0: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση στις σύγκρουσεις με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς πιο σοβαρούς από ποτέ, επισημένοντας πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουν απαραίτητα σε συμφωνία. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του συνασπισμού. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε χθες το βράδυ επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα, εχθές, το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενό πλοίο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός του. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα σκοτώνει ένα Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που επλήξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την ομιλία του εχθές στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη κεσαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης διεξάγει η αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 35χρονος κάλεσε την αστυνομία περίπου στις 8 χθες το βράδυ από το ΚΤΕΛ Μακεδονία και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στον Μπορντό πλησιάζει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία. Χθες το βράδυ κοινώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η εκένωση έγινε ακόμη και με βάρκες όταν οι φλόγες μπήκαν στην τουριστική περιοχή. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λάντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ενόπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Την ίδια ώρα, οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη και την κοντινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ανεμοφόρη 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, φτάσαμε ήδη στην Παρασκευή. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Είναι η ώρα που ακούτε το Δημήτρη Στουμπό.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και χώρια από την επόμενη εβδομάδα.
0: Χώρια από την επόμενη εβδομάδα, εγώ θα κάνω χρήση.
1: Γιατί θέλει να μας φορτώσει την εκπομπή. Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να κάνει και διακοπές.
0: Θα είναι ο Δημήτρης Στούμπος.
1: Ο συνεργάτης, ο εκλεκτός.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Θα το παλέψουμε.
0: Ούτε διαφωνίες, ούτε αντιρρήσεις. Οπότε θα μπορείς να έχει.
1: Χωρίς διαφωνίες δεν έχει καλό περιεχόμενο η προσπάθεια. Οι διαφωνίες αρκεί να είναι ουσιαστικές και νομίζω όποτε είναι ουσιαστικές.
0: Συμφωνούμε. Εναλλάξα κάνουμε τις διακοπές μας. Οπότε θα είμαστε τις επόμενες 4 εβδομάδες. Τις 2 θα είναι μόνος του ο Δημήτρης Στούμπος. Τις άλλες 2 μόνος μου εγώ. Από 24 του μήνους θα είμαστε και πάλι και οι 2 στο μικρόφωνο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν θα σας αφήσουμε χωρίς εκπροσώπηση τουλάχιστον της ομάδας και θα σας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα της
1: εκπομπής. Το βασικό είναι ότι δεν θα μας αφήσει χωρίς εκπλήξεις ο υπερατλαντικός πρόεδρος,
0: ο οποίος
1: γκαζώνει για όλα. Δεν υδρώνει.
0: Να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια πάντα είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 210-4800-170 έως 174 τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας αναζητήσετε και να μας πείτε ό,τι σας απασχολεί. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αναζητώντας και πατώντας το ειδικό εικονίδιο. Λες για τον πρόεδρο Τραμπ. Πριν πεις για τον πρόεδρο Τραμπ, εγώ θα σου πω σήμερα ότι είναι μια σημαντική ημέρα. Για ποιον λόγο?
1: Εδώ και 52 χρόνια.
0: Α, εσύ θα έλεγες επειδή επέστρεψε στην Δημοκρατία ότι επέστρεψε ο Καραμαλής στην Ελλάδα. Εγώ θα σου έλεγα.
1: Ήταν η αρχή της μεταπολίτευσης.
0: Τι θεωρείς για τους Έλληνες πιο σημαντικό γεγονός?
1: Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Η μεταπολίτευση ή την κατάργηση της Μοιχείας το 1982 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Κοίταξε τώρα, μου θυμίζεις διάφορους και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία που είναι αυτό που λέμε, μπερδεύουν και τα πεπόνια και τα μήλα.
0: Αλήθεια, είναι, θέλω
1: και
0: να
1: τα χλάδια, να με πειράξεις. Δεν λέω ότι ήταν μικρό πράγμα.
0: Μεγάλο πράγμα ήταν.
1: Λέω ότι είναι μικρό πράγμα.
0: Ήταν μια μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου.
1: Αλλά το οικογενειακό δίκαιο, τι να κάνουμε, έχει μεγάλη σημασία και σε πολλά γίναν βήματα στη συνέχεια, αλλά αυτό ήταν πολύ βασικό.
0: Εξυγχρονισμός ήταν.
1: Αλλά η μεταπολίτευση ήταν βασική για όλη την ιστορία και τα δεδομένα της χώρας, άρα είναι βαρύτερο, πιο θεσμικό.
0: Προφανέστατα.
1: Πιο δημιουργικό για όλους μας, γιατί άλλαξε μια ολόκληρη φάση από τη μαυρίλα της 7 ετούς δικτατορίας. Πήγαμε στη δημοκρατία που είπαμε ότι παρά τα προβλήματα, τα διέξοδα πολλές φορές, τις υπερβολές
0: και τις σταθερότητες
1: και τις πολεμικές.
0: Είναι το πιο σταθερό πολίτευμα τα τελευταία 52 χρόνια που έχει περάσει ποτέ η χώρα, εννοώ σε συνέχεια. Δεν νομίζω ότι είχε περάσει αντίστοιχη περίοδο σταθερότητας μετά την απελευθέρωση.
1: Μερικοί τα ξεχνάνε αυτά και πολιτικοί εκφραστές και ηγεσίες πολλές φορές. Υπερβολικά επίθετα χρησιμοποιούνται. Εκνευρίζομαι αφάνταστα όταν ακούω τα περί χούντας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εκνευρίζομαι αφάνταστα, επειδή είμαι λίγο μικρός και θυμάμαι τι σημαίνει χούντα και για τους μαθητές τότε που ήμουν μαθητής και για τους δασκάλους και για τους καθηγητές, πέρα από τις γειτονιές και άλλα πολλά, ή και για γενικότερα ζητήματα και το κυριότερο με την ολοσχερή προδοσία και καταστροφή της Κύπρου που τα ξανασχολιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αυτά λέω να μην τα ξεχνάνε.
0: Με εθνικό ακροτηριασμό.
1: Τι να πω, ένα απλό παράδειγμα, ότι ξαφνικά μια μέρα δώσαν εντολή και μας κουρέψανε όλους γουλήσαν τα γίδια σε όλα τα σχολεία. Το λέω με το συμπάθειο για τα γίδια.
0: Με ποια αφορμή?
1: Για λόγους υγιεινής και καθαριότητας, υποτίθεται. Εντάξει, μετά από αυτό λυθήκαν τα ζητήματα υγιεινής και καθαριότητας. Τι από τώρα.
0: Σωστό.
1: Το θυμάμαι και αυτό, γιατί, ή τέλος πάντων, να δείξω κάτι άλλο, που το θέμα του θρησκεύματος και της πίστης ήταν και παραμένει σοβαρή υπόθεση και για τη χώρα, αλλά και για άλλες χώρες.
0: Ναι, αλλά
1: πρέπει να ασκείτε ελεύθερα. Ελεύθερα και όχι με επιβολή. Θυμάμαι λοιπόν κάτι υποχρεωτικούς εκκλησιασμούς, κάθε τόσο και λιγάκι, τα οποία το μόνο που κάνανε ήταν να οδηγούν πολλά παιδιά στο άλλο άκρο. Το θυμάμαι.
0: Βέβαια θα σου πω ότι αυτό δεν ήταν μόνο συνήθεις που εφαρμόζονταν επί Χούντας και μετά. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο ότι υπήρχαν υποχρεωτικοί εκκλησιασμοί. Εντάξει, βέβαια οι κοινωνίες αλλάζουν, κοιτάνε μπροστά, νομίζω και τα πράγματα αλλάζουν. Και έτσι άλλαξαν και το 82 με τη Μηχία. Τώρα πέραν της πλάκας είναι μια σημαντική.
1: Σοβαρή υπόθεση. Σοβαρή υπόθεση.
0: Μου θυμίζει και για αυτό.
1: Βασανιστήρια οικογενειών.
0: Έτσι είναι.
1: Βασανιστήρια οικογενειών και προσώπων.
0: Θυμάσαι μια ταινία με τον Κωνσταντάρα που τον συνέλαβαν για Μηχία και τον οδήγησαν στο τμήμα με το Σεντόνι.
1: Ανεπανάληπτες σκηνές αυτές.
0: Ανεπανάληπτες, αλλά είναι αποτύπωση της, του κλίματος εκείνης της περίοδου το Σεντόνι και η εικόνα αυτή. Δηλαδή, αν κάποιος έπιανε τη γυναίκα του ή, τον, ή κάποια γυναίκα του σύζυγό της και έκανε μήνυση και φώναζε την αστυνομία, κάτι τέτοιες καταστάσεις αντιμετώπιζαν στα αστυνομικά τμήματα της εποχής. Να πούμε, βέβαια, εγώ το ανέφερα ως θέμα που θυμόμαστε, να πούμε ότι είχε πολιτικά κοινά χαρακτηριστικά με το γάμο των ομόφυλων. Γιατί και τότε η Εκκλησία είχε αντιδράσει, είχε πει ότι ξεχαρβαλώνεται ο θεσμός της οικογένειας και επίσης το Συντηρητικό Κόμμα τότε, η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, το είχε καταψηφίσει. Άρα θέλω να πω ότι τώρα κάτι που μας φαντάζει αυτονόητο και μια κοινωνική ή πολιτική αντίδραση της εποχής, ότι μας φαντάζει πολύ έντονη και εκτός κλίματος, νομίζω ότι μπορεί και σήμερα ή μπορεί και σε μερικά χρόνια να βλέπουμε και τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν για το γάμο των ομόφυλων που υπήρξαν την προηγούμενη περίοδο, να φαντάζουν και αυτές πολύ οπισθοδρομικές ορισμένα χρόνια.
1: Για να μην νομίζουμε πάντως ότι μόνο στη χώρα μας είχαμε καθυστερήσεις και ζητήματα, θα θυμίσω ότι στη γειτονική Ιταλία, που ήταν και παραμένει η πιο καθολική χώρα του κόσμου, με την έννοια ότι είναι η έδρα όχι απλά του Βατικανού αλλά του παπισμού και γενικότερα της καθολικής εκκλησίας, μόλις το 1974 έγινε μια ανελαίτη κοινωνική και πολιτική αναμέτρηση που οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα για να καθιερωθεί το διαζύγιο, όπου κερδίθηκε, νίκησε με μεγάλη διαφορά η επιλογή του να νομιμοποιηθεί η διαδικασία του διαζυγίου. Και νομίζω ότι αυτό σημάδεψε τότε πάρα πολύ και τα κοινωνικά πολιτικά ζητήματα στην γειτονική χώρα, όπως και το θέμα τώρα που ανέφερες, το επαιτειακό. Αλλά λέω τώρα να πω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγηθώ για όσους μας ακούνε. Παρότι είχαμε τα υποχρεωτικά, είπαμε εκεί, τα εκκλησιάσματα και τα ρέστα, εγώ θέλω να πω και το ανάποδο. Μας οδήγησαν επίσης υποχρεωτικά σε κατηχητικά, αλλά μέσα από αυτό το κατηχητικό, για λίγο διάστημα τουλάχιστον, είχα γνωρίσει, από ό,τι γνωρίζω τώρα, είναι Μακαρίτης, έναν ιερωμένο, έναν σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος έδινε πράγματι αξία σε αυτό που έκανε. Και παρότι ήταν υποχρεωτικό, τελικά, επειδή στην αρχή την κοπανάγανε πολύ, τελικά δεν την κοπανάγαμε,
0: δεν
1: γιατί
0: έκανε.
1: Κάτι μαθαίναμε, κάτι παίρναμε.
0: Πάντως, αυτά
1: σε
0: που πήρες δεν ήταν πολύ αποδοτικός ο ιερωμένος, γιατί αυτά που πήρες τελικά σε οδήγησαν σε λανθασμένους ιδεολογικούς δρόμους και αναζητήσεις. Οπότε δεν έκανε σωστά τη δουλειά του ο ιερωμένος.
1: Δεν μπορείς να πεις κάτι εδώ για να μην βρεις το ανάποδο.
0: Πειράζω,
1: αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει, εγώ απλά να αναφέρω. Αεράκης λεγόταν, νομίζω ότι.
0: Ναι, ήταν σπουδαία προσωπικότητα και έχουν γραφτεί.
1: Από νεαρός, εντάξει. Σε πολλά ήταν ίσως λίγο πιο σκληρός από ό,τι θα έπρεπε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θυμάμαι με αγάπη ακόμα αυτό που έζησα.
0: Νομίζω
1: και άλλοι νεαροί. Λοιπόν, και τέλος πάντων, θέλω να πω ότι μέσα από τα προβλήματα ή από αυτά που φαίνονται ανάποδα για μικρότερους και μεγαλύτερους, πολλές φορές βρίσκεις κάτι καλύτερο. Κάτι λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, ουδέν. Καλό να μιλιάς κακού και τα λοιπά. Λοιπόν, άρα να έχουμε ψυχραιμία, ξαναλέω, γιατί είναι και μέρες που μεγαλώνουν οι εντάσεις και διεθνώς και εσωτερικώς, και να βλέπουμε την ουσία των πραγμάτων όσο μπορούμε και με την ανταλλαγή των διαφωνιών και των επιχειρημάτων.
0: Να πω άλλο ένα χαρακτηριστικό της ημέρας που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό μάλλον, που έχει γίνει σαν σήμερα στο παρελθόν, η πιο σημαντική εξέλιξη, είδηση, γέννηση μάλλον.
1: Σας ακούμε.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζένιφερ Λόπες. Αυτό είναι. Συμφωνεί μαζί μου και ο Γιώργος Μπραχνός που είναι απέναντί μας. Επιδραστικότατη Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια που είναι ήδη 54 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, 56 ετών. 56 ετών.
1: Πλήρης νεότητας.
0: Ακριβώς, είναι η πλήρη νεότητά της. Από την άλλη, είναι όντως πάρα πολύ ενεργητική σε αυτή την ηλικία και όντως πολύ επιδραστική. αστευόμενος.
1: Ας μας βάλει εδώ ο συνεργάτης μας ένα καλό κομμάτι της Τζένιφερ Λόπες να την τιμήσετε, αφού τι θυμάστε και οι δυο σας, εγώ μαζί σας, έστω και ως μικρή μειοψηφία.
0: Θα γίνει και αυτό.
1: Εντυπωσιακή. Παραμένει
0: πάμε
1: εντυπωσιακή.
0: Στα μεγάλα. Πάμε στα... Α, σαν σήμερα επίσης πολύ σημαντικό, και υπάρχει μια εξέλιξη εκδοτική σε αυτό. Σαν σήμερα υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης ήταν για μας αυτή τη στιγμή είναι ευαγγέλιο στις διεθνείς σχέσεις, γιατί καθόρισε τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είναι ευαγγέλιο διότι την επικαλούνται οι Τούρκοι για την ίδρυση του τουρκικού κράτους επί της ουσίας, και είναι ευαγγέλιο και για μας γιατί καθορίζει πλήρως τα σύνορα τα οποία σήμερα αναθεωρητικά η Τουρκία επιδιώκει να τα αμφισβητήσει.
1: Εντάξει, το ευαγγέλιο της Τουρκίας του Ερντογάν, για να το κρατήσω και λίγο σε μικρή διαφοροποίηση, του νεοσουλτάνου όπως λέω από χρόνια, είναι η επιβολή της ισχύος και του εγώ θέλω, έτσι καταλαβαίνω και αυτό θέλω να κάνω και στην ευρύτερη περιοχή. Και νομίζω βρήκε γι' αυτό μεγάλη φιλία και σύμπραξη εν πολλής με τον νέο κάτοικο του Λευκού Οίκου, που φαίνεται και στη συνέχεια ότι θα δούμε διάφορα. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και την ιστορία του κυρίου Πούτιν, και από ό,τι βλέπω πάει από κοντά και ο φίλος μας ο αρχιμανδαρίδωνος του Πεκίνου, αλλά τώρα μην τα πάρω όλα,
0: Πάντως εγώ, επειδή αναφέρθηκα στην εκδοτική διάσταση της συνθήκης της Λοζάνης, για πρώτη φορά μεταφράζεται στα ελληνικά ως αυτόνομη έκδοση με μια πολύ καλή μετάφραση, και ξέρω ότι ήδη έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί η συνθήκη της Λοζάνης σε πολύ καλή μετάφραση, και νομίζω ότι όσοι έχετε δυνατότητα να ζητήσετε το, δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν θυμάμαι ποιος εκδοτικός οίκος το έχει εκδώσει, ούτε ποιος το έχει μεταφράσει, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ καλή δουλειά, και όσοι ενδιαφέρεστε να έχετε άποψη και γνώση, καλό είναι να την αναζητήσετε την έκδοση αυτή. Πάντως έχουν γραφτεί εκατοντάδες επιστημονικά και ιστορικά συγγράμματα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Όντως είναι η βάση και του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Βεβαίως εμείς είχαμε και
1: του τουρκικού κράτους,
0: και του τουρκικού πρωτίστως, αλλά και του ελληνικού. Εγώ απλώς επαναλαμβάνω ότι τα δωδεκάνησα και νομίζω και τα, όχι νομίζω, και τα επτάνησα.
1: Καλά, ήρθαν μετά λόγω της ιστορίας της ιταλικής κατοχής.
0: Βεβαίως.
1: Που απελευθερώθηκαν το 48, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Εκεί γύρω, ναι. Καλά, μετά το τέλος του πολέμου.
0: Ναι, να μην πούμε κάτι που είναι λανθασμένο, νομίζω και εγώ το 48, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως η συνθήκη της Λοζάνης είναι η συνθήκη η οποία καθόρισε το τουρκικό κράτος. Άρα ως εκ τούτου, σήμερα που ο Ερντογάν βάζει στο τραπέζι αναθεωρητικές απόψεις και προσεγγίσεις για τη συνθήκη, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να τις βάλει και να ουσιαστικά αμφισβητήσει ο ίδιος εμέσως την ίδια την υπόσταση του νεοτουρκικού κράτους. Πάμε στα
1: είπαμε, ο καθένας διαλέγει τις σελίδες που τον ενδιαφέρουν, τα αποσπάσματα που τον ενδιαφέρουν. Ο καθένας, το λέω για τους γείτονες.
0: Δεν μπορείς να το δεις. Δεν μπορείς να το δεις.
1: Δεν γίνεται όμως έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Αλλά τέλος πάντων η πραγματικότητα είναι πολυσύνθετη και παραμένει εκρηκτική. Και νομίζω θα προσθεθούν πολλές κινήσεις παραπάνω, γιατί βλέπουμε τις απειλητικές συνεχώς δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, που δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν το επόμενο διάστημα. Νομίζω κανείς δεν ξέρει, ίσως ούτε και ο ίδιος ακριβώς, και παρότι προσπάθησε να μας σερβίρει και αυτή τη νέα συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, το μόνο θετικό που είδαμε είναι ότι τέλος πάντων ζητάει στο όνομα της συνεργασίας της πυρηνικής να ενισχύσει και να διατηρήσει τους δεσμούς συνεργασίας με το Ισραήλ στα πλαίσια των συμφωνιών του Αβραάμ, όπως είχαν υποθεί. Αλλά τέλος πάντων το πιο επικίνδυνο είναι ότι εδώ πολλές παράμετροι και αυτής της συμφωνίας δεν είναι γνωστές, παρά μόνο τα τεράστια δισεκατομμύρια που θα πάρουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, και καλά θα κάνουν να τα πάρουν. Το θέμα είναι πού θα οδηγηθεί αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί εδώ πάμε σε μια ζυγοστάθμιση σε εισαγωγικά ή χωρίς με την κατάσταση στο καθεστώς των μουλάδων στην Τεχεράνη και στα πυρηνικά. Και ενδεχομένως, παρότι μπορεί να φαίνεται ότι σε πρώτη φάση ικανοποιείται το Ισραήλ σε σχέση με τις συμφωνίες του Αβραάμ, στην πραγματικότητα η ανησυχία είναι μεγαλύτερη, και θα δούμε πώς θα πάει. Άλλωστε τελικά το ταξίδι του κ. Νετανιάχου ανεβλήθη μέχρι νεοτέρας, όπως είπαμε, από τις προηγούμενες ημέρες.
0: Να πούμε επίσης ότι, να επιβεβαιώσω ότι το 48 όντως έγινε η ενσωμάτωση των 12 νήσων. 7 Μαρτίου του 48 υψώθηκε η ελληνική σημαία στην Ρόδο. Επειδή το είχαμε σε κρεμότητα αυτό το λέω, το αναφέρω.
1: Μας ξεφεύγουν καμιά φορά για λάθη. Τι να κάνουμε,
0: είπαμε. Όχι, καλό είναι να μην πούμε κάτι που θα...
1: Προσπαθούμε.
0: Λάθος. Ευχαριστούμε την κυρία Μέρη για την βοήθειά της στην ηλικία της Τζένιφερ Λόπες. Είναι όμως 56 και όχι 57 που μας γράφετε. Είναι, νομίζω, το 1970 γεννηθήσα.
1: Δεν ξέρω, ανοίξατε το τραγούδι της Ζαμπέλα, η κυρία Λόπες.
0: Αμφισβητεί το κούρεμα στα σχολεία. Αμφισβητεί ο κ. Μιχάλης το κούρεμα στα σχολεία. Λέει, από ποια πόλη έρχεστε? Εγώ, λέει, που έδισα στη δικτατορία, δεν με πήγε κανένας να κουρευτώ.
1: Θα το θυμίσω ότι σε όλες τις καταστάσεις, ακόμα και επί δικτατορίας, οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές δεν σημαίνει ότι είχαν και υλοποίηση και εφαρμογή πάρα αυτά και 100%. Έχουμε ένα χούι, τέλος πάντων, στην Ελλάδα.
0: Κάποιοι ξεφύγατε.
1: Εν περιστερίου, επειδή θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, θα μας μείνει αξέχαστο όσοι το περάσαμε.
0: Ο κύριος Μιχάλης τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος Δημήτρης θεωρεί ότι η κατάργηση της Μυχείας δεν βελτίωσε τα πράγματα κοινωνικά. Είχε ηθικό υπόβαθρο ο νόμος ο οποίος καταργήθηκε σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη. Είναι η άποψή του, σεβαστή. Εντάξει, διαφωνούμε και διαφωνεί, νομίζω, και η μεγαλύτερη πλειοψηφία της κοινωνίας. Οι κοινωνίες, ειδικά οι φιλελεύθερες δημοκρατίες, τραβάνε μπροστά και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της επιλογής του.
1: Άλλα τα προσωπικά δικαιώματα.
0: Την ηθική δεν την καθορίζεις με νόμους. Είναι προσωπική, έτσι, αξία. Είναι στον αξιακό κώδικα του κάθε ανθρώπου.
1: Το ξέρουμε αυτό από τις αντιφάσεις σε όλες τις θρησκείες. Άλλη είναι η στάση αυτών που εννοούν αυτά που πιστεύουν και τα εκπέμπουν αυτά. Και εγώ το λέω για όλα τα θρησκεύματα. Και είναι άλλη στάση και των πολιτών που λένε ότι είναι οι πιο πιστοί διαφόρων θρησκευμάτων επίσης, και στη ζωή τους συνήθως κάνουν τα ανάποδα ή πολύ διαφορετικά. Αλλά τέλος πάντων η μετάνοια πάντα υπάρχει. Άλλωστε και ο Μέγας Κωνσταντίνος που έγινε Άγιος στο τέλος.
0: Σε έχουν πιάσει τα θρησκευτικά.
1: Και τι να κάνουμε, έστειλε στα διάφορα θεσμικό, κοινωνικό, προσωπικά. Λοιπόν, έχει παίξει τεράστιο ρόλο η Εκκλησία για αυτά. Και στις αξίες της ανθρωπότητας.
0: Και συνεχίζει να παίζει. Και μετά την πανδημία, που πολλοί κόσμος αναθεώρησε την οπτική του για τα πράγματα, αναζήτησε πάλι αρχές και αξίες στη θρησκεία γενικότερα, στις θρησκείες γενικότερα.
1: Ας βοηθάνε όλοι από κάθε πιστεύω στο να είναι πράγματι οι αξίες μπροστά στους ανθρώπους και όχι απλά ο χρηματισμός και η συγκυριακή επίδειξη του ετσιθελισμού, να μην πω τις άλλες φράσεις.
0: Μετά την πολυλογία μας, να πάμε σε ειδήσεις. Θα συνεχίσουμε με θέματα συνεντεύξεις
1: και καλές ειδήσεις.
0: Διευρυμένη ατζέντα στο επόμενο μισάωρο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη πλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Χθες το βράδυ, πυρκαγιές στη Μαδρίτη και στην κοντινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα, στη νότιο-δυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Εχθές εκενώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλέ του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Σύμφωνα με τους Χούθη, οι Σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας τους με αντίπειρα.

0: Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας επλήξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη, εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που επλήξε το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με Τζένιφερ Λόπες.
1: Μα την κόψατε, κύριε Γιώργο.
0: Είναι παραγγελία του Δημήτρη Στούμπου λόγω των γενεθλίων του.
1: Αφήστε μας κάτι.
0: Το γενεθλίων της, όχι του γενεθλίων του, το γενεθλίων της. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και ένα από αυτά θα σταθώ. Όντως έχει μεταφραστεί πολλές φορές προφανώς στη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό που κυκλοφορεί και είναι πολύ σημαντική έκθεση είναι τα πρακτικά των εργασιών από την Βουλή των Ελλήνων και είναι με πρωτοβουλία των Κωνσταντινοπολιτών. Είναι πολύ σημαντικό έργο και όντως νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το αναζητήσετε. Όμως μια που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά, να πούμε ότι τα εθνικά θέματα πάντα θα είναι στο επίκεντρο και ένα εκ των εθνικών θεμάτων, Δημήτρη, κατά την άποψή μου, είναι και ο εφοπλισμός. Ο εφοπλισμός, δηλαδή η συνεισφορά των εφοπλιστών στην ελληνική οικονομία, που το τελευταίο διάστημα έχει αμφισβητηθεί ως προς τη δυνατότητα να μεταφέρουν πετρέλαιο από την Κασπία, τη Μαύρη Θάλασσα κτλ. Σου θυμίζω ότι είχαν μπει κυρώσεις από την Ευρώπη και προσπαθούσε η Ελλάδα να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις αυτές για τη μεταφορά του νομίμου πετρελαίου. Έχουμε στη γραμμή.
1: Είναι πιο σύνθετο.
0: Αλλά έχουμε στη γραμμή τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή, για να μας τα εξηγήσει ακριβώς τι συνέβη στην Ευρώπη, τι συνέβη με τις κυρώσεις στην Ρωσία και πόσο αφορά και τα ελληνικά συμφέροντα αυτή η απόφαση. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλημέρα από το αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελών. Επιστρέφω τελευταίο θερμοϊκανών στην πατρίδα.
0: Με το καλό σας βάλαμε, σας υποδεχθήκαμε με Τζένιφερ Λόπες. Δεν είναι τυχαία εισαγωγή.
2: Και καλά που κάνατε, διότι μου αρέσουν τα ενθουσιώδη άσματα και θέλω την ευκαιρία να ευχηθώ στον κύριο Στούμπο.
0: Όχι, δεν είναι τα γενέθλια του, λάθος. Δεν μας παρακολουθείς, δεν είναι τα γενέθλια της Τζένιφερ Λόπες.
2: Άκουσα γενέθλια του κύριου Στούμπου την ώρα που συνδέθηκα.
1: Αυτά κάνουμε σε αυτή την εκπομπή και μπερδεύουμε τον κόσμο, κύριε Φαραντούρη.
2: Δεν μοιραζεί, οι ευχές μου πάντως είναι διαχρονικές.
1: Εντάξει. Δεχτές.
0: Οι ευχές πάντα.
1: Να είμαστε καλά όλοι. Και η κυρία Λόπες.
2: Λοιπόν, πράγματι είχαμε ένα διπλωματικό θρίλερ τις τελευταίες 48 ώρες εδώ στις Βρυξέλλες. Εξού και εγώ παρέμεινα πίσω και ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμερικανικών Σχέσεων, διότι αυτό που εν τέλει ήταν το κρίσιμο ήταν το τελευταίο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία να μην συμπεριλάβει
1: το περιβόητο 21ο.
2: Ακριβώς, όπως ζητούσε η ελληνική πλευρά και ορθώς, κυρώσεις σε σχέση με εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και δεν έχει να κάνει τόσο με τον εφοπλισμό ή τα ναυτιλιακά συμφέροντα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χώρα μας δυστυχώς είναι και παραμένει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση γιατί έγινε, κακώς κατά τη γνώμη μου, εξαρτημένη από το υγροποιημένο φυσικό αέριο τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και γενικότερα στις ενεργειακές τις ανάγκες. Και σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς, όπου το Κατάρ, που είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει κάνει πάυση εργασιών. Έχει κλείσει μετά τους βομβαρδισμούς στη Μέση Ανατολή από το Ιράν και ούτω καθεξής. Όπου επανεργοποιούνται οι Χούθοι στην Ερυθρά Θάλασσα και κινδυνεύουν να κλείσουν ακόμα και τα στενά του Σουέζ. Όπου η παγκόσμια κοινότητα αναζητεί εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Θα ήταν λάθος η Ελλάδα να υποχωρήσει στις πιέσεις των Γερμανών και άλλων παραγόντων, όπως έγινε με την Αυστρία, η οποία μέχρι πριν από μερικές ώρες ήταν σύμμαχός μας, αλλά επαναχώρησε τελευταία στιγμή υπό το βάρος γερμανικών πιέσεων, και να αποδεχθεί ένα πακέτο κυρώσεων που θα έπληται κυρίως την ενεργειακή μας ασφάλεια και την επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού. Περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό και εγώ στήριξα αυτή την προσπάθεια και νομίζω καλώς υπήρξε αυτή η εξαίρεση. Εξαιρέθηκαν δηλαδή οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή φυσικό αέριο που υγροποιείται και έρχεται με καράβια στη χώρα μας, την νήσο Ρεβιθούσα έξω από την Πάχη, στο πνευματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου. Από εκεί και πέρα αεριοποιείται, μπαίνει στο σύστημα. Το ενεργειακό μας μείγμα, το φυσικό αέριο, έχει τεράστια φέτα στην πίτα της ηλεκτροπαραγωγής, έτσι, με φυσικό αέριο παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Κακώς κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία χρόνια δεθήκαμε τόσο πολύ στο άρμα του φυσικού αερίου, διότι είναι και εισαγόμενο και ορυκτό, Κακώς κατά τη γνώμη μου δεν διαφοροποιήσαμε περισσότερο τις πηγές ενέργειας, τα μέσα προμήθειας και κυρίως το ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα όμως, όταν έχουμε να διαπραγματευτούμε πέντε πράγματα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο σήμερα, πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να είμαστε συμπεταγμένοι σε αυτά που ζητάμε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου.
2: Ναι, κύριε Μουρούτη, έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του, τουλάχιστον οι επιτροπές στις οποίες συμμετέχουμε, δηλαδή το αμιγώς κοινοβουλευτικό έργο με την κατάθεση τροπολογιών, προτάσεων, εκθέσεων, ψηφισμάτων και ούτω καθεξής. Όμως, ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την εμπλοκή του σε θέματα που τρέχουν, έχει αρκετή δουλειά.
0: Έχει δουλειά και τις δραστηριότητες.
2: Οι εξελίξεις συνεχίζονται, δηλαδή.
0: Εγώ σας ρωτάω για τον εξής λόγο, διότι εδώ έχουμε μία κλιμακούμενη ένταση στην Μέση Ανατολή. Εδώ και 13 μέρες έχει επιστρέψει ο πόλεμος επί της ουσίας. Βομβαρδίζεται το Ιράν. Υπάρχει μία ένταση στις διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και η Ευρώπη, παρά το γεγονός, όλοι τις ασκούμε κριτική της Ευρώπης, παρά το γεγονός λοιπόν ότι κάνει παράλληλες κινήσεις όσο ό,τι αφορά την αμυντική της θωράκιση, την εξωτερική της πολιτική, επί της ουσίας δεν έχει ένα αποτύπωμα ηγετικό ή συμβιβαστικό σε αυτή τη μεγάλη κρίση που αφορά και την ίδια την οικονομία της Ευρώπης. Και μου κάνει εντύπωση το ότι συνεχίζεται μια κρίση και την ίδια στιγμή η Ευρώπη σιγά σιγά μπαίνει σε καλοκαιρινές διακοπές.
2: Όπως θα λέτε είναι, παρόλα αυτά, ορισμένοι από εμάς είμαστε παρόντες, ανάλογα με το...
0: δεν είναι θέμα προσώπων και προσωπικών,
2: θα σας πω. Εξαρτάται λοιπόν πού βρίσκεται ο καθένας και τι κάνει ο καθένας. Για παράδειγμα, μόλις χθες καταθέσαμε με τον συνάδελφό μου, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Ντομανιάτη, ερώτηση στην ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική σε σχέση με μονομερείς ενέργειες της Λιβύης αναφορικά με την ΑΟΣ. Αφορούσε την ΑΟΣ της Ιταλίας. Παντρεύουμε όμως τις αντιδράσεις τις ελληνικές για το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο με όσα απεργάζεται η λιβική κυβέρνηση για άλλες χώρες. Θα μου πείτε, Έλληνες ευρωβουλευτές δεν είστε, μάλιστα. Αλλά οι συμμαχίες χτίζονται και οι αντιδράσεις είναι πιο αποτελεσματικές και το αποτέλεσμα πιο καλό και στιβαρό όταν λειτουργείς ως Ευρωπαίος παράγοντας και όχι αμυγός εκπροσωπώντας τα στενά εθνικά σου σύνορα. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο που περιγράψατε πριν. Διότι μέσα στη θερινή ραστόνη και διότι μέσα γενικότερα στον αναχωρητισμό της Ευρώπης υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες για την πατρίδα μας. Ας σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι πρέπει να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Το λέμε στο ΠΑΣΟΚ, το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ. Το άρθρο 42 παράγραφος 7 της συνθήκης, η ρήτρα αμοιβαία αμυντικής συνδρομής. Το άρθρο 42 παράγραφος 7 της συνθήκης είναι ένα εργαλείο που παρά τον ύπνο στον οποίο καθεύδουν τα ευρωπαϊκά όργανα, οι ευρωπαϊκές ελίτ ή τα ετερόκλητα συμφέροντα που υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη, εξασφαλίζει αυτό που ονομάζουμε θωράκιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας κάθε κράτους μέλους. Τι λέει το άρθρο 42, παράγραφος 7, ότι αν οποιοδήποτε κράτος μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί απειλή ή επίθεση, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια ρήτρα τέτοια, ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, δεν υπάρχει όμως ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να υλοποιηθεί, αν μακριά από εδώ έρθει εκείνη η ώρα να το ενεργοποιήσει κάποιος. Γι' αυτό λοιπόν και ζητούμε να υπάρξει μια επιχειρησιακή δομή, ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ένα blueprint, ένας οδηγός για τα βήματα σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος θελήσει να ενεργοποιήσει και πρέπει να ενεργοποιήσει αυτή τη ρήτρα. Είχαμε μια ευκαιρία να το ζητήσουμε δυνατά στο άτυπο Συμβούλιο Κορυφής που έγινε στην Κύπρο, θυμάστε, τον Απρίλιο, μετά τα γεγονότα με τον drone από το Ιράν. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναγνωρίσει ότι χρειάζεται να καταστρωθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Είχαμε πει ότι, παιδιά, βάλτε μπροστά να βγει η Ελλάδα και η Κύπρος να το ζητήσουν. Στο Συμβούλιο Κορυφής που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες, το τελευταίο για την Κυπριακή Προεδρία, δεν το ζητήσαμε. Εγώ λοιπόν καλώ και από τη φιλόξενη και δραστήρια και επιδραστική εκπομπή σας και την Αθήνα και το Υπουργείο Εξωτερικών και την κυβέρνηση να ενώσουμε δυνάμεις έτσι ώστε μια ρήτρα που προστατεύει την πατρίδα μας, που συνιστά έναν παράγοντα συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εν πάση περιπτώσει διαμορφώνει ένα πλαίσιο θωράκισης της εδαφικής μας ακεραιότητας και της ηθικής κυριαρχίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, ανακατατάξεων, να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής.
1: Κύριε Φαραντούρη, ας επανέλθουμε λίγο στο θέμα του 21ου πακέτου, γιατί υπάρχει ένας φοδρός αντίλογος από ό,τι βλέπω και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όχι για τα επιμέρους, τι είπε η Ελλάδα, τι είπαν οι άλλοι κτλ. Το ότι έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτόν τον αριθμό πολλών πακέτων κυρώσεων, χωρίς να έχουμε ουσιαστική, πώς να το πούμε, αποτελεσματική ασφιχτική πίεση από την πλευρά του Πούτιν κτλ. Ποιος είναι ο προβληματισμός που υπάρχει στην Ευρωβουλή από ό,τι καταλαβαίνετε? Είστε τώρα εκεί 2,5 χρόνια σχεδόν. Πόσο, δύο χρόνια.
2: Δύο χρόνια. Είναι διχασμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεχίζει να υποστηρίζει και ορθώς το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι σε οποιονδήποτε δέχεται παράνομη επίθεση. Του τέστην η Ουκρανία και κυρίως ο Ουκρανικός λαός. Από την άλλη, όλες αυτές οι κυρώσεις, οι οποίες οι περισσότερες από αυτές έχουν γίνει χωρίς έναν προγραμματισμό και χωρίς μία διάθεση λύσης και μία διάθεση ειρηνευτικής επίλυσης όλα αυτό το διάστημα, έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτύχει. Και αυτό δυσκολεύει όχι μόνο όσους αποφασίζουν για αυτές τις κυρώσεις, αλλά κυρίως τον κόσμο που εκπροσωπούμε εμείς που αποφασίζουμε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι κυρώσεις στα ενεργειακά προϊόντα. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα να πυροβολείς τα πόδια σου προκειμένου να πιέσεις με κάποιο τρόπο τη Ρωσία να αποσυρθεί από τα ουκρανικά εδάφη. Και αυτό νομίζω αντανακλάται και στις συζητήσεις και στο διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων 48 ώρων. Καλή ώρα στη χώρα μας. Εδώ θέλω να κάνω και μια μικρή κριτική και μεγάλη κριτική και μια χρονική κριτική, ότι δείτε, η Ελλάδα έβαλε βέτο. Δεν χρειάστηκε να βάλει βέτο, ενώ εξέφρασε τις επιφυλάξεις, οι οποίες τελικά έγιναν αποδεκτές και ορθώς. Σε αντίστοιχα όμως σημαντικά ζητήματα δεν το έκανε στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα τα προϊόντα, τα οπωροκυβευτικά που εξάγουμε. Γιατί δηλαδή δεν μπορούμε να εξάγουμε εμείς κεράσια στη Ρωσία ή ροδάκινα από την Μαθία και από την Έδεσα στη Ρωσία, και μπορούν οι Γερμανοί, διότι το αξίωσαν όταν συζητούνταν αντίστοιχες κυρώσεις, να εισάγουν αλλιεύματα.
0: Ρωσικό βακαλάο για την ακρίβεια. Σωστά δεν το λέω.
1: Σωστά, σωστά.
2: Άριστα τα λέτε. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε χώρα.
1: Άρα ένας Ευρωπαίος, ακούστε με κύριε Φαραντούρη.
0: Για εμάς όμως το LNG, συγγνώμη Δημήτρη, είναι πιο σημαντικό από τον βακαλάο, γιατί έχει πολύ και μεγαλύτερη οικονομική αξία. Συγγνώμη Δημήτρη.
2: Μα δεν το συζητάω, ξέρετε κάτι.
0: Άρα ένα-ένα τη φορά.
2: Κοιτάξτε, ναι, για παράδειγμα, στα προϊόντα αυτά της φυτικής παραγωγής, τα αγροτικά ελληνικά προϊόντα, θα έπρεπε να είμαστε αποφασιστικοί και δεν θα έπρεπε να σιωπήσουμε όταν ήρθε η ώρα. Διότι στις περιοδίες μου και στις συζητήσεις που έχω σε όλη την Ελλάδα, βλέπω περιοχές όπως η Βέρεια, η Μαθία, η Έδεσα και άλλες περιοχές να έχουν πληγεί, η Καστοριά, μην πάτε μακριά, να έχουν πληγεί βάνασα, μεταξύ άλλων, και από τις κυρώσεις τις οποίες έχουμε.
0: Η Γουν όμως στην Καστοριά δεν αποκαθίσταται με διρεκτίβα της Ευρώπης και μόνο, δηλαδή δεν θα αποκατασταθεί η οικονομία και η σχέση εμπιστοσύνης των αγορών με μία διρεκτίβα, όμως είναι σημαντικό να υπάρξει μία ελάφρυνση τουλάχιστον.
2: Όπως επισημάνατε πολύ σωστά, οι Γερμανοί για ίσονο σημασία ζήτημα κατέβασαν τα στυλό στο Συμβούλιο.
0: Να πούμε επίσης.
2: Κατέβασαν τα στυλό για να εισάγουν μπακαλιάρο. Κατέβασαν τα στυλό οι Γερμανοί. Και προχθές συμπαρέσυραν τους Αυστριακούς, οι οποίοι και αυτοί πλήττονται από το ενδεχόμενο κυρώσεων, περαιτέρω κυρώσεων σε μια, στο
0: σε μια συγκεκριμένη τράπεζα επίσης είχαν ένα ζήτημα οι Αυστριακοί στις επιπτώσεις δραστηριοτήτων μιας Αυστριακής τράπεζας στη Ρωσία. Θέλαν την εξαίρεση, νομίζω ότι το πέτυχαν, αλλά έχετε δίκιο και ως προς το φυσικό αέριο επίσης.
2: Και στο φυσικό αέριο, μην ξεχνάτε ότι η Αυστρία ήταν και είναι, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα hubs, ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους φυσικού αερίου. Ήταν σταθμός διαμετακομιστικός, τουλάχιστον του φυσικού αερίου αγωγού, και είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στο ενδιάμεσο της Δυτικής Ευρώπης και της Ρωσίας, από την οποία προμηθευόταν για πάρα πολλά χρόνια φυσικό αέριο, όπως και οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επαναλαμβάνω, οι κυρώσεις πρέπει να έχουν μια αρχή, μέση και τέλος, πρέπει να στοχεύουν κάπου. Και για να ξαναθυμηθούμε λιγάκι και τις επαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές μας, αγαπητοί μου οικοδεσπότες, πρέπει να κατατείνουν σε αυτό που όλοι επιθυμούμε, την ειρήνη. Mm-hmm. Όχι η ειρήνη ανεφόρων, όχι η ειρήνη με κατεβασμένα τα βρακιά, όχι η ειρήνη εις βάρος του διεθνούς δικαίου, αλλά πάντως οτιδήποτε γίνεται στην εξωτερική μας πολιτική σε σχέση με τρίτες χώρες πρέπει να έχει και μια διάσταση ειρήνης. Διαφορετικά θα ξεχάσουμε και από πού προήλθαμε και από πού ξεκίνησε το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Απλώς εγώ να προσθέσω ότι αυτό που κατάφερε η Βουλγαρία ήταν η αφαίρεση του Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλου από τον κατάλογο των κυρώσεων. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Φαραντούρη.
2: Όπου τα λέτε
0: και αυτό, έχει, και αυτό έχει μεγάλη αξία ως προς την επιρροή και τον ανταγωνισμό της Ρωσικής Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριάρχη. Και εκεί ένα έχουμε ενδιαφέρον μεγάλο.
2: Τεράστια ζητήματα. Αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε μια ολόκληρη συζήτηση για την εκκλησιαστική διπλωματία και για το πώς η ήπια ισχύ της πατρίδας μας με τα τέσσερα πατριαρχεία και την υπερχιλιετή μακραίωνη παρουσία των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων σε όλο το τόξο της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της Συρίας και των Βαλκανίων μπορεί να είναι καταλύτης θωράκισης της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας.
0: Και γιατί επίσης η σχέση εκκλησίας και κράτους δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά κάτι πολύ πιο σύνθετο, όπως πολύ σωστά βάλατε κι εσείς στην συζήτηση, και γι' αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό που δεν είναι, δεν θα πρέπει να γίνεται προϊόν μόνο εσωτερικής αντιπαράθεσης και εύκολου διαλόγου. Ήταν ωραία η συζήτηση μαζί σας, κύριε Φαραντούρη. Καλές διακοπές σας ευχόμαστε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
2: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι.

Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με μία είδηση η οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί η Ευρώπη δείχνει ότι έχει αντανακλαστικά, ειδικά σε εταιρείες κολοσσούς που πλέον είναι και οικονομικά ισχυρές αλλά και πολιτικά και κοινωνικά ισχυρές. Σε τι αναφέρομαι? Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google. Γιατί? Γιατί επί της ουσίας είναι ο νέος κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές, γιατί επίσης έκρινε ότι ο αμερικανικός κολοσσός παραβίασε δύο από τις βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, η λεγόμενη AI Act που ψήφισε η Ευρώπη και είναι πολύ και αυστηρή αλλά και σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι ουσιαστικά η νομοθεσία που αφορά τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Θέλω να πω ότι το πρόστιμο αυτό είναι το δεύτερο πρόστιμο που έρχεται αντίστοιχα σε ψηφιακή πλατφόρμα. Είχε προηγηθεί το πρόστιμο που είχε βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Meta, στην Facebook ας πούμε, και νομίζω ότι θα είναι και προϊόν πολιτικής διαπραγμάτευσης από την πλευρά των Αμερικανών οι ακυρώσεις που μπαίνουν στις μεγάλες πλατφόρμες. Η άποψή μου είναι ότι πολιτικά αυτά τα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με αντίστοιχες καταστάσεις, με αντίστοιχα πρόστιμα, διότι δεν μπορεί να είναι ανεξέλεκτη μία πλατφόρμα. Θυμίζω ότι μέσω των πλατφορμών μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα μέσο ενημέρωσης και αν προβληθεί από τον αλγόριθμο των πλατφορμών να κυριαρχήσει, να έχει έσοδα περισσότερα από τον ανταγωνισμό του, να δημιουργήσει μία τάση και στις πολιτικές ειδήσεις και στα πολιτικά ζητήματα, να έχει μία ισχυρή κοινωνική επιρροή και να πουλάει, να είναι ένας τόπος πώλησης προϊόντων που είναι πολύ ισχυρός. Άρα λοιπόν με μία πλατφόρμα μπορεί να ελέγχει και την πολιτική και την ενημέρωση, την ειδησιογραφία και το εμπόριο, κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν υπήρχε τέτοια συγκέντρωση ισχύως. Επίσης με τις νέες τεχνολογικές, αν θέλετε, εξελίξεις, δηλαδή την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, πλέον οι πλατφόρμες αυτές χρησιμοποιούν δεδομένα που αφορούν, που προέρχονται από όλους τους πολίτες, χωρίς να αποδίδουν και κανένα δικαίωμα πίσω στους πολίτες. Η Γαλλία επίσης, να σας ενημερώσω, είχε επιβάλει και ένα τέλος δικαιωμάτων στις πλατφόρμες, ειδικά στην Google, δικαιώματα για τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, ένα μέσο ενημέρωσης όταν προέβαλε κάποιες ειδήσεις, αποδίδονταν δικαιώματα σε αυτά. Πλέον νομίζω δεν έχει υιοθετηθεί αυτό το μέτρο από άλλες χώρες και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να υπάρξει μία πίεση στις μεγάλες πλατφόρμες προκειμένου να μην είναι ανεξέλεκτες και προκειμένου ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται στην κοινωνία να είναι ο ενδεδειγμένος. Δημήτρη, με άφησες να μονολογήσω για την Google.

0: 8,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στη Μαδρίτη πλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι πλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Χθες το βράδυ, οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη και την κοντινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα, στην νότιο-δυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στο Μπορντό. Εχθές εκενώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η εκένωση έγινε ακόμη και με βάρκες όταν οι φλόγες σάρωσαν την τουριστική περιοχή στις ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την ευσυπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του συνασπισμού. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε χθες το βράδυ επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σόοι. Νωρίτερα, χθες το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη. Για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα σχετικά με τα στενά του ορμούς. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχτηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συνέγερμο τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του εχθές στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης διεξάγει η αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 35χρονος κάλεσε την αστυνομία χθες το βράδυ από το ΚΤΕΛ Μακεδονία και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα. Ο άνθρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα στην Κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λεγιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπου ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πιτάρα, καλημέρα.
1: Καλά, καλό μεσημέρι. Έχει πάει μία η ώρα. Τι καλημέρα τώρα ξύπνησες.
0: Για μένα είναι σχεδόν πρωί. Για σένα όταν ξυπνάει 4 το πρωί θα είναι βράδυ.
1: Και κάτι φίλου σου ξέρω που θα ξυπνάει 4 το πρωί.
0: Καλά, αυτό είναι το στοίχημα τη επόμενη
1: φορά. Τώρα ξέρει τι, θα παίρνει ένα τον άλλο να το βραδίσει και όποιο ξυπνήσει.
0: Πρώτο ξύπνα.
1: Πάρε τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, είμαστε κεφάτη γιατί σήμερα είναι από τις τελευταίες.
1: Εσύ είσαι κεφάτος.
0: Εγώ είμαι κεφάτος, βέβαια.
1: Εγώ την Κυριακή θα γίνω κεφάτος. Τώρα έχω δουλειά εγώ ακόμα.
0: Τελευταίος συνομιλητής μας, τελευταίος προσκεκλημένος για αυτή την περίοδο είναι ο φίλος ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Καλό μεσημέρι.
2: Δεν ξέρω αν είναι μεσημέρι ή πρωί, για να πω στην κουβέντα όπως ξεκινήσατε, αλλά είναι για εμάς εδώ στη Δυτική Θεσσαλία. Τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο είναι μια πολύ ωραία μέρα η σημερινή.
1: Ακόμα.
0: Το
2: Ε65 είναι μια άλλη μέρα πραγματικά και σας το λέω. Και είναι δύσκολο όντως για κάποιον στην Αθήνα να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τρεις περιφέρειες το γεγονός ότι ένας καινούριος ασφαλής αυτοκινητόδρομος έρχεται να δώσει πλέον ασφάλεια στις μετακινήσεις για καθέναν από εμάς. Σήμερα το πρωί φεύγοντας από το σπίτι μου στα Τρίκαλα, έμεινα στα Τρίκαλα. Πέτυχα, ας πούμε, την Στεφανή στην πολυκατοικία. Λέει η κόρη μου, πέρασε τα Γιάννενα. Για μένα, λέει, τον κάνατε το δρόμο. Το ίδιο θα έλεγε και ένας επαγγελματίας και ένας αγρότης, γιατί πλέον οι άνθρωποι, τα εμπορεύματα.
1: Πόση ώρα είναι τώρα από εσάς, από Τρίκαλα για Γιάννενα, πόση ώρα είναι?
2: Δεν το έκανα, γιατί τώρα την ώρα αυτή ανοίγει ο δρόμος, αλλά θεωρώ πως είναι κάτω από μια ώρα.
1: Σίγουρα,
2: κάναμε πάνω από 3 με 3,5 ώρες. Με την ψυχή στο στόμα, περνώντας από την Κατάρα, να υπάρχει δρόμος που λέγεται Κατάρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Πλέον, χάρη στον Ε65 και στην Εγνατία, τα πράγματα απλοποιούνται πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ ωραία μέρα, μεσημέρι, πρωί, ό,τι θέλετε εσείς, αλλά είναι αυτό το πράγμα που σας λέω για την περιοχή μας.
0: Αναμφίβολα, έχουμε πλέον από τους καλύτερους δρόμους στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να φτάσουμε και στα λιμάνια μας, πρέπει να φτάσουμε στο σιδηρόδρομο, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Αλλά βέβαια, για εσάς είναι καταπληκτικό.
2: Να κυκλοφορούμε και με ασφάλεια στους δρόμους που έχουμε, έτσι, γιατί καλά δρόμους κάνουμε, νοοτροπία και συνήθεια θα αλλάξουμε.
0: Στην δρόμη...
1: Παλιά δεν πήγαινες Καστοριά, θυμάσαι πόσες ώρες ήθελες?
0: Εγώ πήγαινα πολύ συχνά στο Ζαγόρι, ήθελα 7 ώρες.
1: Ναι, 7.
0: 7 ώρες.
1: Τώρα φαντάζομαι ότι φεύγεις από το σπίτι σου από εδώ και σε 4 ώρες θα είσαι πάνω.
0: Έτσι.
1: Θα βγαίνεις Γρεβενά.
2: Είναι μια άλλη Θεσσαλία, μια άλλη και Μακεδονία, πάντως πραγματικά είναι μια άλλη μέρα για μέσα εδώ πέρα. Το λέω ειλικρινά.
1: Διόδια έχει. Μπορεί να είναι τσάμπα, δεν ξέρω.
0: Όχι.
2: Για να μπορούμε οι δρόμοι μας όχι απλά να γίνονται αλλά να συντηρούνται, πρέπει να υπάρχουν διόδια. Σημασία έχει ότι πλέον ο δρόμος αυτός δίνεται στον κάθε Έλληνα, στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε επισκέπτη, στον κάθε τουρίστα για να μετακινηθεί με ασφάλεια.
0: Καλό ρίσκο λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για πέστε μας, περάσατε ένα νομοσχέδιο, είδα τις προάλλες, για την τεχνητή νοημοσύνη και θα μας πείτε λίγο τι προβλέπει, γιατί χτες διάβασα μια είδηση ότι, εν πάση περιπτώσει, ένα νέο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης το χρησιμοποίησε, πώς να το πω, ένα ρομπότ και έκλεψε τους κωδικούς και μπήκε σε μια εταιρεία και τη χάκαρε.
2: Αυτό συμβαίνουν και έγιναν και άλλα τέτοια σε κάποιες περιοχές, είχαν προβλήματα τεκτοματολόγια τους. Υπάρχουν δύο τάσεις. Μία τάση είναι ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί πολύ τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά τα νέα παιδιά, αλλά σε άλλη έρευνα παράλληλα διαβάζουμε ότι οι Έλληνες φοβούνται και προβληματίζονται για την επόμενη μέρα. Για τον λόγο αυτό, η Ευρώπη έφτιαξε έναν κανονισμό, λέγεται Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, AI Act, και η Ελλάδα είναι μία από τις πολύ πρώτες χώρες που πλέον εναρμονίζουν την νομοθεσία τους, εφαρμόζουν την νομοθεσία αυτή, προκειμένου να έχουμε και το χρόνο να δημιουργήσουμε τις αρχές αυτές που θα ασχοληθούν με τον έλεγχο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ο νόμος στην ουσία τι λέει, ότι όπως και ο ευρωπαϊκός κανονισμός υπάρχουν μοντέλα τα οποία απαγορεύονται, αυτά τα οποία βαθμολογούν τους πολίτες, αυτά τα οποία χωρίς λόγο και αιτία, χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ασφάλειας, χρησιμοποιούν βιομετρικά στοιχεία, όλα αυτά απαγορεύονται. Για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα πλέον αναλαμβάνει η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τον έλεγχο συμβατότητας των μοντέλων, αλλά πλέον παράλληλα δίνουμε πέρα από τη ρύθμιση και τη δυνατότητα να φτιάχνουμε κάποια περιβάλλοντα, λέγονται sandboxes, δηλαδή προστατευμένα περιβάλλοντα για να μπορούν νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να κάνουν τις δοκιμές τους σε προγράμματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
0: Και αυτός ο υπερυπολογιστής που θα έχουμε σε λίγο, πότε θα τελειώσει, ο Δαίδαλος, πώς το λέγαμε, δεν θυμάμαι.
2: Ο Δαίδαλος, ο οποίος ευτυχώς δεν είναι τόσο δεδαλώδης η κατασκευή του, τελειώνουμε αυτές τις μέρες μέχρι τον Αύγουστο, θα έχουν ολοκληρωθεί και οι συνδέσεις για να μπούμε πλέον σε παραγωγική λειτουργία. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα στον κόσμο, το 31ο πιο ισχυρό μηχάνημα στον κόσμο θα διαθέτει η Ελλάδα σε μερικές εβδομάδες. Με σκοπό να κάνει αυτό ακριβώς, να δώσει τη δύναμη, την υπολογιστική ισχύ τα πανεπιστήμια μας, τα ερευνητικά κέντρα, αλλά και σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της Φάρος ΑΕ, μιας εταιρείας του Υπερταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, να κάνουν τις δοκιμές τους και να βγάλουν προϊόντα. Να μπορούν πλέον να έχουν τα δεδομένα εδώ στην Ελλάδα και να μπορούν, χωρίς να πληρώνουν ακριβά, για ειδικά αυτές τις κατηγορίες θα είναι δωρεάν, να κάνουν πλέον, να χρησιμοποιήσουν πόρους για να βγάλουν εφαρμογές τακτικής δημοσίευσης. Mm.
1: Με τις κάμερες τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Γιατί είδαμε τώρα εχθές, προχθές το βράδυ, μπήκανε και οι 300 τόσες πόσες είναι της περιφέρειας. Συνολικά με αυτό το πρόγραμμα της κάμερας τι γίνεται?
2: 388 κάμερες της περιφέρειας σε κόμβους.
1: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, έτσι?
2: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, σύν τις κάμερες που έχει η Αττική Οδός, σύν τις κάμερες τεχνικής νοημοσύνης που έχουμε βάλει εμείς και το Υπουργείο Μεταφορών. Θα πρέπει να καταλάβουμε, και νομίζω πως αυτό έρχεται λίγο στην πρώτη μας κουβέντα, ότι όσο καλούς δρόμους και να φτιάχνουμε, αν εμείς οι ίδιοι δεν συνετιστούμε και δεν σκεφτούμε ότι αυτό το ότι προλαβαίνω να περάσω και με λίγο κόκκινο, γιατί βιάζουμε, όλοι βιαζόμαστε, αλλά πιθανώς ένας άνθρωπος πάει να βγει με πράσινο κανονικά. Άρα αυτός είναι ο σκοπός, τα επικίνδυνα σημεία, στα σημεία που έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Οι συνήθειες οι οποίες δημιουργούν τέτοια ζητήματα, όπως με τον οδηγούμε και να παίζουμε με το κινητό μας, πρέπει να τις κόψουμε. Οι κάμερες είναι εκεί για να προστατεύσουν όλους μας και το βράδυ να γυρίσουμε στο σπίτι μας.
1: Με τα προσωπικά δεδομένα, τι έχει γίνει εδώ? Γιατί εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Οι κάμερες περιφέρειας φωτογραφίζουν από πίσω, δηλαδή για το κόκκινο, το αυτόχημα. Οι δε κάμερες της αστυνομίας, οι υπόλοιπες τέλος πάντων, που είναι για τις άλλες παραβάσεις, από μπροστά.
2: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, κύριε Πιταρά, προσωπικών δεδομένων στο εξής. Τα δεδομένα επεξεργάζονται πάνω στην κάμερα. Αυτές οι κάμερες λέγονται κάμερες με AGI, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη πάνω στην κάμερα. Άρα δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα. Και τι γίνεται, και σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτό. Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχέα, έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφία ήταν από πίσω. Πλέον τις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία, σε τέτοιου είδους κλήσεις που είναι επικίνδυνες, προκειμένου να ξέρουμε ότι αυτός οδηγούσε με το κινητό στο χέρι. Άρα να κόψουμε και μια κακή συνήθεια που μας έδινε η επίκληση στα προσωπικά δεδομένα χωρίς πραγματικά να υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Δεν φωτογραφίζει το υπόλοιπο περιβάλλον, δεν φωτογραφίζει συνοδηγούς, φωτογραφίζει μόνο αυτόν ο οποίος κάνει την παράβαση.
0: Οι χίλιες κάμερες οι δικές σας πότε θα μπουν? Γιατί κατάλαβα ότι υπήρχαν ενστάσεις και προβλήματα.
2: Υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί. Οι ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι που την προβλέπει η νομοθεσία. Εμείς υποστηρίζουμε τις απόψεις μας προκειμένου αυτή η διαδικασία κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Αν δεν έχουμε περαιτέρω στάση, θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
0: Διαβάζω επίσης τώρα ότι απαγορεύσεις για ανηλίκους, όχι μόνο στα social media, αλλά γενικά στο ίντερνετ, γενικά στην Ευρώπη. Τι είναι αυτό?
2: Στην Ευρώπη, γενικά για τα social, ναι. Δεν θέλουμε μια γενιά που θα είναι αποκομμένη από την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι κομμάτι της ζωής μας. Το ίντερνετ είναι κομμάτι της ζωής μας. Θέλουμε όμως μια γενιά που θα μεγαλώσει φυσιολογικά, με την παιδικότητά της, με την παιδική της ηλικία, να τη χειριστεί η ίδια και όχι τα social media. Η Γαλλία όντως είναι η πρώτη χώρα που πέρασε πλέον και από το κοινοβούλιο της την νομοθεσία. Απαγορεύει τη χρήση των social media κάτω των 15. Και εδώ πέρα λίγο η Ευρώπη πρέπει να αποσαφηνίσει τι θέλει. Γιατί από τη μία η Ευρώπη λέει πως ναι, αγαπητές εταιρείες, τάδε και τάδε, χρησιμοποιείτε εθιστικά μοτίβα τα social media που έχετε, κόψτε το. Και τι εννοούμε εθιστικό μοτίβο? Κυρίως το ασταμάτητο scrolling, το ασταμάτητο παίξιμο βίντεο, το οποίο είναι εθισμός, γιατί καταλαβαίνει ο αλγόριθμος τι μας αρέσει και μας δίνει και άλλα τέτοια βίντεο. Από την άλλη λέει η Ευρώπη ότι ναι, να απαγορεύσουμε κάτω από τα 13, αλλά πάνω από τα 13 να επιτρέψουμε social media, από αυτά όμως λέει που δεν έχουν εθιστικά μοτίβα. Μα ποια είναι αυτά τα social media, να μου τα πείτε και εμένα, να τα δω στα παιδιά μου. Λοιπόν, εδώ πέρα νομίζω πως η Ελλάδα καλά κάνει και τηρεί από την αρχή μια πολύ συγκεκριμένη τάση. Θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας στο να δώσουμε πίσω στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να μεγαλώσουν ως παιδιά, να παίξουν με το διαδίκτυο, αλλά να παίξουν και με τους φίλους τους έξω, στον αναλογικό κόσμο, σε έναν πραγματικό κόσμο και όχι στον κόσμο που δημιουργείται μέσα από τις οθόνες. Το νομοσχέδιο, ναι, η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και μέσα στον Αύγουστο θα περάσουμε στην ψήφιση.
0: Πώς θα επαληθεύει, ποιος θα επαληθεύει την ηλικία αυτού που μπαίνει μέσα να δει στα social media ή στο ίντερνετ?
2: Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για αυτό και θέλω να διορθώσω κάτι που διάβασα, ότι υπαναχωρούμε σε σχέση με τη χρήση των εφαρμογών. Η Ευρώπη μόνη της, εδώ και περίπου ένα χρόνο, έχει βγάλει μια κοινή εφαρμογή για όλους για την επαλήθευση ηλικίας, το Age Verification. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που υλοποίησε μέσω του Kids Wallet αυτή την τεχνική προσέγγιση. Τι δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να αναγκάσει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κοινή αγορά. Τι λέει η Ελλάδα? Η Ελλάδα λέει ότι αγαπητές πλατφόρμες, όπως και η Γαλλία, οφείλετε να επαληθεύετε την ηλικία, να είστε σίγουροι για την ηλικία. Και η Ελλάδα έρχεται και λέει ότι ναι, αν δεν είστε, και αυτό φαίνεται στην λογική έκθεση του νομοσχεδίου, αν δεν είστε σίγουροι, εμείς είμαστε έτοιμοι να σας διαθέσουμε και ένα εργαλείο για την επαλήθευση ηλικίας που είναι το Kids Wallet.
0: Μάλιστα. Έχουμε δύο μηνύματα που ρωτάνε τι θα γίνει με το μοναδικό αριθμό. Λέει ένας από τους ακροατές, για παράδειγμα, λέει, πήγαν στο νοσοκομείο και μου ζητούν τον ΑΜΚΑ. Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο προσωπικός αριθμός που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στις ταυτότητές μας να χρησιμοποιούν εκείνον?
2: Ο προσωπικός αριθμός ήρθε καταρχάς να λύσει ένα πολύ σημαντικό θέμα ταυτοποίησης που είχαμε στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, ο Παπαστεργίου Δημήτρης, πιθανώς το Μητρό της Αστυνομίας, ήταν διαφορετικός από αυτόν των Μητροπολιτών. Αυτές οι διορθώσεις ολοκληρώθηκαν και πλέον συγχρονίζουμε τα Μητρώα. Το Μητρό των Ταυτοτήτων, το Φορολογικό Μητρό, θέλει λίγο δουλειά ακόμη. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολη η οριζόντια χρήση του. Όμως, σήμερα ήδη πάρα πολλά προβλήματα έχουν λυθεί χάρη σε αυτήν την διόρθωση εκατομμυρίων λαθών και μικρών λαθών. Δηλαδή, από την ημερομηνία γέννησης μέχρι έναν αναγραμματισμό στο πατρόνυμο, θέλει λίγο δρόμο και δουλειά ακόμη για να μπορέσουμε οριζόντια να τον εφαρμόσουμε.
0: Δηλαδή, μέσα στον χρόνο θα υπάρχει αυτός ο μοναδικός αριθμός που θα χρησιμοποιούμε αυτόν αντί για ΑΜΚΑ, ταυτότητες και όλα τα άλλα?
1: Δεν το βγάζει. Το μηχάνημα δεν το βγάζει αυτόματα.
0: Όχι.
2: Το βγάζει. Απλά υπάρχουν υπηρεσίες. Ο ΕΦΚΑ σήμερα ήδη μπορεί να πας με τον προσωπικό σου αριθμό και να εξυπηρετηθείς. Υπάρχουν, έχουμε φτιάξει εφαρμογές που μετατρέπουν τον προσωπικό αριθμό σε ό,τι άλλο μπορεί να θέλει μια υπηρεσία. Θέλει δουλειά. Ναι. Λίγο περισσότερη δουλειά η οριζόντια εφαρμογή.
1: Με τις ταυτότητες τι γίνεται του νέου τύπου ταυτότητες? Γιατί υπήρχε και μια προθεσμία για να πάμε να βγάλουμε του νέου τύπου ταυτότητες.
2: Υπάρχει μια προθεσμία που έρχεται από την Ευρώπη. Αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά συνεργαζόμαστε άψογα. Από τις 3 Αυγούστου και μετά η Ευρώπη πλέον δεν δέχεται ταυτότητες, εθνικές ταυτότητες, οι οποίες δεν έχουν τις 3 αυτές γραμμές επιβεβαίωσης ασφαλείας στην πίσω πλευρά. Συνεπώς, τι δεν θα μπορεί να κάνει ένας Έλληνας πολίτης που έχει την μπλε ταυτότητα, την οποία και εγώ αγαπούσα και αγαπάω, αλλά δεν είναι ασφαλής, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει με την ταυτότητά του. Αν έχει διαβατήριο, προφανώς μπορεί να ταξιδέψει με αυτό. Συνεπώς, αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε και δεν έχετε διαβατήριο, καλό θα είναι να επισπέψετε την έκδοση. Αν έχετε διαβατήριο, δεν χρειάζεται την ώρα αυτή να επιβαρύνουμε και άλλο το σύστημα.
1: Τώρα που είπε για διαβατήριο, όσοι δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να μπείτε στο Wallet, στο Gav Wallet, gav.gr wallet, και να βάλετε και το διαβατήριο μέσα, πέρα από την ταυτότητα και την άδεια οδήγησης.
2: Για λόγους ταυτοποίησης δεν ταξιδεύουμε ακόμα με το gav.gr wallet, όπως δεν ταξιδεύουμε με κανένα ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι, αλλά από το τέλος του 26 και μετά πλέον η Ευρώπη εναρμονίζει τα συστήματά της.
1: Αυτό το χρησιμοποιούμε για πτήσεις εδώ, εσωτερικές?
2: Για εσωτερικές, ναι.
1: Για εξωτερικό όμως όχι.
2: Για εξωτερικό δεν μπορούμε και αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά την Ευρώπη, η οποία ακόμη δεν έχει τελειώσει τη διασύνδεση των συστημάτων ταυτοποίησης.
0: Βλέπω τώρα στην Καθημερινή ότι 205.000, λέει, πολίτες το 25 κάνανε αναφορές για την ταχύτητα του ίντερνετ, στο οποίο υποτίθεται πως θα απολάμβαναν, έχουν πληρώσει δηλαδή, αλλά ήταν πολύ μικρότεροι.
2: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα κυρίως των σταθερών συνθέσεων. Η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη χώρα λόγω της νησιωτικότητας και της ορεινότητας. Δεν είμαστε η Ολλανδία ή το Βέλγιο που είναι επίπεδες χώρες και είναι και σχετικά εύκολο να καλύψει τις χώρες αυτές. Ειδικά η νησιωτικότητα και η ορεινότητα δυσκολεύουν πολύ. Τρέχει όμως ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, λέγεται Ultra Fast Broadband, UFB. Είναι ένα έργο DIT με το οποίο πλέον φέρνουμε ευρυζωνικότητα σε περιοχές στις οποίες εμπορικά δεν θα πήγαινε μια εταιρεία, δεν θα τους συνέφερε να πάνε. Θέλει λίγο υπομονή μέχρι το 30. Στόχος είναι να καλύψουμε το 100% της χώρας με ευρυζωνικές συνδέσεις. Σήμερα είμαστε περίπου στο 65-67%. Έχοντας ξεκινήσει το 2019 με 0,6% κάλυψη της χώρας από οπτικές ίνες. Στις κινητές επικοινωνίες όμως είμαστε πάρα πολύ καλά, από τις πολύ πρώτες χώρες και στην Ευρώπη και στον κόσμο.
1: Ναι. Κανόνες να μπουν μόνο, γιατί ο καθένας έρθει και τραβάει ένα καλώδιο και όλες οι πολυκατοικίες σε λίγο θα κρέμονται καλώδια από τους παρόχους.
2: Τις επόμενες μέρες βγαίνει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την πράξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, το Gigabit Infrastructure Act, που ακριβώς έρχεται να δώσει λύση σε αυτό ακριβώς, το πώς μπορούμε τις κάθετες καλωδιώσεις, τις κάθετες οπτικές ίνες πολυκατοικίες, να τις βάλουμε σε μία τάξη. Στο παρελθόν δεν είχαμε τόσο πρόβλημα γιατί ήταν πολύ λίγες. Πλέον εξαπλώνονται πολύ γρήγορα για να αναπτυξιοποιηθούν μηνών, οπότε κάποιοι κανόνες πλέον πρέπει να μπουν και σε αυτό. Σωστά.
0: Ένας ακροατής λέει, από τα λεφτά, λέει, του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε τίποτα στην ψηφιακή Ελλάδα?
2: Ο ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν η ψηφιακή Ελλάδα, και αυτό νομίζω πως το βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας. Αλλά θέλω να πω και κάτι το οποίο κυκλοφορεί, τα πήραν λίγοι και μεγάλοι. Το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε χρήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί τέτοιο είναι το νούμερο, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία, που πήραν λογισμικό ή πήραν και hardware, πήραν και εξοπλισμό, από τις ψηφιακές συναλλαγές για τα ταμιακές μηχανές και πώς, από τα ψηφιακά προϊόντα που γίνανε μεγαλύτερες εφαρμογές και υπηρεσίες. Πώς, ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης άλλαξε και ψηφιακά την Ελλάδα, με όλα αυτά τα καινούργια συστήματα τα οποία έχετε δει, με το καινούργιο gov.gr, το οποίο βγαίνει αυτές τις μέρες στον αέρα, αλλά και πολλά άλλα έργα, και τα έργα ευρυζωνικότητας που συζητούσαμε νωρίτερα, η ανάπτυξη οπτικών ινών, τα voucher, το gigabit voucher, είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα, κακώς αναφέρεται ότι πήγαν σε λίγους, γιατί αυτοί οι λίγοι από κάτω δώσαν υπηρεσίες, αυτές οι εκατοντάδες και χιλιάδες επιχειρήσεις που πήραν έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, δώσαν από και πέρα υπηρεσίες και προϊόντα σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλες υπηρεσίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Πιστεριού. Θα πάτε πουθενά τώρα διακοπές ή περιμένετε να φύγετε?
1: Είσαι της εφορίας, τι σε νοιάζει που θα πάει?
0: Ο άνθρωπος πήρε στα τρίκαλα. Είναι στα τρίκαλα.
2: Έχουμε ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο μας περιμένει να το κλείσουμε. Οπότε πολύ μακριά και για πολλές μέρες δεν μπορούμε να φύγουμε. Όχι.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Νότης θα λείψει. Ο Νότης θα λείψει. Κάνα δίμηνο, τρίμηνο.
2: Τα χρυσού για να τα ξαναλέμε.
1: Ναι, καλά.
2: Να είσαι καλά. Αντίο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, το τάνκερ Λαβίν επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα στο Ιράν, οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλίοι του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Χθες το βράδυ, οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη οδήγησαν στην εκκίνωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα,

0: Στη νότιο-δυτική Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Εχθές εκενώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34.
1: Νότης Παπαδόπουλος, η φωνή που ακούτε, χαρακτηριστική φωνή των Ερτζιανών.
0: Ο κύριος Πιταράς, Γιάννης Πιταράς δίπλα μου και είναι και η κυρία Χριστίνα Σούζη. Μισό λεπτό να πω ότι στη ρύθμιση του ήχουν ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-0-170-4.
1: Πάει δεξίως το προεδρικό.
0: Αυτό είναι δύσκολο.
2: Θα την κάνουν μέσα. Θα την κάνουν μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα άλλη χάρη έχει γιατί και πολλοί συνάδελφοι και αυτά που θα είναι έχουν ετοιμάσει συνολάκια αυτά. Θέλανε να τα δείξουν σε σκαλιά, στου κήπου.
0: Γαλλία, Ισπανία.
2: Πάρα πολύ πράγμα. Καίγονται.
0: Τώρα ζητάνε αεροπλάνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμεί πώ είναι
2: και θα στείλουν και εμεί θα στείλουμε αύριο, νομίζω.
0: Κάτι είπατε, δύο καναντέρ στέλνουμε. Εμεί πώ και είμαστε απ' έξω από αυτό.
2: Χριστιανέ μου, χτύπα ξύλο, φάει γλώσσα σου.
0: Την ίδια στιγμή να βλέπω εδώ μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα τη καθημερινή. Μου λέει τα ποτάμια στην Ευρώπη και δείχνει μια τεράστια γέφυρα που κάποτε περνούσε ένα αυτοκίνητα και από κάτω ένα ποτάμι το οποίο να έχει.
1: Ο Λίγυρας, όχι ένα ποτάμι. Η κοιλάδα του Λίγυρα στη Γαλλία εκεί δεν υπάρχει. Τα...
2: Το οποίο είναι. Έχει... Ναι,
1: εγώ που πέρασα πέρυσι από αυτή την περιοχή. Όσο παίρνει το μάτι σου, η κοιλάδα του Λίγυρα είναι από την Δύση μέχρι την Ανατολή της Γαλλίας, περνάει ο Λίγυρας.
2: Ναι.
1: Νερό!
0: Οι κύριες κοινωνίες σου.
1: Ποταμόπλια, όχι αστεία, έχει και πλοία μέσα, αλλά έχει ποταμόπλια, πώς το λένε.
0: Πολλές μεταφορές σου γινόντουσαν με αυτά, με φορτηγές.
1: Βέβαια.
0: Οι οποίες πια δεν.
2: Πού να πάνε, πώς να πάνε. Ναι. Έχετε δίκιο, τι να πω, δεν έχετε.
0: Εσύ πότε φεύγεις, Χριστίνα μου.
2: Το βράδυ απόψε, γιατί δεν το βλέπω να φεύγω νωρίτερα.
0: Α, κατάλαβα.
2: Και στο δελτίο ζωντανά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά να περάσει.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλά.
2: Εδώ. Αυτό εννοεί. Κανονικά μου το πει.
1: Όχι, απόψε δεν είπε, θα φύγει.
2: Ναι, θέλω να πω απόψε από το Sky. Θα φύγω απόψε.
1: Χριστίνα μου, για διακοπέ δεν
2: είναι. Διακοπέ από αύριο.
0: Από αύριο.
1: Άρα από σήμερα.
2: Ναι, χαιρετάω. Έχω ήδη φύγει, αλλά δεν το βλέπετε. Κανεί δεν το βλέπει ότι έχω ήδη φύγει.
1: Ο Νότη έχει φύγει από το Σεπτέμβρη.
0: Φοράω από τραγουπέλα.
2: Αυτά.
1: Διάβαζα το πρωί μια τρομερή είδηση στην Ισπανία. Ξεκινάει με καμπάνια κανονικά και με νόμους και τα σχετικά. Παραλίες χωρίς τσιγάρο.
0: Ναι, πράγμα.
1: Παραλίες χωρίς τσιγάρο.
2: Ναι.
1: Απαγόρευση καπνίσματος στις παραλίες.
2: Ναι, γιατί όλοι έχουν τη γόπα μέσα στη.
1: Και για τις γόπες το κάνουν και για τους άλλους που είναι δίπλα και σου λέει γιατί να αναπνέω γιατί εγώ. Να το...
2: Ναι. Αλλά κυρίως νομίζω είναι για τις γόπες ένα πράγμα.
1: Και υπάρχει και στην Αθήνα παραλία που είναι free smoking. Και είναι εδώ στη Ραφίνα. Μαρίκες.
2: Α, οι Μαρίκες.
1: Οι Μαρίκες.
0: Επιτρέπεται να.
1: Είναι στη λογική όμως της. Ότι ρε παιδιά δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει αυτό. Δεν θα έρθει κανείς να σε τσεκουρώσει, να σου ρίξει πρόστιμο. Καλή την πίστη, αλλά εμείς έχουμε πει ότι αυτή η παραλία θέλουμε να είναι free smoking, ας πούμε.
0: Ναι, δεν θα καπνίζουν δηλαδή εκεί, γιατί καπνίζουν όλες τις άλλες. Εδώ δεν καπνίζουμε μόνο στις παραλίες. Καπνίζουν παντού. Ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, βλέπω σε αυτά τα μέρη που πάνε. Καπνίζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Κλειστοί
2: δεν
0: έχουν.
2: Καπνίζουν πια το. Αυτό το.
0: Αυτό δεν σημασία.
2: Το ατμίζουν.
0: Είναι επίσης πολύ κακό αυτό.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι το έχουν κόψει, αλλά εμείς τα ίδια. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω.
1: Καλά, δεν είμαστε οι ίδιες οι Νότιοι. Να κάνουμε.
0: Υποτίθεται πως είμαστε πολιτισμένοι.
1: Και καλά, εντάξει τώρα και εσύ.
0: Ακολουθούμε τον νόμο.
1: Καλά, μην λες και απολύτως το αυτό που καπνίζει.
0: Είναι λίγο απόλυτο όμω καπνίζει όλο.
1: Καλά τώρα. Δεν είπαμε να ρυθμό στη μούρη σου, εσύ Νότι.
0: Μα τι αμέσω.
1: Αν θέλει να καπνίσει όλο, είναι δικό του. Κακό στην υγεία του κάνει έτσι κι αλλιώ. Και στην τσέπη του.
2: Όχι, αμένει κλειστό χώρο, κάνει κακό και στην
1: τσέπη. Άλλο, δεν λέμε για κλειστό χώρο.
2: Στον ανοιχτό χώρο όμω.
1: Πάλι αρχίσαμε.
0: Πρέπει να σα πω ότι πριν εδώ πέρα μπουν οι ειδήσει, έφευγε τρέχοντα για να πάει να κάνει την τζούρα γιατί τρέμει.
1: Μα καβγά να πάρω αέρα, γιατί δεν άκουγα, μίλαγε μισή ώρα με τον Παπαστεργίου και λέω τι έχει πάθει αυτό τώρα.
0: Δεν σ' άρεσε αυτό που λέει ο Παπαστεργίου.
1: Μια χαρά μου αρέσουν. Η υλοποίηση με ενοχλεί εμένα.
0: Ότι?
1: Όταν βάζεις κάμερες, για να ξαναέρθω και στο θέμα μας. Πιάζουμε όταν βάζεις κάμερες, ναι. Κάμερες για το κόκκινο ή για το πράσινο ή για το μπλε, δεν με νοιάζει. Πρέπει να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος λειτουργικό. Δεν είναι ότι βάλαμε τις κάμερες και θα λειτουργήσουν μόνες τους. Τώρα πρέπει μετά να υπάρξει άλλη απόφαση, να κουμπώσει με τα συστήματα της αστυνομίας, να βρεθούν οι άνθρωποι που θα κάνουν τις πιστοποιήσεις, τις ταυτοποιήσεις κτλ.
2: Να σου πω κάτι άλλο για αυτές
1: τις άνθρωποι. Ένα πράγμα, από την αρχή μέχρι το τέλος γιατί δεν το κάνουμε. Να πούμε μπήκανε, λειτουργούνε.
2: Ήμασταν στον δρόμο με το μηχανάκι, με τα κράνη μας, με όλα και ανοίγει το... Όχι, είναι κόκκινο και ο τροχονόμος μας λέει να περάσουμε. Ρύθμισε την κυκλοφορία. Είναι δίπλα μου μια κυρία, μηχανάκι, κράνος, όλα κανονικά και λέει «Αχ, τι έπαθε ο άντρας μου με αυτό το πράγμα, τι έπαθε, πέρασε, επειδή ο τροχονόμος του είπε, όχι εκείνη την ημέρα, άλλη μέρα, επειδή ο τροχονόμος του είπε να περάσει, η κάμερα τον έγραψε γιατί ήταν κόκκινο και δεν έχει βγάλει άκρη ακόμα εδώ και 15 μέρες».
1: Βλέπεις.
2: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, γιατί δεν είναι όσο έξυπνη και να είναι αυτή η κάμερα.
2: Δεν είναι, δεν είναι άνθρωπος.
1: Εμείς είμαστε ακόμα πιο έξυπνοι.
2: Ναι. Λοιπόν, προφανώς. Και προφανώς αυτός είχε δίκιο όμως άνθρωπος, έτσι, γιατί ο τραγωνόμος την πεπέρασε.
1: Α, είναι να βρει άκρη
2: τώρα. Δεν έχει βγάλει άκρη 15.
1: Δεν θα βγάλει.
2: Ούτε θα βγάλει.
1: Δεν θα βγάλει.
2: Να πληρώσει την κλίση.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου.
2: Σας χαιρετώ.
1: Γεια σου, καλά να περάσει.
0: Ο Σάββα λέει στι Μαρίκε από πού και σπου δεν καπνίζουν. Σαν φουγάρα καπνίζουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είχε βγει όμως αυτό ότι να είναι free smoking η παραγωγή. Τώρα αυτό σου λέω ότι είναι τύπου προτροπή, σύσταση κτλ. Δεν θα το βάζει.
0: Εσύ θες το να δουλεύουν όλα στην εντέλεια. Εδώ δεν δουλεύει τίποτα.
1: Όχι όλα. Τα απλά. Αυτά που λέμε καθημερινότητα. Αυτά είναι τα θέματα τη καθημερινότητα. Δεν είναι αν θα γίνουν οι εκλογέ τον Οκτώβρη ή το 2027.
0: Τα θέματα της καθημερινότητας είναι αυτά που ασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Και το
1: προφανώς,
0: κάθε σημαντικό να
1: φυσικά.
0: Δίπλα μου.
1: Και τα φανάρια και οι κάμερες και το κάπνισμα και τα πατίνια, όλα αυτά είναι η καθημερινότητα. Και οι λακκούβες δρόμους. Όλα αυτά, καθημερινότητα, τι είναι.
0: Πήγαινε στο χρησιμοποιούσε αυτό το δρόμο. Γιατί αυτό ήταν ως το ένα σημείο είχε τελειώσει.
1: Άστο, μην με το λες. Εγώ πέρυσι το καλοκαίρι γύριζα από Ιγουμενίτσα με το πλοίο και από Ιγουμενίτσα φεύγεις και για να κατέβεις κάτω παίρνεις τον Ε65.
0: Γιατί.
1: Μπαίνεις σε Εγνατία.
0: Γιατί δεν παίρνεις την Ιωνία οδό.
1: Γιατί έπρεπε να πάω προς Λαμία μεριά γι' αυτό. Και μπαίνω από Εγνατία Παναγιά, ναι, για να φτάσει κάτω Καλαμπάκα κτλ. Αυτό το κομμάτι το έκανα μια μισή ώρα.
0: Ναι, γιατί είναι δύσκολο.
1: Ασύλληπτα κουραστικό.
0: Άμα πέσει κανένα φορτηγό από πίσω.
1: Θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αυτό το πράγμα θα είναι αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βγουν αυτοί οι δρόμοι. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ την Ιωνία οδό πάρα πολύ συχνά. Είναι άδεια πάντοτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, αν δεν υπήρχε ξέρεις, όριο 110 και 120 σε ελάχιστα σημεία, θα ήσουν σε μία ώρα, θα ήσουν σε Γιάννα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνουν αυτοί οι δρόμοι. Και αυτός ο δρόμος, επειδή έχει φτιαχτεί μέσα στην τελευταία 20ετία, έχει ξεπεράσει τα 2 δις.
1: Καλά, μην το λες, γιατί κουμπώνει το λιμάνι της Πάτρας με το λιμάνι της Οικουμενίτσας, δεν είναι λίγο.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι λίγο. Λέω ότι είναι.
1: Είναι οι μεταφορές σου. Εξοικονόμηση χρόνου.
0: Προφανώς.
1: Περισσότερα κέρδη.
0: Η έδρα για τους κάτοικους εκεί είναι καταπληκτικό. Απλώς λέω ότι πρέπει να βάλουμε σε μία τάξη που δίνουμε τα χρήματα. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, εκατομμύρια κόσμου έρχονται και από τα λιμάνια μας και τα λιμάνια μας είναι. Έχεις πει στη Ραφίνα τελευταία να δεις.
1: Όχι, τα έχω μάθει όμως, ναι. Εγώ ξέρω πάντως ότι επειδή μιλάμε για υποδομές, ότι όλη η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, 20-30 χρόνια, επενδύει σε σιδηροδρομικό δίκτυο, εμείς είναι σαν να μην υπάρχει.
0: Άσε και αυτό. Ακριβώς.
1: Όλη η Ευρώπη με τρένα κινείται. Παντού.
0: Εμείς θα ρίξαμε τα λεφτά στο αυτοκινητόδρομο.
1: Και εδώ τώρα γίνεται το καυγά, σαν λειτουργεί το σύστημα απέδυσης, το αυτόματο σύστημα απέδυσης, το οποίο έχει μπει. Υποτίθεται και λέει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος δεν λειτουργεί, αλλά έχει μπει. Τι συζητάμε τώρα.
0: Και αυτό είναι μια γραμμή που καλύπτει τη μισή Ελλάδα.
1: Μία και μονή.
0: Μία μονή.
1: Τώρα είναι μονή.
0: Διπλή, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι. Ναι. Διπλή είναι, αλλά την έχουμε κάνει μονή.
0: Πας
1: για λόγους ασφαλείας.
0: Στην Αυστρία στα 3.000 μέτρα και υπάρχει τρένο που σε φέρνει εκεί. Κατάλαβε, στο βουνό πάνω. Εδώ πάμε στην πεδιάδα. Και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τη φτιάξουμε. Αλλά αυτό μου θέμα προτεραιότητα είναι. Γιατί τα λεφτά αυτά θα πρέπει να πέσουν κάποια από αυτά και στο τρένο.
1: Με
0: να
1: το
0: γίνει
1: συζητάς.
0: Το πιο ασφαλές μέσο. Και όχι να γίνει το πιο επικίνδυνο έτσι πως έχει γίνει.
1: Χαίρομαι πολύ. Έχεις τον Οδοντοτό, πήγαινε πάρτονε. Θα ανεβοκατεβαίνεις διακοφτό Γαλάβρητα πάνω κάτω. Κάποιες ώρες της ημέρας.
0: Ναι.
1: Γιατί και εκεί είχε κάτι κατολιστής και το σταματήσαμε για λίγο.
0: Εδώ είμαστε, πάμε λίγο στη Βουλή, γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, υπερασπίζεται την πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
3: Υπηρέτηση του πολίτη. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα την ανάγκη να υπάρχει μπέριμνα για την άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τη διαχείριση των νερών, για την πρόοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να μιλήσουμε και να προβλέψουμε στο Σύνταγμα και έχει αναφερθεί εκτενώς σε αυτό το σχετικό άρθρο εισηγητής μας, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, για το πώς θα επεξεργαστούμε την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης για τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη, για τις ευκαιρίες που παρέχει, αλλά και για τις προκλήσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε. Όχι με τρόπο περιοριστικό, αλλά με αρκετή ευκρίνεια, ώστε να γνωρίζουμε ότι στο μέλλον η διάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται και από το συνταγματικό νομοθέτη. Είναι δυστυχώς ζητήματα για τα οποία μόνο η παράταξή μας μιλάει, δεν άκουσα τα υπόλοιπα κόμματα να αναπτύσσουν μια εκτενή επιχειρηματολογία για τα θέματα αυτά. Η κατάργηση της προσχηματικής επίκλησης εθνικού θέματος για την προκήρυξη εκλογών. Να μπορεί η ίδια η Βουλή να διαλύεται. Η αξίωση το εκλογικό σύστημα να διασφαλίζει όχι μόνο την αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Τη συνταγματική πρόβλεψη, ο κυβερνητικός σχεδιασμός να εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Δεν βλέπω και πολύ ζωντανιά στη Βουλή, δεν είναι.
1: Καλά, ακόμα είναι νωρίς τώρα.
0: Έτσι κι αλλιώς το Πασόκ θα ψηφίσει παρόν.
1: Άλλοι παρόν, άλλοι απόν.
0: Γιατί θα δώσει συνένεση στην επόμενη.
1: Και το βράδυ θα έχει απουσίες από τη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό.
0: Ναι.
1: Που έχει καλέσει ο Τασούλας.
0: Η μεγάλη θα είναι, δηλαδή. Νομίζω και Πασόκ θα είναι. Και η κυβέρνηση θα είναι.
1: Με το Πασόκ θα είναι, εντάξει. Δεν θα είναι. Η Δούρος δεν θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βελόπουλος δεν θα είναι. Ο Νατσιός δεν θα είναι. Η κυρία Δούλος με είπε ότι δεν συμφωνώ με όλο το πνεύμα και τα λοιπά.
0: Τι εννοεί?
1: Για τους αγώνες, για τη δημοκρατία και το πώς γίνεται. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης πριν δεν τον προλάβαμε, είπε, της απάντησε και λέει: συγγνώμη, λέω, όταν συγκυβερνούσατε μάλλον με τον ακροδεξιό Καμένο, πηγαίνατε μια χαρά στη δεξιό στο Προεδρικό. Τώρα δεν θέλετε να έρθετε.
0: Είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιο ο οποίο δεν θέλει να πάει?
1: Τώρα τι να σου πω, Ρεσινότη. Έτσι θέλω να μην πάει.
0: Η οποία γίνεται για πόσο είναι, 52 χρόνια για την επέτειο αποκατάσταση δημοκρατία.
1: Ότι δεν τιμούνται οι αγώνες με αυτού του τρόπου, ξέρω εγώ. Ενώ όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Να σου πω, μην ψάχνεις τώρα λογική και αφηγήμα, ο καθένας με το αφηγήμα του και για να ακουστεί ενδεχομένως λίγο παραπάνω. Το βράδυ πάντως αν είσαι στην Προεδρικό, που ελπίζω να είσαι, έχει Aperol και Negroni, εσύ που είσαι λίγο πιο του κοκτέιλ.
0: Το ξέρεις, δεν ήξερα το Aperol.
1: Το μαθές.
0: Ούτε Aperol.
1: Τι έπινες ομάδα, έπινες.
0: Στείλανε εδώ ένα να δοκιμάσω, η Aperol.
1: Πέρσι,
0: ναι, δεν είχα δει.
1: Σας άρεσε, ωραίο, δροσερό.
0: Πορτοκαλί ποτέ δεν μπορούσα πάντως ότι υπάρχει. Υπήρχε όμως.
1: Πορτοκαλάδα δεν έπινες?
0: Ποτό ρε παιδί μου, αλκοολούχο.
1: Ναι. Κρασάκι θα έχει πολύ ωραίο, καναπεδάκια.
0: Χτες πήγα και είδα Οδύσσια.
1: Τρεις ώρες.
0: Ναι, αντέχω εγώ.
1: Για πες.
0: Δεν πήγα στο IMAX, δυστυχώς πήγα σε ένα άλλο εκεί που είχε.
1: Καλά, δεν έχει νόημα έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο.
1: Πώς σου φάνηκε η ταινία?
0: Κοίταξε, τα γυρίσματα είναι καταπληκτικά με αυτές τις κάμερες της παράκτησης. Έχει πάρα πολύ ωραίο, έτσι, πολύ ωραία εικόνα. Οι δύο πρωταγωνιστές παίζουν καταπληκτικά, και η Hathaway και ο
1: Matt Damon.
0: Δεν μπορώ να την τρελάσω.
1: Είναι χορταστική, ρε παιδί μου.
0: Χορταστική είναι.
1: Τη βαριέσαι κάποια στιγμή ή όχι?
0: Τρεις ώρες είναι too much. Έτσι, αλλά περίμενα κάτι. Καλύτερους διαλόγους, περίμενα, ναι. Να ήταν πιο κοντά σε αυτό.
1: Είναι λίγο Αμερικανιά, ας πούμε.
0: Ναι, σε μερικές στιγμές
1: είναι
0: τελείως.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Λέει κάποια στιγμή ο Matt Damon, 10 fucking years in this island.
1: Ναι. Δεν θα το έλεγε αυτό ποτέ ο Οδυσσέας, ποτέ θα μιλάει έτσι και τα έχει ευγενής.
0: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τη δει κανένας όμως.
1: Ναι.
0: Είναι μια.
1: Η Βινελόπη που έχει γίνει, η ωραία Ελένη που έχει γίνει πολλής λόγος.
0: Εμφανίζεται σε ελάχιστο χρόνο.
1: Τίποτα, διάστημα, ναι.
0: Και έχει και ένα σημάδι. Επίτηδες.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι.
1: Έχουν βγει στο διαδίκτυο, γίνεται κακός χαμός με όλα αυτά τώρα του Νόλαν.
0: Ναι, η μαύρη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτός έκανε πολύ, πολύ σπουδαία δουλειά. Προσπάθησε. Και για την Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο, δεν είναι?
1: Καλά, το συζητάμε. Καλά, φάνηκε για τις πωλήσεις στα εισιτήρια τώρα παντού, σε όλο τον κόσμο. Αυτοί βγάλανε μέσα σε δύο μέρες το κόστος της ταινίας.
0: Έτσι, βγάλανε 151 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τριήμερο. Της Οδύσσιας, όχι, βλακίες λέω, 264 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, τόσο όσο ήταν. Έτσι, το κόστος παραγωγής.
0: Το κόστος ήταν 250.
1: Ναι, ναι, το βγάλανε.
0: Δηλαδή με ένα Σαββατοκύριακο, όπως το πες, πιο πολύ.
1: Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Θα βγάλουν δηλαδή ένα τρεις, ας πούμε.
1: Θα βγάλουν τεράστιο ποσό.
0: Δολάρια.
1: Ναι, και βάλει ότι δώσαν και μια πενταριά και παραπάνω εκατομμύρια δολάρια για το promotion, τη διαφημιστική καμπάνια. Εντάξει, είναι επιτυχία τώρα, η αλήθεια είναι επιτυχία. Το συζητάμε.
0: Και πόσο μάλλον να μιλάς για ένα τέτοιο έπος, για ένα τέτοιο καταπληκτικό έργο. Εσύ πας σινεμά ή...
1: Πάω. Εμένα μου αρέσει ο θερινός πολύ. Ο χειμερινός με νιστάζει λίγο. Δεν ξέρω, επειδή είναι κλεισούρα, δεν την μπορώ.
0: Έχεις κάποια ηλικία?
1: Θέλω. Ναι. Όχι, μου αρέσει. Θέλω να έχει χαλίκι ο κύματο. Ναι, θέλω να ακούω κράσκο κάτω. Και παλιά που σε αφήνανε και έτρωγες και πασατέμπο ήταν ακόμα πιο ωραίο. Τώρα δεν σε αφήνει.
0: Εκεί πέταξε τον πασατέμπο.
1: Ναι, όλοι έτσι κάναμε. Mm. Εσύ τι έτρωγες στο σινεμά, τη ρόπιτα?
0: Δεν τρώω. Κοκ έτρωγε. Μ' αρέσει το κοκ. Κοκ τώρα λέει. Δεν πουλάνε κοκ πια.
1: Τι να πω, παιδιά, αλλά πραγματικά του λούμπε λε στο σινεμά. Εσύ βασικά πα να δει να φάζω, δεν πα να δει έργο. Τρει ώρε πρέπει να τρώγε εχθέ. Έσκασε το φαγητό.
0: Τρώγα popcorn και Coca-Cola light. Πολύ ωραία. Είναι εκεί.
1: Να είναι καλά ο Νόλαν, ε. Αλλιώς θα μένεις μυστικός.
0: Πού θα πας, εγώ πες.
1: Θα δούμε τώρα, ακόμα είναι νωρίς.
0: Δεν έχεις αποφασίσει.
1: Δευτέρα ξεκινάω εγώ.
0: Α, Δευτέρα. Με τη μοτοσυκλέτα.
1: Όχι, φέτος δεν απαγορεύεται. Για ιατρικούς λόγους. Του χρόνου πάλι. Μαζεύω μίλια. Θα τα κάνω όλα μαζί. Του χρόνου. Θες να πεις κάτι. Όχι. Σε βλέπω τρόγιος εδώ. Κάνεις.
0: Εγώ θα πάω λίγο σε Χαλκιδική τώρα. Που έχει ένας φίλος.
1: Αν πας Χαλκιδική, να έρθω.
0: Ναι, έλα.
1: Αν πας Χαλκιδική.
0: Κοντά στη Διάπορο, εκεί σε ένα μέρος. Πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, υπέροχο είναι εκεί.
0: Ναι,
1: μοναδικά.
0: Μπανάκι.
1: Αν θες, πάμε και Άγιο Όρος ένα βράδυ.
0: Άγιο Όρος, περιμένω το Χιώτη να δώσει το σύνθημα. Δεν πάω εγώ, γιατί.
1: Ο Χιώτης.
0: Ναι, ο Χιώτης θα έχει. Τα έχει καλά με τους παπάδες. Εγώ...
1: Ξέρεις τι πλάκα γίνεται εδώ, λέει. Το μεγάλο στοίχημα της νέας σεζόν είναι. Ποιος θα ξυπνάει, λέει, αν θα ξυπνάει, λέει, ο Πιταράς ή ο Χιώτης το πρωί. Και θα πάρουν, λέει, το Γιαννίρη να τους παίρνει τηλέφωνα.
0: Είναι αλήθεια, πρέπει να ξυπνάτε 4 η ώρα, από τι ώρα ξυπνάτε εδώ για να αρχίσει, να αρχίσει την εκπομπή?
1: Ναι, φίλε μου, έτσι είναι οι επαγγελματίες, ξυπνάνε νωρίς, για να έχουν πλήρη σφαιρική ενημέρωση.
0: Τι είπε ξυπνήκε πριν, αφού ήταν μέσα την προηγούμενη.
1: Εσύ έρχεσαι εδώ 12 μέρα το μεσημέρι και τα βρει έτοιμα.
0: Ναι, μα δεν έχουμε να πούμε και τίποτα σαν και εσά. Δεν έχει να μιλήσετε 4 ώρε
1: τώρα. 4
0: ώρες.
1: Τόσο θέλει.
0: Δηλαδή πιο πολύ από τον Όλα.
1: Τόσο θέλει το μαγαζί, τι να κάνουμε τώρα. 4 ώρες.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ τιμητικό, που σε αφήσω που έστω και εξ αντανακλάσεως βρεθήκαμε στο ίδιο στούντιο αυτές τις μέρες. Η αλήθεια είναι και πάντα περνάω καλά μαζί σου και εδώ και εκτός και επί τα αυτά.
0: Καλές διακοπές, καλές βουτιές, καλά περπατήματα. Θα τα πούμε εκεί μετά το τέλος Αυγούστου και τα λοιπά.
1: Θα σας ενημερώσει όταν επιστρέψει.
0: Αν βρούμε τον δρόμο για την επιστροφή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ανεξελεγκτημένη τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας, με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Χθες το βράδυ, οι αρχές προχώρησαν στην εκκαίνωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα, στην νότιο-δυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Χθες εκκαινώθηκε η Χερσόνησος Καπφερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η εκκαίνωση έγινε ακόμη και με βάρκες, όταν οι φλόγες σάρωσαν την τουριστική περιοχή. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ενόπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ Λαβίν επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Ουνταϊρί του Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι εχθές αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν αναπηλή για την ευσυπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του συνασπισμού. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του εχθές στη δεξίωση που απαρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη καισαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, όπως μας έχετε συνηθίσει, δεν αλλάζει κάτι, μην έχετε ακόμη καμία αγωνία. 10 Αυγούστου θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς, οπότε μέχρι τις 10 του μηνός θα είμαστε εδώ στην πρωινή μας, όπως πάντοτε, στο πρωινό μας ραντεβού, όπως μας έχετε συνηθίσει. Θα τα λέμε και βεβαίως θα σας κρατάμε συντροφιά με την καλύτερη και πυρέστερη ενημέρωση που υπάρχει για την πρωινή σας ώρα, για εσάς που είστε ακόμη πολύ πολύ πρωινή και είστε, ετοιμάζεστε για την εργασία σας ή εσείς όπου θα επιστρέφετε είτε από την νυχτερινή σας βάρδια είτε από την νυχτερινή διασκέδαση, γιατί όχι, και αυτή, καλοκαίρι είναι, γιατί όχι, και θέλετε κάτι να ακούσετε πέραν των τραγουδιών, να ακούσετε μια ενημέρωση, παιδί μου, τι έγινε καθώς εμείς διασκεδάζαμε, έγινε κάτι στον κόσμο, εδώ, να τα ακούσετε, όχι μόνο τι έγινε στον κόσμο, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται παντού, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έτσι λοιπόν θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 7, αλλά θα τα ξαναπούμε και στις 12 το μεσημέρι, κοντά σας, εδώ, δίνουμε από τώρα το ραντεβού και με εσάς τους πολύ πολύ πρωινούς, ενδιαμέσως σας επιτρέπουμε να κάνετε και κάτι άλλο, 12 ξανά εδώ με τον Sky παρέα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν σας αφήνουμε ποτέ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, το 95-96 που είμαστε εδώ, δεν σας αφήνει ποτέ ο Sky, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνες, είτε είναι αργή, είτε είναι γιορτές, πάντοτε με ζωντανές εκπομπές, έτσι να κρατάμε συντροφιά και παρέα και να πηγαίνουμε μαζί σε όλα αυτά τα οποία, και να ζούμε μαζί όλα αυτά τα οποία ζείτε και εσείς. Και εμείς και εσείς είμαστε ένα πράγμα το οποίο πραγματικά έχει απόλυτα πολύ πολύ καλά δέσει, και βεβαίως αυτή η σχέση δεν αλλάζει ποτέ, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Να είστε καλά λοιπόν, ό,τι και να κάνετε σε αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Ένα πρωινό στο οποίο προφανώς θα στεγνώσουν οι περισσότερες περιοχές, αλλά κάποιες άλλες θα επιφυλάξει και κάτι τώρα το πρωινό. Οπότε έχετε κατά νου μια έτσι μικρή ομπρελίτσα ή κάτι άλλο από πάνω. Έχει δροσούλα τώρα το πρωί, μια χαρά είναι, πολύ ωραία είναι. Σε σχέση με αυτές τις ζέστη και με αυτή την μπάφα που βγάλε και χθες μετά και την βροχή. Πολύ έντονα τα φαινόμενα χθες, και οι έντονοι οι άνεμοι, οι ισχυροί οι άνεμοι. Όλα λοιπόν τα έφερε ένα στροβιλισμό των πάντων, έγινε χτες με πολλές πτώσεις δέντρων, κακοκαιρία, αλλά όλα αυτά χωρίς ευτυχώς πολύ σημαντικότερα προβλήματα. Αυτό το σκηνικό του καιρού εντός του Προεδρικού Μεγάρου, η εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, με πρώτη φορά να συμβαίνει αυτό, όλα αυτά τα οποία βλέπαμε και να συμβαίνουν στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, αν και ήταν προετοιμασμένοι και έτοιμοι, αλλά ο καιρός τους τα χάλασε, μπήκανε μέσα. Ένα υποτυπώδες, μάλλον ένα, ποιο σκι δεν μπορεί να στηθεί μέσα. Ένας χώρος στον πρώτο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου με τον καναπέ, αντιστοίχως όπως τα βλέπαμε στο κιόσκι τους αρχηγούς, με απουσίες βεβαίως, αλλά και πολύ σημαντική ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, και φυσικά μετά τα πηγαδάκια μεταξύ όλων των προσκεκλημένων, μεταξύ των δημοσιογράφων, των πολιτικών, όλοι εκεί σε μια πολύ πιο χαλαρή κουβέντα, πιο χαλαρή συζήτηση. Καμία σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν εντός του Κοινοβουλίου ή στα τηλεοπτικά στούντιο ή τα ραδιοφωνικά στούντιο ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στην αποκατάσταση, στην εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Έχουμε και επίσης τα σχετικά ρεπορτάζ, αλλά βεβαίως και τις σημαντικές δηλώσεις και μάλλον λόγο του Προέδρου της Δημοκρατίας από την χθεσινή, εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Στα υπόλοιπα βεβαίως θα πάμε και στην Βουλή εχθές, καθώς υπήρξε η διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση, συζήτηση διήμερη. Τη Δευτέρα θα υπάρξει ψηφοφορία και μετά αυτό θα γίνει μετά από ένα μήνα υποχρεωτικά βάσει και του κανονισμού της Βουλής. Οπότε να περιμένουμε την ψηφοφορία τη Δεύτερη, μετά και την έναρξη της Βουλής Σεπτέμβριο, εκεί μέσα Σεπτεμβρίου και μετά. Όλα λοιπόν εκεί σηκωθήκαν και οι τόνοι, υπήρξαν αντιπαραθέσεις, υπήρξαν οξύτατες ομιλίες. Αυτά θα τα ακούσουμε βεβαίως στα ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με όλα αυτά τα οποία ζούμε για ακόμη μία νύχτα, με τις επιθέσεις εκεί στον Περσικό Κόλπο, στην γενικότερη ζαστανά του Ορμούζ. Έχουμε άλλη μία νύχτα με εντάσεις. Έχουμε να σας πούμε και εκεί τι ακριβώς γίνεται. Αλλά φυσικά το πολύ πολύ μεγάλο γεγονός, όλες αυτές οι φωτιές, οι πυρκαγιές, οι επικίνδυνες πυρκαγιές που έχουμε στην Ευρώπη, σε Γαλλία, σε Ισπανία, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις δύο αυτές ευρωπαϊκές χώρες, με πόλεις να καίγονται, με ανθρώπους να καίγονται, περιουσίες να καταστρέφονται. Όλα αυτά βεβαίως είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Θα ακούσουμε και φυσικά όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, όλες τις εξελίξεις, πολλά τα θέματα και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Μέχρι και τις 7 λοιπόν θα είμαστε μαζί σας. Και όπως πάντα, 6:30 ο Πρίτανος των Φορτηχνών και Επιστημόνων, ο κύριος Σεμένης, θα είναι στον αέρα του Sky 100,3 να απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα και φυσικά όλα αυτά τα οποία μας έχετε συνηθίσει και σας έχουμε συνηθίσει, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο εδώ. 5 με 7 κάθε πρωί. Κάθε
πρωί Σαββάτου για τις καθημερινές. Είμαστε 5 με 6. Την ερχόμενη εβδομάδα που ξεκινάει από Δευτέρα έχουν ξεκινήσει και οι άδειες. Θα είμαστε μαζί 5 με 7. Ο Γιώργος Ψάλτης θα είναι 7 με 10 στο τρίωρο να καλύψουμε τον Άρη. Και μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα βεβαίως με ζωντανές εκπομπές. Ο Νίκος Ανδρίτσος το πρωί. Έτσι όπως πας έχετε συνηθίσει και τα καλοκαίρια και έχετε συνηθίσει και τον Skype τα καλοκαίρια το ραδιόφωνο, το οποίο πραγματικά δεν αλλάζεται ποτέ. Να είστε καλά λοιπόν. Ο Γιώργος Βραχνός είναι μαζί με εδώ αυτό το πρωινό στον κεντρικό ροδάλαμο του Sky. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Την δημοσιογραφική επιμέλεια έχει ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένουμε τις γεύσεις καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα. Και μετά τις 6 θα έχουμε και το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον συνάδελφο που θα είναι εδώ. Και βεβαίως θα απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως τις έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ μεταξύ βεβαίως άλλων και μουσική πολύ. Καλό ταξίδι να έχετε εσείς που φεύγετε τώρα, οι αδειούχοι ή εσείς που θα φύγετε για να δει ημεράκι. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Έλατε λίγο νωρίτερα στο λιμάνι του Πειραιά και γενικότερα στο λιμάνι για να βρίσκεστε νωρίτερα και στις εξόδους με τις εθνικές οδούς, τους εθνικούς δρόμους. Προσοχή, ζώνες, τα πάντα όλα, τα μέτρα ασφαλείας και των αυτοκίνητων και εσείς των μοτοσυκλετών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην προσπάθεια για την πιο ασφαλή μετακίνησή μας. Οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Μαδρίτη επιλέγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Χθες το βράδυ, πάντως, οι πυρκαγιές στην Μαδρίτη κοντά στην επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας.

εξελιχθεί λοιπόν η κατάσταση και η μεγάλη πυρκαγιά που ξέρουν την περιφέρεια της Μαδρίτης. Την ίδια ώρα στην νοτιοδυτική Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στο Μπορντό. Εχθές ακοινώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερέ, 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η εκένωση έγινε ακόμη και με βάρκες όταν οι φλόγες άρρωσαν την τουριστική περιοχή σε ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρότ και Λαντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ενοπλές δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό στην πολιτική προστασία. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν ήδη από 2 αεροσκάφη Καναντέρ η καθεμία. Το ενδεχόμενο κλιμάκος σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στον Λευκό Οίκο, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της κεντρικής διοίκησης, το τάνκερ επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε σε αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Για ώρα στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Ουνταϊρί, στο Κουβέιτ, προπυρπολώντας και καταστρέφοντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι έπληξαν ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν εχθές ότι αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε χθες το βράδυ επίθεση στα χωρικά έδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σόοι. Νωρίτερα εχθές το ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στα δεξαμενό πλοίο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα σκοτώσει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αμπάς Αραγατσί, δήλωσε ότι στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της σχετικά με τα στενά του ορμούς. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε τον Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια πάντως μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 27. Η καθιερωμένη πάντως δεξίωση πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μέγαρου και όχι στον κήπο λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχει προηγηθεί πάντως φοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία με μια καλά μελετημένη εισήγηση που αφορά 33 άρθρα και διατάξεις, επιμένοντας παράλληλα στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά επιλέγουν να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις επεξεργάστηκε η κυβερνητική πλειοψηφία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Την χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της εξοπιστίας και κάνετε χειρότερα από τους προκάτοχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά και ο σεβασμός σε αυτό και στους θεσμούς, κάτι που η κυβέρνηση, όπως είπε, αγνοεί συστηματικά.
Είστε κατώτερο των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές Ελλάδος, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική τώρα δέχτηκε 216 κλήσεις ολόκληρη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντιλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων 152 αφορούσαν περιστατικά εντός του νομού Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές αλλά και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν έχουν τεθεί Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Στο νησί της Ήρου τώρα η εισαγγελία δεν άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη σε 7 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό φυλάσσεται. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 28χρονος πήγε σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο που οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε Κεσαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνώ δεν τα κατάφερε. Έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης διεξάγει η αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 35χρονος κάλεσε την αστυνομία χθες το βράδυ από το ΚΤΕΛ Μακεδονία και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότητα καραμπίνα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Έως τα μέσα του Αυγούστου αναμένεται να έχει αναδειχθεί ανάδοχος για την αποκομιδή των προϊόντων κατεδάφιση από την πολυκατοικία, θυμίζουμε, που κατέρευσε τα κάτω πετράλαινα. Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών του Δήμου Αθηνών, ο κ. Πάρης Χαρλάφτης, σημειώνοντας ότι πλέον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες και μπορεί να προχωρήσει το έργο. Για τις ζημιές ρωτήθηκε στα κτίρια της Κυψέλης από τις εργασίες γραμμής 4 του μετρό. Ο κ. Χαρλάφτης ανέφερε ότι ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες γνωσμένους κύρους που, όπως είπε, θα λειτουργήσουν ως τεχνική σύμβουλη των κατοίκων, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται το πόρισμα από τις Ελληνικό Μετρό για το πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες. Σχεδόν μία στις δύο κατοικίες που αγοράστηκαν το 2025 στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης ήταν επιφανείες ως 75 τετραγωνικά μέτρα, καθώς οι υψηλές τιμές δεν επιτρέπουν στην πλειονότητα των ενδιαφερομένων την αγορά μεγαλύτερης. Μετατέθηκε για τον Φεβρουάριο του 27 η δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγαλοφιλετών, καθώς τρέχει μέχρι τότε και θα τρέχει μέχρι τότε η προθεσμία και ένταξη της ρύθμισης στις έως και 72 δόσεις. Ωστόσο, η ιστορία έχει δείξει και τα στατιστικά πως οι περίπου 30.000 οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ δεν εντάσσονται σε καμία ρύθμιση, σε αντίθεση με όσους έχουν χρέη έως και 10.000 ευρώ. Οκτώ στους 10 Έλληνες έχουν κάνει τουλάχιστον μια αγορά προϊόντων από κινέζικες πλατφόρμες. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 50%. Άνοιγμα λογαριασμού σε 3 λεπτά, αλλαγή κάρτα σε 5 και προέγκριση στεγαστικού δανείου σε 4 ημέρες. Ο ανταγωνισμός λοιπόν μεταξύ των τραπεζών επεκτείνεται στο πεδίο της ταχύτητας με την οποία διεκπεραιώνονται οι σχετικές εργασίες. Άνδρες άνω των 50 ετών αναζητούν τεστοστερόνη στην μαύρη αγορά, την οποία ενισχύουν οι διαδικτυακές διαφημίσεις αλλά και οι influencers, όπου παρουσιάζουν τις φυσιολογικές μεταβολές της ενέργειας, τη διάθεση και στη λίμπιδο των ανδρών ως παθολογικά συμπτώματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με πολλούς μεγάλους κινδύνους να ελοχεύουν. Στους Έλληνες, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πάει χέρι-χέρι με την ανησυχία για τους κινδύνους της, όπως αποκαλύπτει έρευνα της διανέωσης. Περίπου 6 στους 10 λένε ότι χρησιμοποιούν εφαρμογές AI τουλάχιστον κάποιες φορές την εβδομάδα, ενώ σχεδόν 1 στους 4 καθημερινά. Ωστόσο, ο ελληνικός πληθυσμός ανησυχεί πολύ για τους κινδύνους από τη χρήση της AI. Τα πεδία που φαίνεται να προκαλούν την πιο μεγάλη ανησυχία είναι η παραπληροφόρηση και ψευδές περιεχόμενο και η αδράνεια της κριτικής σκέψης. 8 στους 10 πάντως ανησυχούν πάρα πολύ ή πολύ για αυτά.
Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία τη με τον Παναθηναϊκό για τον Κάγκου ανακοίνωσε η ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με τον σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο και λίγη ώρα μετά ακολούθησε και επιβεβαίωση επισήμως από την ΧΑΠΟΕΛ. Τέλος και επίσημα, το Λιόπουλο από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πράσινοι σε μια αναρτησή του τον ευχαριστούν για την προσφορά του στην μια χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα τη ομάδα στο μπάσκετ και του εύχονται ότι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο τη καριέρα του. Ο Ολυμπιακός τώρα αντιμετωπίζει σήμερα 8 σε φιλική αναμέτρηση την Adverb στην Άμβερσα. Σάββατο 25 Ιουλίου, κοιμήσεις της Αγίας Άνης, Οσίας Ευπραξίας, Οσίας Ολυμπιάδος της Διακών. Χρόνια πολλά σας εορτάζετε. Χρόνια πολλά σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ιουλίου σήμερα, 6:22 πρώτα λεπτά. Τώρα όταν θα τη δούμε, εξαρτάται λόγω και της συννεφιάς και της βροχόπτωσης που πιθανόν έχουμε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Δύση του Ιουλίου, 20:41 πρώτα λεπτά. Και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, πολλά και ενδιαφέροντα, διότι το 325 λίγων κυριαρχία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια της Βυθινίας καθιερώνεται λοιπόν το σύμβολο της πίστεως και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα. Το 1261 ο Αλέξιος ο Στρατηγόπουλος, στρατηγός ταυτόχρονα της νίκης Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου, ανακτά την Κωνσταντινούπολη που είχαν καταλάβει το 1204 οι Σταυροφόροι. 1893 ο πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει σαν σήμερα τη Διόρυγα της Κορίνθου. 1929 ψηφίζεται από την Βουλή επί Πρωθυπουργίας Βενιζέλου ο νόμος περί μέθων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών. Είναι γνωστός ως το ιδιώνυμο. 1967 ο Πάπας Παύλος ο Έκτος επισκέπτεται τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη και είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο μετά το σχίσμα του 1054. 1980

Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος, και σα σήμερα το 2011 αποχαιρετούμε έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη, έναν κυπριακής καταγωγής, Έλληνας, Κύπριος, με όλη την αυτή την πορεία του στο κινηματογράφο. Σα σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Κακογιάννης το 2011 και... Παβαρότη για την έναρξη με την κλασική μουσική, όπως σας έχουμε συνηθίσει κάθε Σάββατο, επιλογή από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ακρόαση εδώ στον Sky 100.3 και τις 7 παρέα σας.

0: Τα κυλαγωνίσει από το καλή, κατάκι από το λαγωνίσι καλημέρα. Καλό πρωινό. Μας λέει ότι τα φανάρια στην πλατεία της Βάρης είναι σβηστά. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι, ακόμα έχουμε διάφορα προβλήματα και δεν έχουν αποκατασταθεί όλες οι αριθμίες που υπήρξαν από την έντονη κακοκαιρία. Ολιγόλεπτη, ολιγόρη μάλλον. Αλλά προκάλεσε πολλά. Καλημέρα, να προσέχετε πάρα πολύ. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Η Αγγελική ήρθε, τίτλοι ειδήσεων μου ότι νεότερο και επιστρέφουμε Αγγελική Καρδιολακά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Από τη φωτιά επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στην πρωτεύουσα. Χθες το βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Την ίδια ώρα στην νότιο-δυτική Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Χθες εκενώθηκαν οι Χερσόνησος Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Κανόνο περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, εδώ είμαστε, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό σε όλες και σε όλους και να είμαστε όλες και όλοι καλά. Ξεκινάμε λοιπόν και τα ρεπορτάζ μας, ανάμεσα και μεταξύ άλλων και μουσικές, έτσι ώστε έτσι, ανάλαφρα να πάμε σε αυτό το πρωινό της 25ης Ιουλίου του 2026, εδώ στον Sky 100,3. Η πυρκαγιά λοιπόν που προκάλεσε νωρίτερα και ένας της Χερσόνησου Καπφερέ με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Ζηρόντ κατευθύνεται εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, προειδοποιούν οι γαλλικές αρχές. Σκάφη και ενώσεις επιχείρησαν από τρεις προβλήτες στη Χερσόνησο, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό, ενώ οι φλόγες άρουναν την τουριστική περιοχή σε ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ανέφεραν αρχές στην Γαλλία, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε διαμερίσματα Ζηρόντ και Λαντ. Ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ο κ. Νουνιέ, δήλωσε ότι η μεγάλη πυρκαγιά που κατέτρεψε μεγάλες εκτάσεις γης στην ανατολική Γαλλία κατευθύνεται προς την πόλη του Μπορντό, ενώ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορί να ενεργοποιήσει την κυβερνητική μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να κινητοποιηθούν προκειμένου να αναπαράσχουν τη μέγιστη δυνατή την ενίσχυση στις πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Τοπικές αρχές στο διαμέρισμα της Ζηρόν δήλωναν ότι 53 σπίτια και ένα κάμπινγκ έχουν καταστραφεί από τις φλόγες, ενώ προσθέτουν ότι 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Μανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα λάβει ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων 2 κρατικών πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ, 2 πορτογαλικών αεροσκαφών, 2 ελικοπτέρων Black Hawk βαρέως τύπου από την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία. Η Γαλλία έχει ήδη αντιμετωπίσει περισσότερες από 300 πυρκαγιές φέτος. Να πούμε και σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο των 93, σύμφωνα με την τοπική και εσωτερική υπηρεσία τους, αυτή τη στιγμή 32 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πυρκαγιές τώρα στη Μαδρίτη και την κοντινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην ανακαίνωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας. Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη περιγράφονται πλέον ένα τεράστιο μέτωπο 30 τετραγωνικών χιλιόμετρων κομμένης γης μέχρι και το απόγευμα χθες της Παρασκευής. Η πρόεδρος περιοχής την χαρακτήρισε ως την χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Μαδρίτης. Επίσης, οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στην Μαδρίτη πλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, ενώ ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις, να πούμε, ότι είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μαρλάσκα, δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν από 2 αεροσκάφη Καναντέρ η κάθε μία. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή, πολύ σημαντικές αυτές οι πυρκαγιές, αυτή όλη γενικότερα η κλιματική αλλαγή με τέτοιες πυρκαγιές, με τέτοιες καταστροφές, όλα αυτά λοιπόν για τον πλανήτη, όλα αυτά για το περιβάλλον, όλα αυτά για τον άνθρωπο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και με τα προβλήματα που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έβρεξε το απόγευμα χθες στην Αττική και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδος, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100 περίπου χιλιάδες καταγραφές. Η πυροσβεστική τέχθηκε 216 κλήσεις ολόκληρη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντιλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Πάμε να ακούσουμε πολλά περισσότερα από το ρεπορτάζ της Έλληνα Σκελβατζόπουλου.
1: Εδώ έφυγε η σκηπή και ήρθε στο σούπερ μάρκετ πάνω στα αυτοκίνητα από τις αποθήκες του συνεταιρισμού. Έσπασαν οι κολόνες στις ΔΕΗ, έπεσαν τα καλώδια.
2: Σκεπές ξυλώνονται. Καλώδια πέφτουν, δέντρα σπάνε.
1: Έχουν ζημιές οι αυτοκίνητα, σπάσαν βαβρίς. Ένα θαύμα που δεν έχουμε θύματα.
2: Δεν είναι μία φθινοπορεινή κακοκαιρία, αλλά εικόνες από την καρδιά του καλοκαιριού, στη μακρακόμη Φθιώτιδας.
1: Δυνατή βροχή, αέρας και χαλάζι είχε σαν αποτέλεσμα αυτά που βλέπετε πίσω μου. Μαντριά, ποιμιοστάσια, ολόκληρα να σηκωθούν, αποθήκες, νερά στα σπίτια, καταστροφή μεγάλη ολική στις φυστικές. Κοιτάξτε που πήγε η σκηπή, την πήρε από κάτω από το μαντρί, από το ποιμιοστάσιο, την πήγε πάνω στα δέντρα, ένα κομμάτι εδώ, ένα άλλο κομμάτι, όπως βλέπετε, σε άλλα δέντρα.
2: Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες και στην Αγία Παρασκευή Φθιώτιδας. έντονα φαινόμενα και στα ψακούδια. Εγκλωβισμένος οδηγός περιγράφει την αγωνία καθώς η καταιγίδα δεν υποχωρεί.
3: Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
2: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την παραλία, ευνηδιάζοντας λουόμενους και καταστηματάρχες. Οι ισχυρές ρηπές ανέμου σήκωσαν ομπρέλες και ξαπλώστρες, προκαλώντας στιγμές ανησυχίας. Οι δροστρόβιλοι σχηματίζονται πάνω από το συγκητικό κόλπο στην περιοχή της Ουρανούπολης. Οι περιστρεφόμενες στήλες αέρα και νερού δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Ισχυρή χαλαζόπτωση πλήττει το χωριό Μεγάλος Ειρήνης στα Γρεβενά. Καταρακτώδης βροχή και χαλάζει και στη Ζάκυνθο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 εστάλει σε πολλές περιοχές της χώρας. Από Φθιώτιδα έως Ποράδες και από Λάρισα έως Εύβοια. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα.
0: Στην Εύβοια θα πάμε τώρα, εκεί όπου ο Βαγγέλης Κοκολάκος ήταν τις στιγμές όπου χτύπησε η έντονη φτυχοκαιρία. Πάμε να ακούσουμε τη βίντεο στο βράδυ στο κεντρικό δελτίο.
4: Σύντομο αλλά έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την βόρεια Εύβοια. Είχαμε αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους στο κέντρο της Χαλκίδας, ενώ στο κομμάτι της βόρειας Εύβοιας υπήρξαν αναφορές για πτώσεις δέντρων. Η δυσκολία στις μετακινήσεις ήταν μεγάλη για τους οδηγούς, ενώ οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε όλους τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες ώρες. Οι αρχές στη Βόρεια Εύβοια βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά καιρικά φαινόμενα, ενώ στη Νότια και Κεντρική Εύβοια οι αρχές έχουν κάνει έκκληση προς τους κατασκηνωτές να αποχωρήσουν από τα παράλια προκειμένου να προστατευθούν. Οι πάντες βρίσκονται σε επιφυλακή και περιμένουν το επόμενο κύμα της κακοκαιρίας.
0: Στη Λάρισα, ο Χρήστος Νικολαίδης, εχθές, εκεί όπου υπήρξε και έντονο το φαινόμενο με την κακοκαιρία, να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη.
5: Αυτή την ώρα που σας μιλάμε από τη Λάρισα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πέρασμα της κακοκαιρίας από την κεντρική Θεσσαλία. Εδώ και περίπου τρεις ώρες έχουμε πάρα πολύ δυνατές βροχές, όπως επίσης και πολύ σφοδρούς ανέμους, σφοδρότατους ανέμους. Νωρίτερα και πριν αρχίσει αυτή η βροχόπτωση, είχαμε πάρα πολύ έντονα και πυκνά κεραυνικά φαινόμενα. Λόγω αυτών των κεραυνικών φαινομένων είχαμε την εκδήλωση τουλάχιστον 6 πυρκαγιών γύρω από την περιοχή της Λάρισας, ενώ τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Δαμασίου, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και από σεισμικές δονήσεις, αλλά και σε αρκετά χωριά της περιοχής του Τυρνάβου. Εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν οι αρμόδιοι της περιφέρειας Θεσσαλίας, είχαμε χαλαζόπτωση, σφοδρότατη χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετές ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής. Μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλία, δείχνουν να αντιμετωπίζονται, αλλά δεν λείπουν πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως σε αγροτικούς δρόμους, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλικής πρωτεύουσας, όπως επίσης πτώσεις δέντρων, αλλά και διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών της Θεσσαλίας, λόγω ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Ωστόσο, επειδή ακριβώς το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, οι αρμόδιοι είναι σε επιφυλακή για να δουν τι άλλο μας επιφυλάσσει η νύχτα.

1983, Ολοκιανός Καραϊδόνης διοργάνωσε το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στο οποίο ανταποκρίνεται 70.000 κόσμου και εμφανίζονται εκεί Σαββόπουλος, Ζορμπαλά, Γερμανός, Ανταλάρας, Μάνου και Ιμαντό. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα το 1983 με Πανσέλινο. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό, καλό πρωινό. Και όπως πολύ σωστά μας λέει ο Γιάννης με το φορτηγό, καλημέρα Γιάννη μου, καλές διαδρομές. Έχεις απόλυτα δίκιο. Εγώ διάβασα το Παναγγελτικό. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες. Έχασε 3-0 από την Adverb. Οπότε λοιπόν, καλημέρα, έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε. Μεταξύ πολλών άλλων φεύγουν, δεν είναι θέμα. Προφανώς να είστε καλά. Γι' αυτό είστε εσείς. Είπαμε, είστε καλύτεροι ρεπόρτερς και γενικότερα ακροατές. Καλημέρα στη Μελβούρνη, καλό πρωινό στην Αυστραλία, καλό πρωινό και στη Νέα Υόρκη. Δύο διαφορετικές χώρες, δύο διαφορετικοί ήπειροι. Οπότε λοιπόν, είμαστε, λέμε τις καλημέρες, συν ώρες μπροστά η Μελβούρνη, πλην πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να είστε καλά. Καλό πρωινό από εμάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Sky 100,3. Καλημέρες, 6 παρατέταρτο. Και η ενότητα τώρα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του εχθές στην δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια πάντως μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν τον ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 27. Η καθιερωμένη δεξίωση πραγματοποιήθηκε, να θυμίσουμε και να πούμε, εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στον κήπο, λόγω των κυρικών συνδικών, εχθές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας.
1: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της, δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.
0: Γαλάζια λοιπόν είναι σήμερα η πατρίδα μας. Όλα αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι σήμερα η πατρίδα μας, η πατρίδα της Γαλανόλευκης. Αυτό λοιπόν να κρατήσουμε, και βεβαίως όλα αυτά εχθές στο Προεδρικό Μέγαρο, με τα πηγαδάκια δεξιά-αριστερά, με τους πολιτικούς, τους μουσιογράφους, τους επίτιμους και καλεσμένους του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ημέρα αυτή. Όλα αυτά λοιπόν στο πλαίσιο της 52ης του 52ου εορτασμού για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, σε έναν εορτασμό τελείως διαφορετικό και όχι στους περιποιημένους κήπους του Μεγάρου, του Προεδρικού Μεγάρου, λόγω και των καιρικών συνθήκων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε ένα τελείως διαφορετικό ύφος, αλλά και βεβαίως σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο. Και είδαμε και εμείς τα εσωτερικά, και εσείς τα εσωτερικά του Προεδρικού Μεγάρου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές, περνώντας στην ιστορία. Τώρα, εάν και εφόσον θα ξαναγίνει, είναι κάτι το οποίο συζητάται, είναι κάτι το οποίο σκέφτεται ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, να μην υπάρχει ξανά τέτοιου τύπου και τέτοιου ύφους εκδήλωση. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται να ανακοινωθούν και να προγραμματιστούν για του χρόνου. Τώρα, όλα αυτά χθες το βράδυ. Ωραία παρέα, χαλαρά, με το ποτό τους και όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός είπε ξανά για τις εκλογές ότι θα γίνουν το 27. Έφυγε και νωρίτερα, γιατί πήγε να πάει να δει και την Οδύσσια ο Πρωθυπουργός. Οπότε λοιπόν, έτσι σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα από το μεσημέρι με τα δύο, ότι από νωρίς το πρωί είχαμε στην Βουλή τη συζήτηση για την αναθεώρηση, τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πολιτική λοιπόν επικαιρότητα επιστρέφουμε με την με τοπική ΕΣΕΦ, όλη τη ύλη σύγκρουση κορυφή, με το Στάκη Ανδρουλάκη. Εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε βέλη κατά της σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ενώ είχε αντιπαράθεση με την κυρία Ρένα Δούρου και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πινελόπη Γκάλιο, ότι είμαστε το ρεπορτάζ.
2: Σε μπράντεφερ Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Ανδρουλάκη, εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση επί της αναθεώρησης του συντάγματος, με τους δύο αρχηγούς να εκτοξεύουν εκατέρωθεν κατηγορίες με αφορμή τη στάση τους στην κορυφαία θεσμική διαδικασία.
3: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος, αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας.
4: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος? Το αφεντικό. Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα. Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός και όχι εσείς.
3: Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει.
2: Οι δύο αρχηγοί αλληλοκατηγορήθηκαν και για το αν και ποιος παραβιάζει την εκλογική εντολή του 2023.
3: Αν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
3: Το 41% που πήραμε δύο φορές το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Έχετε μία αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε.
2: Στον καυγά παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου λίγο πριν ανέβει στο βήμα, επιπλήττοντας τον πρωθυπουργό που αποχωρούσε από την αίθουσα.
6: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνο σας.
7: Πού πάτε, πού πάτε.
2: Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες διακοπές της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση.
3: Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ. Όλοι κατάλαβαν, κυρία μου, τι εννοώ. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Επιτρέψτε μου.
8: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
2: Αντιπαράθεση υπήρξε και με τη Ρένα Δούρου με αφορμή την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
3: Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε.
9: Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας.
2: Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε ότι διαφωνεί με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και στην ουσία της αναθεώρησης του Συντάγματος, εξαπολύοντας πειρά προς την αντιπολίτευση για την άρνησή της να συνενέσει στις κυβερνητικές προτάσεις.
3: Συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Αυτή είναι μια στάση βαθιά αντιθεσμική. Είναι δηλωτική μιας πολιτικής ανεπάρκειας.
10: Το κάνουμε από κομματικό εγωισμό ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία που εσείς έχετε απολέσει?
11: Θα είμαστε εδώ παρόντες προκειμένου να αποκαλύπτουμε τις πραγματικές σας στοχεύσεις.
12: Υπάρχει υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
13: Η αριστερά, που πάντα ήταν η θεματοφύλακας του Συντάγματος, θα είναι απέναντί σας.
14: Εμείς στη νίκη θα σας χειροκοπούμε όπου μπορούμε και όσο μπορούμε.
2: Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τελείως διαφορετικό το κλίμα, το πρωί στην Βουλή, κανονικά, το βράδυ όμως αυτό. Αυτό απαιτεί και αυτό είναι το ορθό, οπότε λοιπόν έτσι έγιναν τα πράγματα το πρωί στην Βουλή. Τη Δευτέρα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία, οπότε λοιπόν μετά θα πρέπει να υπάρξει ένας μήνας για να περάσει, για να υπάρξει η δεύτερη, για τα συζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα το πρωί στον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, στο Όπεν, ο Πρωθυπουργός είχε δώσει και συνέντευξη στην εκπομπή τους. Υπόθηκαν πολλά, είπε πολλά, ρωτήθηκε για πολλά από τον Γιάννη Κολοκυθά. Επιστροφή λοιπόν το ενδεχόμενο των πρώην εκλογών απέκλεισε και στη συνέντευξη αυτή ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνουμε στο Γιάννη Κολοκυθά. Ο κ. Μητσοτάκης είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, ένα προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων να εντείνεται για όλα τα ανοιχτά θέματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο βελήθηκε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
15: Ο κ. Μητσοτάκης δίνει συνέχεια στον μαραθώνιο με ένα διπλό μήνυμα στα αντίπαλα στρατόπεδα ότι ο τερματισμός της κούρσας προς την εθνική κάλπη είναι την άνοιξη του 2027. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι ο στόχος για να κόψει το νήμα της αυτοδυναμίας δεν είναι άπιαστο όνειρο, όπως είπε στη συνέντευξή του στο ΟΠΕΝ.
16: Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
15: Μια ειρωνική ευχή σχολίασε για τα μετεκλογικά σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο.
16: Τι παράδειγμα κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και αυτή ήταν η κυβέρνηση τιμένων. Τα ίδια λέγανε και τότε. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, τη κυρία Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται. Ό,τι αφρίζει. Καλή τύχη.
15: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να αποδυναμώσει το αφήγημα τη κυβερνητική αξιοπιστία που τυκλοφορείται το είπαμε, το κάναμε, αλλά και να σπάσει το πολιτικό πρέσινγκ του Μαξίμου για τι ακοστολόγητε παροχέ.
17: Προσπάθησε να εμφανιστεί σαν αξιόπιστο, ενώ έχει κρυφθεί ω βαθιά αναξιόπιστο. Προσπάθησε να πει για την αντιπολίτευση και για το ΠΑΣΟΚ, ενώ εκείνος αποδεδειγμένα σαν αντιπολίτευση
18: έταξε
17: τα πάντα στους πάντες.
15: Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, κλείνοντας τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης που κάποιοι γαλάζιοι βάζουν στους μετεκλογικούς υπολογισμούς.
16: Άρα, πεδίο συνεννόηση με τον κύριο Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, υπάρχει απολύτως κανένα.
15: Στον αντίποδα, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε ένα μήνυμα με εχμές για τη γιορτή της Δημοκρατίας.
19: Η δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη. Με μια οικονομία για πολύ λίγους, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας, είναι προβληματική.
20: Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία.
16: Όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντιεθνικός.
15: Ο Αλέξης Τσίπρας συμπληρώνει τα κομμάτια στο παζλ του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς, παρουσιάζοντας την ερχόμενη Τρίτη τις προτάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση.
19: Μια ισχυρή δημοκρατία βασίζεται σε μια ισχυρή αυτοδιοίκηση. Οι αποφάσεις να λαμβάνονται από αυτούς που τους αφορούν για το δικό τους μέλλον στον τόπο τους.
15: Αισιόδοξη για το εκλογικό αποτέλεσμα παρά τη δημοσκοπική καθίζηση της ελπίδας για τη δημοκρατία, εμφανίστηκε στον Sky η Μαρία Καριστιανού.
21: Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία? Εγώ τι έχω κάνει? Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου? Δεν έχει λογική.
15: Το επόμενο πολιτικό τεστ για όλα τα κόμματα θα αποτελέσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τα τέλη Αυγούστου.
0: Έτσι, modern talking, ναι. Σωστά. Σωστά.
18: Ναι.
0: Σωστά. Πολύ ωραία. Καλημέρα, Τάκη, και πάλι από το Λαγονίσι. Λέει είναι στο αεροδρόμιο. Κρύο, λέει στο αεροδρόμιο. Δείχνει ο καιρός ότι θα συνεχίσει το χθεσινό απόγευμα δεινό κρυσέντατο. Καλημέρα σε όλους. Επίσης, Τάκη μου, καλές διαδρομές. Και Λάζαρος Γιαννούδης, καλημέρα από τη δροσερή επανομή. 19 η βαθμία εκεί. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Μουσικά. Δελτίδισον σε 6 αγγελική καρδιόλακα και επιστρέφουμε.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Χθες το βράδυ, οι αρχές προχώρησαν στην εκκαίνωση περίπου 60.000 ανθρώπων από βόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα, στην νότιο-δυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Εκκαινώθηκαν 7 δήμοι με συνολικό πληθυσμό σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμηνο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πυρήνα μέτωπα στο νότιο-δυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν από 2 αεροσκάφη Καναντέρ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ Λαβίν επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Ουνταϊρί του Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι εχθές αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του συνασπισμού. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυρική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχτηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η Ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη κεσαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά, από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννίρης.

7. Λίσα σήμερα, καλό πρωινό. 6 και 8 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3. Πρωινό 25 Ιουλίου. Εδώ στον Sky 100,3. Συντονισμένοι, να είστε καλά. Δυνατοί και γεροί. Στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα, το πρώτο ημίωρο τη δεύτερη ώρα. Να περνάμε καλά, να είστε καλά. Από όπου και αν μα ακούτε και όπω και αν μα ακούτε, να είστε δυνατοί και γεροί. Καλοκαιράκι, βεβαίω. Τέλη Ιουλίου. Έχουμε και την καταβολή των συντάξεων και πληρωμών αυτή την εβδομάδα που έρχεται από Δευτέρα. Οπότε χαρά έτσι και για πολύ κόσμο και βεβαίως προσοχή, προσοχή πως θα κάνουμε και τα κουμάντα μας για να περάσουμε και πολύ όμορφα και να κάνουμε τις αγορές που θέλουμε, οι εκπτώσεις, αγορές, όλα αυτά μπορούμε να κινηθούμε και φυσικά πάντοτε με έξυπνη και πολύ πολύ καλή προετοιμασία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ο Γιώργος Βραχνός αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για κάθε τι το οποίο ακούγεται να έχει τον και τον καλύτερο ήχο. Έχουμε την δημοσιογραφική επιμέλεια από την Τζέσι Αμπντουλάη, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραήτης, το 210-48-00-170-174. Φροντίζει για τη δική σας επικοινωνία εδώ με τον Sky μέσω τηλεφωνικού κέντρου και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω διαδικτύου και κινητού. Τα στέλνετε, τα διαβάζουμε εμείς απευθείας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να είστε καλά. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, Ίδρας, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τάνια από την Κυψέλη, καλό Σαββατοκύριακο και εσένα. Οι Γεωργίδες της Εστίασης, ο Γιώργος Κότσαρης με όλο το επιτελείο του στην Πνίκα. Να είστε καλά, κύριε Κότσαρη, και όλοι οι συνεργάτες σας εκεί στις δύσκολες ημέρες της ζέστης του καλοκαιριού και σε φούρνο. Δεν είναι και ότι καλύτερο βεβαίως. Τα πει στο χειμώνα όμως είναι και μια χαρά. Όπως επίσης και άνθρωποι με τα καθαριστήρια και όλα αυτά. Εσύ, γενικότερα οι εργασίες που έχουν πολύ πολύ έντονη την δραστηριότητα και με τη θερμότητα και τις ψηλές θερμοκρασίες. Να είστε καλά κύριε Κότσαρη και όλο το επιτελείο, κύριε Δεδρινέ και όλο το επιτελείο εσείς εκεί στη Φωκίωνος Νέγρη. Να περνάτε όμορφο και καλά και τα αγόρια σας, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Γιώργο Σίσκα, καλημέρα, καλό πρωινό και εσένα. Ο Άγγελος από τον Παγκράτη είναι στην ακρόαση, αλλά είναι πλέον παρελθόν το μαγαζί στο Παγκράτη. Κύριε Άγγελε, εδώ είμαστε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, κάθε καλό. Και φυσικά όλες και όλοι στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο μας ακούτε από τη Μελβούρνη και τη Νέα Υόρκη, από το Νέο Δελχή και την Μαρτινίκα και την Αλάσκα. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κεντρική Ευρώπη, όλες και όλοι, κάθε καλό. Και με μνήμες έτσι και με μουσική, έτσι κάτι από την Σμύρνη, εκεί θα πάμε με την επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι, όπως πάντα, δεύτερη ώρα με κάτι από την παράδοση, έτσι, με άρωμα Σμύρνης.

0: ξέρω πόσα κομμάτια έχουν γίνει καρδιές άλλων και εννοώντας τα πολιτικό πεδίο, διότι στα άκρα οδηγείται η κόντρα μεταξύ του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Θα είναι στις 8 εδώ, στην τηλεόραση του Sky στη Φέμη Αβραγάνη, με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή, τον κ. Μάριο Σαλμά, για την υπόθεση της Νοβάρτης, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Με αλληλοκατηγορίες και προσφυγές του ενός κατά του άλλου στη δικαιοσύνη, συνεχίζεται η σύγκρουση Άδων Γεωργιάδη Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι επιχείρησε να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στη ΣΥΠΑ, προκειμένου να λάβει οικονομική αμοιβή πολλών εκατομμυρίων, και τον κύριο Σαλμά να αποκρούει τις κατηγορίες και να απειλεί με μηνύσεις.
2: Ο κύριος Σαλμάς, πολλαπλώς ωφελημένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολλαπλώς. Πήγε να γίνει whistleblower στην αρχή, για χι λόγους δεν έγινε whistleblower, δεν προχώρησε αυτή η συμφωνία και μετά βρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία βρέθηκε ο δόσος βλεπόμενος και μπορεί να βαρθεί.
3: Και επιχειρήσατε να γίνετε προστατευόμενος μάρτυρας των Αμερικανών.
2: Όχι. Για να το κόψουμε αυτό, εκτός αν έχετε εσείς στοιχεία να το αποδείξετε.
1: Η κόντρα μεταφέρθηκε και στο Twitter με τον Άδωνη Γεωργιάδη να αναρτά έγγραφο με το οποίο υποστηρίζει ότι αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του και τον Μάριο Σαλμά να καταγγέλει ότι είναι πλαστό.
2: Είναι πλαστό και γι' αυτό είπα θα τη κάνω μήνυση. Θα σας αποδείξω γιατί είναι πλαστό. Στο χαρτί που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης,
3: ναι,
2: υπογράφω Dr. Μάριος Σαλμασί. Ασφαλώς και είναι γνήσια. Ποια είναι η γνησιότητά τους? Τα έγγραφα που δημοσίευσα χθες, επειδή δεν φαίνονταν καλά τα ονόματα, τα είχα βάλει στο τσάντι για να καθαρίζουν τα γράμματα. Και είχε αλλάξει τα ονόματα. Επειδή πήγε και τα αμφισβήτησε, πήγα το πρώτο δικαστήριο και πήγα τα κανονικά έγγραφα και δημοσίευσα τα κανονικά έγγραφα.
1: Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιμένει στο άνοιγμα της υπόθεσης Νοβάρτης για τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι όλα τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά από τη δικογραφία.
2: Ζήτησα να ξανανοίξει υπόθεση. Να δούμε αν με πράξεις του ευνοήθηκε ο Νοβάρτης. Μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μόνο για αυτόν παρουσιάζονται νέα στοιχεία? Θα το κρίνει βέβαια η εισαγγελέα. Δεν είναι νέα στοιχεία, είναι όλα γνωστά από τη δικογραφία και στην πραγματικότητα τι έκανε για να μην υπερασπιστεί τις αρχικές του καταγγελίες εναντίον μου της ουσιαστικής για τον διαγωνισμό για τα απόβλητα στα νοσοκομεία, έρθει την μπάλα στην εξέδρα με το ξαναξεμένο φαγητό του Νοβάρτης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε και νέες αποκαλύψεις.

0: Τώρα η κεντρική διοίκηση, ερχόμαστε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στενά του Ορμούζ και τον κόλπο εκεί. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπλεξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του τύπου τη κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Το τάνκερ επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε σε αμερικανικές αυτές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε παράλληλα τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας αυτής της επίθεσης. Την ίδια ώρα στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν στην αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, την Ουνταϊρή, πυρπολώντας και καταστρέφοντας 3 υπόστρια πυρομαχικών και αποθήκες, ενώ ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπλεξαν ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου, του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, δηλαδή, με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν χθες ότι αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο κλιμάκωση σύγκρουση με το Ιράν συζήτησαν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ και η κορυφαία συμβουλή του και μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς πιο σοβαρούς από ποτέ, επισημένοντας πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουν απαραίτητα και σε μια συμφωνία. Οι δραματικές πάντως εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει και ένα νέο ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου. Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι, αγγίζοντας περίπου τα 2 ευρώ. Ρεπορτάζ Κωνσταντίνου Δαυλός και φυσικά ειδικές αντιδράσεις και μαρτυρίες στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
1: Παραδόθηκε ανεφόρον η διεθνή τιμή του Brent στην αβεβαιότητα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και το βαρέλι ξεπέρασε τα 100 δολάρια, προκαλώντας ρήγη στους καταναλωτές αλλά και στο οικονομικό επιτελείο.
2: Ανέβηκε πάλι, παιδιά, τι να κάνουμε, εντάξει, δυστυχώς.
1: Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι στο 1 ευρώ και πάνω από 980 χιλιοστά, με τους επαγγελματίες να ελπίζουν σε μια νέα παρέμβαση της κυβέρνησης.
3: Στο Θεό θα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν πάμε καλά. 2,10 λένε θα φτάσει τώρα. 2 ευρώ για τον επαγγελματία είναι κάτι πολύ δύσκολο.
4: Φωτιά και λαύρα. Μέτρο κανένα, βοήθεια καμία. Τεχνητάκι είναι, τα ανεβάζουν, δεν κατεβαίνει ποτέ.
1: Στο μυαλό των οδηγών είναι εδρεωμένη η αντίληψη πως οι τιμές της Αγγλίας πάντα ακολουθούν στην άνοδο και όχι στην πτώση. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, στις αρχές Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης προηγήθηκε σε άνοδο αυτή του πετρελαίου Brent.
5: Η ευρώ η τιμή της βενζίνης, τι άλλο θέλουμε. Σύντομα και 2,5 και 3.
6: Τώρα φουλάρι, θέλω να σου πω, με 90 το δικό μου, ενώ φουλάρι με 65-70.
1: Η κυβέρνηση πάντως ετοιμάζει νέα παρέμβαση στην τιμή του ντίζελ. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν άλλα 200 που είναι διαθέσιμα για να μειώσουν την τιμή αυτού του καυσίμου.
7: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θα καθυστερήσουμε στις όποιες κινήσεις. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
1: Στόχος είναι η νέα παρέμβαση να δώσει μία ανάσα στους οδηγούς, οι οποίοι είδαν να εξανεμίζεται σε χρόνο μηδέν η εθελοντική μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη και των 5 στο ντίζελ, που έκαναν την περασμένη εβδομάδα τα διηλιστήρια.
0: Εδώ τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στις 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην συντροφό του στην Καλυθέα. Μιχάλης Τεζάρης, κάτι γίνεται, παιδιά, με την Καλυθέα. Κάτι συμβαίνει στην Καλυθέα. Πώς περνάει κάτι ψεκάζεται στην Καλυθέα. Για προσέξτε, παρακαλώ.
8: Απέτησε από τη γυναίκα να προχωρήσει την αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε καθώς ήταν αντίθετο στη γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και τότε εκείνος ξεκίνησε να τη χτυπάει με κλωτσιές και γροθιές στην κοιλιά με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλυθέα το βράδυ της Τρίτης. Η 37χρονη λοιπόν, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, κάλεσε την αστυνομία με τον 28χρονο δράστη να φεύγει από το σπίτι. Στο σημείο φτάνουν οι αστυνομικοί και οι διασώστες που τη μεταφέρουν άμεσα αλλά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών. Υποβλήθηκε σε κεσαρική τομή, με τους γιατρούς όμως θα διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε πεθάνει. Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο μετά από τηλεφωνική κλήση της γυναίκας του. Όταν έφτασε στο χώρο, του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία, καθώς στο παρελθόν είχε απειλήσει ακόμη και τον ίδιο τον πατέρα.
0: Πάμε τώρα στο νησί, στην Σύρα, στη Σύρο, γεια σας, εμείς Σύρα τη λέμε. Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου μιας γυναίκας στην Σύρο ερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού και μετά από διαπληκτισμό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, τι ακριβώς έχει συμβεί. Περίεργη αυτή η υπόθεση και η αστυνομία ψάχνει να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
9: Και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα, αναφέροντας ότι το θύμα επιχειρούσε να τους ληστέψει. Μάλιστα ανέφεραν ότι ενώ γνώριζαν την γυναίκα δεν είχαν σχέσεις ούτε οικονομικές συνδιαλλαγές μαζί της. Το ζευγάρι αναμένεται αύριο το πρωί να βρεθεί στο σημείο του εγκλήματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση με εντολή εισαγγελέα. Τώρα σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές αποτυπώνεται το θύμα, η διασώστρια του ΕΚΑΒ να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού λίγο πριν το αιματηρό περιστατικό. Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φοράει γάντια, κρατάει ένα μαχαίρι, ενώ αφήνει στο έδαφος ένα σακίδιο μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ένας λωστός και ένα αεροβόλο όπλο. Το οπτικό υλικό δείχνει την γυναίκα να χτυπάει το κουδούνι και όταν η πόρτα ανοίγει επιτίθεται με ένα μαχαίρι στην γυναίκα που διέμενε στο σπίτι. Ο άντρας τότε, αρπάζοντας ένα δεύτερο μαχαίρι από την κουζίνα, την τραυματίζει στην ομοπλάτη. Λίγα λεπτά αργότερα φέρεται από το οπτικό υλικό να σωριάζεται στο έδαφος το θύμα, αφού πρώτα την είχε καταδιώξει το ζευγάρι, έχοντας εκτοξεύσει διάφορα αντικείμενα προς το μέρος της.
0: Και σε άλλο αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα, διότι τη Δευτέρα απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι, αλλά και ένα άλλο κίνητρο, άφησε να εννοηθεί ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα βίντεο που έχουν καταγράψει τις κινήσεις του 28χρονου Αιγύπτιου αμέσως μετά το έγκλημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το οποίο έχει επιμεληθεί και πάλι ο Μιχάλης Τεζάρης.
10: Ατάραχος και μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τον φόνο του Σταύρου Γεωργίου αποτυπώνεται από κάμερα ασφαλείας λίγα λεπτά μετά το άγριο έγκλημά του να απομακρύνεται από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να κρατάει στο χέρι του το λάπτοπ που αφαίρεσε από το γραφείο του θύματός του και που όπως ανέφερε πούλησε για 50 ευρώ. Ο δικηγόρος του Σταύρου Γεωργίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στην υπόθεση να εμπλέκονται και άλλοι συνεργοί.
11: Κάτι το οποίο ερευνάτε, το αν τελικά είναι ένας ο δράστης ή αν είναι περισσότεροι. Έχουμε κάποια στοιχεία, θα τα εισφέρουμε. Πιστεύω θα ερευνηθούν και θα έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχετε στα χέρια σας.
10: Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
12: Μια εξυπνίαση που ήρθε ουσιαστικά από τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών εντός των ορίων του αυτοφόρου. Δεν νομίζω ότι.
13: Πολύ γρήγορα δηλαδή.
12: Προηγούμενη υπόθεση που έχει εξυπνιαστεί τόσο γρήγορα. Από τις πρώτες στιγμές κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, όπου παρατήρησαν τις κινήσεις του δράστη και του θύματος προς το γραφείο. Στη συνέχεια, βέβαια, ήρθε πολύ γρήγορα και η απάντηση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ότι υπάρχουν αποτυπώματα σε σημασμένο ατόμου μέσα στο διαμέρισμα.
10: Ο 28χρονος που οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
0: Τώρα στην Κρήτη, κακουργηματική είναι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του ιατροδικαστή αλλά και του τοξικολόγου για το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Τα μέλη της πείρας φέρονται να βάφτισαν εμπόρους ναρκωτικών ως τοξικοξυχαρτώμενους για να πέφτουν στα χαμηλά από τους δικαστές και τα δικαστήρια. Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με δικά σας. Εδώ είναι οι δικές σας καταγγελίες, είναι τα δικά σας θέματα τα οποία ο Sky τα κάνει ρεπορτάζ. Είναι εδώ κοντά μας και μιλάμε για την παλιά παραλιακή και όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουμε εδώ. Κομμένη στα δύο, παραμένει ακόμη η παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην Κίτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, προκαλώντας βεβαίως τεράστια τηλεπορία τόσο στο επιβατικό κοινό, όσο και πονοκέφαλο και στο επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής και στους απλούς κατοίκους. Ρεπορτάζ ο Νίκος Μαλιαράκης.
14: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για να δύο τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα. Εντάξει. Άντε, ευχαριστώ.
15: Αναβάτες μηχανών διασχίζουν μέσα από τις γραμμές του τραμ το εργοτάξιο που εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει κόψει στα δύο την παλιά παραλιακή.
16: Έχουμε θέμα εδώ πέρα, εντάξει, είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
15: Η κατεδάφιση της γέφυρας του Ηλισσού στα πλαίσια των έργων για την εκβάθυνση του ποταμού προκαλεί εδώ και μήνες ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό έμφραγμα σε γειτονιές της Καλυθέας. Μια απόσταση μόλις 100 μέτρων γίνεται διαδρομή περίπου 2,3 χιλιόμετρων που σε ώρες αιχμής οι οδηγοί χρειάζονται έως και 25 λεπτά για να διασχίσουν, σταματημένοι συνεχώς μέσα στην κίνηση.
17: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε.
13: και κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
17: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
15: Η Περιφέρεια Αττικής ζήτησε από την πρώτη στιγμή από τους οδηγούς να κάνουν υπομονή για ένα κρίσιμο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος μετά τις συνεχείς παρατάσεις του έργου όμως είναι το μέχρι πότε.
18: Και όλο λένε πως θα το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
19: Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με ορίζοντα υλοποίηση στο ένα έτος. Λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση πήρε παράταση μέχρι τον Ιούλιο. Μια παράταση όμως που όπως όλα δείχνουν και πάλι δεν θα είναι αρκετή.
20: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε σε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
15: Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπόδια για την ολοκλήρωση του έργου μπήκαν και από την αρχαιολογία και την εφορία νεωτέρων μνημείων που ζήτησε επανεξέταση του έργου παρά το γεγονός ότι το είχε εγκρίνει σε προηγούμενο χρόνο.
21: Μάζεψε τα εργαλεία της και έφυγε. Μόλις πήρε τα λεφτά, αρχίσαν πάλι.
16: Τώρα προχωράει, τόσο καιρό δεν προχώρησε.
15: Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, στις επόμενες 30 ημέρες η γέφυρα θα έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Από τη φωτιά επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα. Χθες βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Στη νότιο-δυτική Γαλλία, τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στο Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση στη σύγκρουση με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ακόμα και να ενταθούν. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπλεξε το απόγευμα χθες στην Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Και ήρθε και βεβαίως η ώρα για τις δικές σας ερωτήσεις, για τα δικά σας θέματα, τις δικές σας απορίες, επισημάνσεις, παρατηρήσεις, ερωτήσεις που απαντώνται κάθε Σάββατο 6 και 30 με 7 από τον Πρίτανο των Φορτεχνών και Επιστημών, τον κύριο Σεμένη, στο ραδιόφωνο του Sky. Επίσης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει και συνεργασία με την Καθημερινή της Κυριακής, ο κύριος Σεμένης. Οπότε όλοι εσείς, ιδίως για ζητήματα που αφορούν και περισσότερο, εκεί εξειδικεύεται στην Καθημερινή, στα ζητήματα που αφορούν τους απόδημους, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εδώ, αλλά και στο εξωτερικό, και βεβαίως

0: Είναι Έλληνες πολίτες και έχουν τα ερωτήματά τους. Κάθε Κυριακή λοιπόν, στην Καθημερινή της Κυριακής, ο κύριος Σεϊμένης απαντά στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων. Απαντήσεις λοιπόν σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης εισοδημάτων και περιουσιών, απόδημοι Έλληνες Ελλάδα αλλά και κάτοικοι Ελλάδος στο εξωτερικό. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ εκ μέρους των ώριμων νέων για το ωραίο τραγούδι που βάλετε του Δημήτρη και της Μάρος.
0: Και να δείτε και με τι θα κλείσουμε κιόλα, τι έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Οι όριμοι νέοι σας ευγνωμονούν, σας ευχαριστούν πολύ.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά είμαι, πολύ καλά. Και μάλιστα όταν ασχολούμαι με θέματα τέτοια που είπατε προηγουμένως, μου φαίνει μεγαλύτερη χαρά. Με γεμίζει.
0: Εγώ δύο ειδησούλες γενικού περιεχομένου γύρω από τα οικονομικά μας, κύριε Σεϊμένη, να πω και να ξεκινήσω με αυτές, για να έχω και το σχόλιο σας, εάν και εφόσον το θέλετε και εσείς. Μετατέθηκε για το Φεβρουάριο του 27 η δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγαλοφιλετών, σημειώνει σήμερα η εφημερίδα η Καθημερινή, καθώς τρέχει, και αυτό θα μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς, η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων. Κάτι το οποίο προφανώς το ήθελε και η αγορά, προφανώς το ήθελαν και οι πολίτες φορολογούμενοι. Ωστόσο, πάντως, η ιστορία έχει δείξει, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή και με τα στατιστικά στοιχεία και το ιστορικό που σημειώνει, ότι οι 30 περίπου χιλιάδες οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ δεν εντάσσονται σε καμία από αυτές τις ρυθμίσεις, είτε για 24 είτε για 72 δόσεις, αλλά κυρίως αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες είναι οι άνθρωποι που έχουν χρέη έως και 10.000 ευρώ. Η μία είδηση είναι αυτή, κύριε Σεϊμένη, και η άλλη είδηση είναι που πραγματικά νομίζω ότι έχει κάτι να μας δώσει και λίγο από την ιστορία μας και τη φήμη μας, διότι έχω την ενημέρωση, κύριε Σεϊμένη, και το γράφει σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, τις προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματείων ευρώ παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριε Σεϊμένη, καλώντας όλους εμάς, τους πολίτες της Ευρώπης, να υποβάλουμε τις προτιμήσεις μας και τις παρατηρήσεις μας. Στο θέμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, δεσπόζει η μορφή πλέον της κορυφαίας Ελληνίδας σοπράνο, της Μαρίας Κάλλας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα νέα 5 ευρώ, να δούμε αν και εφόσον θα αποτυπωθεί και αυτό, η μορφή βεβαίως και το πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας. Αυτά είναι ως δύο ειδήσεις που έχω να σας δώσω εγώ, κύριε Σεϊμένη, κάτι για αυτά?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τις 72 δόσεις, έχει προθεσμία να υποβληθούν οι σχετικές θετήσεις και ρυθμίσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Λογικό είναι λοιπόν ότι η παράταση που δόθηκε μέχρι το Φεβρουάριο, είπατε προηγουμένως,
0: να είναι
1: λογική, γιατί και εφικτή δηλαδή, γιατί εφόσον τους δίνεται ευκαιρία να μπουν στις ρυθμίσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου, μπορεί να έχουν κρεμότητες, να τις φτιάξουν, να υπολογίσουν τα οικονομικά.
0: Να έχουν το χρόνο και βεβαίως να μπουν.
1: Να έχουν το χρόνο να τα ρυθμίσουν. Καλό είναι αυτό, εντάξει.
0: Κύριε Σεϊμένη, τελείωσαν χθες οι φορολογικές δηλώσεις, τέλος αυτό ήταν για εσάς, μέχρι χτες?
1: Τελειώσαμε, ναι. Τελειώσαμε. Και είπαμε ότι έχουν και δικαίωμα όσοι βάλανε την δήλωσή τους από τις 16 του Ιουλίου μέχρι 24, μέχρι χθες δηλαδή. Εάν εξοπλίσουν όλο το φόρο που έχουν, να την πάρουν και μια έκπτωση 2%.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει. Αυτό θα μας το πείτε εσείς την επόμενη εβδομάδα, αν έχει γίνει κάτι και αν το καταφέραμε. Πάμε στα ερωτήματά μας, διότι είναι και σήμερα πολλά. Ελπίζω να προλάβουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Κύριε Σεϊμένη, η αγορά γεωργικής έκτασης πληρώνει φόρο μεταβίβασης?
1: Κοιτάξτε, για να γίνει μια αγορά τέτοια χρειάζεται να γίνει μια σύμβαση, έτσι.
0: Ναι.
1: Επίσης, το ίδιο πράγμα είναι και η ανταλλαγή γεωργικών προϊόντων και μάλιστα και εκτενοτροφικών εκτάσεων, αλλά και εκτενοτροφικών εκτάσεων. Άρα λοιπόν, μπορεί να γίνει αυτό και δεν έχει φόρο. Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης, δηλαδή. Εφόσον μεταβίβεται, γίνεται σε αγρότη.
0: Ναι.
1: Σε αγρότη, έτσι.
0: Σε αποκλειστικά
1: αυτό?
0: Αγρότη ή και γενικό?
1: Μόνο σε αγρότη. Αν αποκλειστεί δηλαδή στον Σεϊμένη που δεν είναι αγρότης μια κτηνοτροφική έκταση, θα πληρώσει φόρο μεταβίβαση οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν λέμε έκταση, εννοούμε και τις εγκαταστάσεις που είναι πάνω στην έκταση αυτή. Έτσι.
0: Α, μπορεί να είναι κάποια αποθήκη, να είναι κάποιον.
1: Τις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την αγροτική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτό πώς γίνεται αυτή η απαλλαγή? Υπάρχει μια γεωργική υπηρεσία σε κάθε νομό, η οποία πρέπει να δώσει χαρτί, να το βάλει ο συμβολογράφος συνεμένος στο συμβόλαιο, ότι πράγματι αυτή η περιοχή που μεταβιβάζεται τώρα, η αγροτική έκταση που μεταβιβάζεται, είναι αγροτική ή κτηνοτροφική.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, θα το δει ο συμβολογράφος, θα δεχτεί να μην πληρωθεί ο φόρος μεταβιβάσεως και θα το συνάψει στο συμβόλαιο από πίσω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εύκολο, κατανοητό και νομίζω είναι διαδικασία απλή, κύριε Σημαίνη. Λοιπόν, ποιο έμβαδο πρέπει να αναγράφεται στο ΕΠΣΟΝΕΑ, κύριε Σημαίνη μου, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις?
1: Καινούργια πράγματα. Φρέσκα ψάρια που λέμε.
0: Φρέσκα κουλούρια. Για πείτε μας.
1: Το εμβαδό λοιπόν που θα αναγράφει η ηλεκτρονική ταυτότητα του κάθε χτηρίου είναι η τελευταία καταμέτρηση, σαν λέμε, ας πούμε, γιατί η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι τελευταίο μέτρο και τα τελευταία δύο χρόνια, τρία. Και πρέπει, και ούτως ή άλλως οι καταμετρήσεις είναι τελευταίες για να γίνει αυτή η ταυτότητα. Οπότε τα ποσά του εμβαδούν που λέει η ηλεκτρονική ταυτότητα θα μπαίνουν στο ε9 και στον έμφυα και θα πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι με βάση αυτό θα πληρώνουν έμφυα με βάση το εμβαδόν που θα λέει η ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για μια νέα ρύθμιση που πέρασε από την Βουλή με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ξέρουμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Και εντάσσεται στο νέο πλαίσιο του Μητρώου, του Ιδιοκτησία και Διαχείριση Ακινήτων, του λεγόμενου ΜΙΔΑ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επομένως, αυτό σε λίγο καιρό θα είναι εφικτό και θα είναι, δηλαδή, θα εφαρμοστεί. Και όποιος τα ακούει τώρα, ας λάβει τα μέτρα του, γιατί αν έχει μικρότερα εμβαδά στο ε9. Δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει, δεν θα μπορεί να κάνει γονική παροχή, δεν θα μπορεί να πάρει πιστοποιητικό, τίποτα δεν θα μπορεί να πάρει.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: ωραία. Θα διορθώσουν λοιπόν να μην είναι λάθος το ε9. Το έχουν πει 100.000 φορές αυτό.
0: Μάλιστα. Εάν, κύριε Σημαίνη, μου ρωτάει ο ακροατής μας, δεν δηλωθεί η εκμίσθωση ενός ακινήτου, τι πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί και μέχρι πότε?
1: Κοιτάξτε, για τους ιδιοκτήτες η σημαντικότερη υποχρέωση είναι η έγκαιρη δήλωση όταν ένα ακίνητο, η κατοικία, η κατάστημα, η επενδυματικός χώρος, ας πούμε, εκμισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν. Αν η σχετική ενημέρωση στο ΜΙΔΑ δεν γίνει μέσα σε 3 μήνες, με το ΜΙΔΑ τώρα μιλάμε, έτσι,
0: ναι.
1: Από την έναρξη της μίσθωσης ή ακόμα και από την έναρξη της παραχώρησης, δωρεάν παραχώρησης, έτσι, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Εάν πρόκειται για αγροτεμάχιο, που εκεί μετράει και η ενιαία αίτηση ενίσχυσης αγροτών που κάνουν οι αγρότες, γιατί με τα αγροτεμάχια τους παίρνουν τις ενισχύσεις τους αυτοί. Δεν μιλάω για ΠΚΠ, μιλάω για κανονικές περιπτώσεις. Λοιπόν, για άλλες περιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ισχύσει αυτό το... Θα ισχύσει λοιπόν αυτό το πρόστιμο που είναι 500 ευρώ. Αν δεν κάνει, δηλαδή, με το ΜΙΔΑ, αν δεν γίνει σε 3 μήνες από την έναρξη της μίσθωσης αυτός, θα έχουμε πρόστιμο 500 ευρώ. Το ίδιο και για τα αγροτεμάχια, αν είναι έτσι. Αν είναι λανθασμένα στοιχεία, θα παίρνει 100 ευρώ ο μισθωτής.
0: Μάλιστα.
1: Ο νοικιαστής, ας πούμε, θα παίρνει 100 ευρώ, έτσι. Ενώ αν είναι ψευδή τα στοιχεία, θα έχει ένα χιλιάρικο. Αν βάζουν ψευδή στοιχεία 1000 ευρώ για να πάρουν, να πούμε, ο μισθωτής, για να πάρει, ξέρω εγώ, ενισχύσεις κρατικές κτλ., θα έχει ένα χιλιάρικο. Είναι νέο μέτρο αυτό. Και πρέπει να το προσέξουν, γιατί ναι, μεν υπάρχει ανοχή, αλλά από την άλλη μεριά, όποιος είναι κατεργάρης, θα πληρώνει πρόστιμα.
0: Έτσι.
1: Αν το λέμε αυτό, γιατί είναι σωστό.
0: Δίκιο.
1: Όλοι πληρώνουν φόρους.
0: Ακριβώς. Δίκιο.
1: Το κράτος πληρώνει συντάξεις, πληρώνει για άμυνα, πληρώνει για παιδεία, πληρώνει για.
0: Όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει ένα κράτος. Σωστά. Δεν έχει να κάνει. Το θέμα είναι και εμείς να είμαστε τυπικοί, αλλά και από την άλλη, όπως το έχετε πει πάρα πολλές φορές και εσείς και το διαβάζαμε και μέσα στην εβδομάδα, δυστυχώς πολλές φορές και το κράτος δεν είναι συνεπές απέναντι στις πληρωμές του και προς τους παρόχους του, προς τους πολίτες του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι μια αλυσίδα που πρέπει, μάλλον πρέπει και σωστά πρέπει να λειτουργεί και να υπάρχει μια συνέχεια ομαλής και σωστής λειτουργίας, κύριε Σημαίνη. Έχουμε πολλά ερωτήματα για κληρονομιές. Ξεκινάμε να δούμε τι γίνεται για κληρονομιές. Πολλά σας έχουν θέσει. Δεν σταματάνε με τις κληρονομιές. Κάτι γίνεται, κύριε Σημαίνη. Και έχουμε, αν θυμάμαι καλά, νομίζω και ακόμη μια αποχή των συμβολιογράφων της Αθήνας για τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν σχέση με τις διαθήκες, κύριε Σημαίνη. Δεν κάνουν διαθήκες, δεν ανοίγουν διαθήκες οι συμβολιογράφοι στην Αττική, στην Αθήνα τουλάχιστον. Έχουν κάποια έτσι ήδη διαμαρτυρία, οπότε έχουμε καθυστερήσει σε αυτά. Πάμε, κύριε Σημαίνη, να ξεκινήσουμε τα ζητήματα κληρονομιών. Τι άλλαξε για όσους κληρονομούν χρέη, κύριε Σημαίνη, τι νεότερα έχουμε?
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του στο κληρονομικό δίκαιο ήταν οι τοξικές κληρονομίες, που λέμε, όταν δηλαδή οι πολίτες κληρονομούσαν περισσότερα χρέη παρά περιουσία.
0: Μάλιστα.
1: Το νέο δίκαιο λοιπόν θεσπίζει ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας.
0: Ναι.
1: Τι πάει να πει, με το νέο σύστημα η ατομική περιουσία του κληρονόμου θωρακίζεται αυτόματα. Δηλαδή οι δανειστές του θανόντος μπορούν να ικανοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας της κληρονομιάς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κληρονόμησες 100.000 και το χρέος είναι 150. Εσύ θα πληρώσεις μόνο από τις 100.000 το 100. Το άλλο 50 δεν το πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι σήμερα εάν έκανες αποδοχή χρονομιά και περνούσε η ημερομηνία της αποδοχής, τότε λοιπόν θα ήσουν υποχρεωμένος να πληρώσεις και από την περιουσία σου τη διαφορά των 50.000 το παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή λοιπόν δίνει την ευκαιρία σε όσους έχασαν τις παλιές προθεσμίες. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα,
0: ναι,
1: και δίνει μια ευκαιρία ο νόμος, μια μαθηματική περίοδο θα έλεγα, έως τον Νοέμβριο.
0: Α.
1: Για να διενεργήσουν απογραφή και να αποφύγουν κατάσταση των δικών τους περιουσιών, ας πούμε, περισσέχων αγαθών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι αν κανένας κληρονόμησε μια χρέωση 150.000 και είχε περιουσία 100, όπως λέγα προηγουμένως,
0: mm-hmm,
1: στην περίπτωση αυτή, εάν το είχε αφήσει σε κρεμότητα και έχει πεθάνει παλαιότερα μπορεί να το κάνει και αυτός, δηλαδή να πάρει τη χιτάρη, να κάνει μια μεταβολή, να κάνει μια απογραφή και να εξοφλήσει μόνο τα χρέη που είναι από την περιουσία που κληρονόμησε, όχι από τη δικιά την περιουσία. Καλό είναι αυτό.
0: Φαντάζομαι πως
1: θα αρχίσουν από 16 Σεπτεμβρίου του 26 και μετά, λέω όμως. Οπότε 403 στις 29 Μαΐου ψηφίστηκε αυτό το νόμο.
0: Πολύ ωραία. Επόμενο ζήτημα κληρονομιάς, κύριε Σιεμένη μου. Τι άλλαξε για το ποσοστό της κληρονομιάς που παίρνει ο επιζών σύζυγος?
1: Όταν δεν υπάρχει διαθήκη μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο επιζών σύζυγος ευνοείται σημαντικά με τις νέες ρυθμίσεις. Δηλαδή, αν το ζευγάρι έχει μόνο ένα παιδί ή ο σύζυγος ή η σύζυγος λαμβάνει πλέον, τότε λαμβάνει το 1/3 της κληρονομιάς αντί του 1/4 που ίσχυε μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα αν είχες ένα παιδί έπαιρνες εσύ το 25% και το παιδί το 75%. Στην περίπτωση που έχεις ένα παιδί θα πάρεις το 33% με το νέο νόμο τώρα, έτσι, και το παιδί θα πάρει το 66%. Αλλάζει τα ποσοστά. Αν είναι περισσότερα παιδιά από ένα, το ποσοστό παραμένει 25% στο σύζυγο, στον επιζώντα σύζυγο.
0: Μάλιστα.
1: Εννοώ. Και αν δεν υπάρχουν παιδιά, και εδώ έχει μια αλλαγή μεγάλη. Μέχρι σήμερα αν δεν υπήρχαν παιδιά, ο σύζυγος, ο επιζών σύζυγος από τους δύο τώρα, ο ή σύζυγος τώρα μην μιλάμε γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα πεθάνει πρώτος. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή έπαιρνε το 50% και το άλλο 50% το έπαιρνε οι γονείς του ή τα αδέρφια του, πιθανόντως. Αυτό αλλάζει. Αποκλείει λοιπόν από τη φάση αυτή τα αδέρφια ή τους γονείς του. Λέει, πεθαίνει ένα σύζυγος, δεν υπάρχουν παιδιά, την περιουσία θα την πάρει όλη ο άλλος σύζυγος. Αυτό είναι σημαντική μεταβολή που δεν ίσχυε τώρα και από το 1929 που ίσχυε το κληρονομικό. Δεν ίσχυε αυτό που σας λέω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λέει αποκλείονται όλοι. Γιατί να σας πω κάτι, ορισμένες φορές υπήρχαν αδέρφια που ήταν πλούσια, ας πούμε,
0: ναι,
1: ή ήταν μακριά ή ήταν τσακωμένοι και παίρνανε μια περιουσία αναπάντεχα. Έτσι, ενώ ναι, ο σύζυγος που ήταν 30
0: που ήταν
1: χρόνια
0: μαζί,
1: ο σύζυγος,
0: ναι,
1: σύζυγος 30 χρόνια είχαν κάνει την περιουσία μαζί. Λογικό είναι να την παίρνει την περιουσία.
0: Άνω τελεία, ένα διαφημιστικό διάλειμμα περίπου 3 λεπτών και επιστρέφουμε, κύριε Σιεμένη. Έχουμε ιδιόγραφες διαθήκες. Τι είναι η νόμιμη μοίρα και τι ελάζει σε αυτή. Τι είναι το εξαίρετο για τις κληρονομίες που λέω, αλλά έχουμε και πολλά άλλα ερωτήματα. Αγρότες πάλι, τι γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν, ο κύριος Σιεμένης όπως πάντα εδώ τα Σάββατα 6:30 με 7 σε εσάς.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα!
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Καλημέρα Κάμο, καλό πρωινό. Καλημέρα Σιδέρετα Μελίσια, καλημέρα κύριε Στέφανε Κουλουμπή. Καλό πρωινό, καλό Σάββατο Κύριακο. Και συνεχίζουμε κύριε Σεμένη εδώ στην ακρόαση. Δεν σταμάτησε το τηλεφωνικό κέντρο να χτυπάει. Ο Πέτρος Μωραήτης καταγράφει τα ερωτήματα. Είστε καλά και πάλι. Πάμε, συνεχίζουμε κύριε Σεμένη, κληρονομιές. Τι αλλάζει στις ιδιόγραφες διαθήκες, κύριε Σεμένη? Το λέγατε και από πέρσι, το θυμάμαι, ότι έρχονται αλλαγές. Για πείτε μας τώρα αν έχει γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο και το
1: ναι,
0: πρέπει να ανακοινώσουμε.
1: Έχουν, από το στο διάμεσο διάστημα έχουν προσθεθεί και άλλες διατάξεις σχετικά με αυτό. Οι παραδοσιακές ιδιόγραφες διαθήκες,
0: ναι.
1: Αυτές δηλαδή υπογράφονται με το χέρι, εννοούμε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν καταργούνται, αλλά τίθενται σε πολύ αυστηρότερο έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, στόχος είναι να μειωθούν τα φαινόμενα πλαστογραφίας, οι αμφισβητήσεις στα δικαστήρια κτλ. Παράλληλα, απλοποιείται η δημόσια διαθήκη, αυτή που συντάσσεται ενώπιον του συμβολογράφου είναι αυτή, ενώ για τη μυστική διαθήκη θα απαιτούνται πλέον δύο μάρτυρες αντί για τρεις. Και ένα νέο δικαίωμα που μπήκε στο νομοσχέδιο είναι ότι μπορούν να συντάσσουν έγκυρη διαθήκη και να αποκτούν και τέτοιο δικαίωμα και οι έφηβοι από την ηλικία των 16 ετών.
0: Α, ναι, εδώ τους δίνουμε, αλλά δεν τους δώσουμε αυτό το δικαίωμα, προφανώς.
1: Συμπληρώνει κανείς 16 χρόνια και μπορεί να κάνει διαθήκη. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να έχει ένα παιδί 16 ετών, εφόσον τα περισσοκά στοιχεία το ανήκουν στους γονείς του ακόμα, ας πούμε, στο παίξω.
0: Ναι.
1: Και αν έχει το δικαίωμα του δικαιοπραυτήν, με ποια λογική. Εν πάση περιπτώσει, ισχύει αυτό. Επίσης, απαγορεύεται, λέει, η ρητά η σύνταξη διαθήκης υπέρ του προσωπικού νοσοκομείων, γυροκομείων ή δομών φροντίδας, όπου νοσηλεύεται ή φιλοξενείται ο διαθέτης, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ψυχολογικής πίεσης και εκμετάλλευσης. Έτσι λέει ο νόμος. Ακριβώς, σαν διάβασα τι λέει ακριβώς ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, για να, όταν όποιος είναι στο γυροκομείο, ας πούμε, ή σε τέτοιους
0: φροντίδες, όλα αυτά,
1: δεν θα μπορεί να αφήσει κληρονόμους του τις νοσοκόμες, τους γιατρούς, γιατί το προσωπικό κτλ.
0: Μάλιστα. Ασχέτως αν αυτή είναι η επιθυμία του. Ασχέτως αν αυτή είναι και η επιθυμία του.
1: Ναι, δηλαδή ακόμα και αν είναι η επιθυμία του, δεν μπορεί να το κάνει. Είναι άκυρο.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι άκυρο. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα αφήνει, λέει, σε άλλους εκτός από τις δομές αυτές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πέτα ότι είχαν φαινόμενα τέτοια. Δεν το
0: ναι,
1: ξέρω,
0: ίσως ναι, προφανώς με κάποια ψυχολογική πίεση, τα πιο γνωστά τα παλιά, αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει κανένας άλλος ο οποίος να τους φροντίζει ή να έχουν κάποιο συγγενή. Αυτά τα χρήματα μετά, αυτή η περιουσία, πού θα πάει, αυτό είναι κάτι το οποίο. Ναι,
1: ναι, εκεί είναι τώρα. Δυστυχώς.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μπούγα. Σίγουρα θα έχουν προβλέψει κάτι. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, το χειρίζεται αυτό. Οπότε σίγουρα κάτι θα ξέρει, σίγουρα κάτι παραπάνω.
1: Θα ρωτήσουμε να μας πει, ναι.
0: Βεβαίως. Κύριε Σεμένη, τι γίνεται με την νόμιμη μοίρα, επίσης ζήτημα για τις κληρονομιές, τι έχετε μάθει?
1: Κοιτάξτε, με την νόμιμη μοίρα, μέχρι τώρα έχει εμπράγματο χαρακτήρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? ότι αν ένας γονέας άφηνε ένα ακίνητο σε ένα παιδί, ακίνητο έτσι, όχι λεφτά, αποκλείοντας ένα άλλο παιδί, το αποκλεισμένο τέκνο λοιπόν αποκτούσε αυτόματα ποσοστό συνδιοκτησία επί του ίδιου του ακινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Πέθανε ο πατέρας, ας πούμε, ή η μητέρα,
0: ναι,
1: και υπήρχαν ατέρμονες δικαστικές διαμάχες για το ακίνητο. Και πολλές φορές.
0: Έχω και εγώ δικαίωμα, όχι δεν έχεις, έχω δεν έχεις, ναι.
1: Ναι. Με το νέο πλαίσιο, η νόμιμη μοίρα μετατρέπεται αποκλειστικά σε χρηματική αξίωση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ο θυγόμενος του νόμου δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει μερίδιο από το σπίτι ή το οικόπεδο, αν υπάρχει οικόπεδο, αλλά δικαιούται να λάβει σε χρήμα το ποσό που αντιστοιχεί στο μισό της αξιοδιαθέτου μερίδας του. Δηλαδή, αν ένα σπίτι είναι για δύο παιδιά, το κάνω έτσι απλό ένα παράδειγμα, και το ένα παιδί είχε πάρει το σπίτι ολόκληρο, και το άλλο μισό που κάνει, ας πούμε, το σπίτι κάνει 100.000, το μισό κάνει 50.000, η νόμιμη μοίρα είναι 25.000, το μισό του δικαιώματός του, ας πούμε. Αυτό το 25.000 θα μπορεί να το διεκδικήσει τώρα όχι για να πάρει κομμάτι του σπιτιού,
0: αλλά
1: να πάρει λεφτά. Μόνο λεφτά. Μάλιστα. Οπότε το σπίτι μένει στο πρώτο παιδί που είχε πάρει επίσημα από τον πατέρα του ή τη μητέρα του το ακίνητο. Και στην περίπτωση αυτή λοιπόν το παιδί το άλλο θα διεκδικήσει με τα δικαστήρια, μέσω των δικαστήριων, χρήματα 25.000 που θα αποτιμωθεί το ακίνητο και το καθεξής.
0: Μάλιστα. Και να θυμίσετε τι λέει το εξαίρετο κύριε Σεϊμένη.
1: Ναι, εδώ συμβαίνει το εξής. Όταν ο σύζυγος που επιζεί,
0: ναι,
1: είναι και αυτός εξαδιαθέτου κληρονόμος μαζί με τα παιδιά του, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Όμως δικαιούται να πάρει ορισμένα πράγματα ειδικά που χρησιμοποιούν με τη σύζυγό του ή με το σύζυγό, με το θανόντα σύζυγο, ναι. Τι είναι αυτά? Είναι τα έπιπλα, είναι κάποια σκεύη, είναι κάποια ενδύματα, είναι το αυτοκίνητο, είναι άλλα ηλικιακά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν και οι δυο μαζί σύζυγοι. Και λέει λοιπόν ότι επειδή ο θάνατος του ενός από τους συζύγους δεν πρέπει να στερήσει τον άλλο, τον επιζώντα, λέει ο νόμος, θα παίρνει λοιπόν μερικά από αυτά τα ακίνητα, όπως είναι το αυτοκίνητο, ας πούμε. Και αν υπάρχουν και δύο αυτοκίνητα, κάνει και δύο αυτοκίνητα, μπορεί να επιλέξει όποια θέλει από τα δυο ο σύζυγος. Αλλά θα πάρει έπιπλα που χρησιμοποιούσε, θα πάρει τα ενδύματά του, θα πάρει σκεύη, θα πάρει άλλα οικιακά αντικείμενα που. Αυτό λέγεται εξαίρετο. Είναι εξαίρεση. Δηλαδή, αν η περιουσία κάνει 1 εκατομμύριο. Και τα πράγματα του εξαίρετου είναι 100.000, θα μοιραστούν όλοι μαζί τα 900.000, αλλά το 100 θα τα πάρει μόνο ο σύζυγος.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό σημαίνει το εξαίρετο.
0: Μάλιστα. Στο 1,5 λεπτό, κύριε Σεϊμένη, ποιοι αγρότες υπάγονται? Αλλάζουμε κατηγορία ερωτημάτων. Ποιοι αγρότες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς, κύριε Σεϊμένη? Πείτε το άλλη μια φορά.
1: Αυτοί που είναι στο ειδικό καθεστώς πρέπει να έχουν δύο προϋποθέσεις. Ότι η παραδόση αγροτικών προϊόντων που γίνεται επιτόπου στο χωράφι ή οι παροχές υπηρεσιών αγροτικών που πάνε και δουλεύουν, ας πούμε, να μην ξεπερνάνε τις 15.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης να μην έλαβαν επενδοτήσεις μεγαλύτερες από 5.000 ευρώ. Αυτό είναι ειδικό καθεστώς αγροτών. Δεν βγάλουν τιμολόγιο και από δεν βγάλουν τιμολόγιο δεν εισπράττουν ΦΠΑ, οπότε τους δίνει η επιστροφή ΦΠΑ από τα τιμολόγια της αγοράς τους, 6% της αξίας του εκεί, της αγοράς των προϊόντων. Αυτά είναι το ειδικό καθεστώς των αγροτών. Το κανονικό καθεστώς των αγροτών που το ανάποδο έχει βιβλία, κόβει τιμολόγια, αυτά όλα, ας πούμε, έχει κάποιες υποχρεώσεις μεγάλες. Και ποιοι δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς? Εκείνοι που έχουν εταιρείες, οι αγρότες που έχουν εταιρείες δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς. Είναι κανονικά με βιβλία. Η εταιρεία δεν μπορεί να μην έχει βιβλία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Όταν επεξεργάζονται προϊόντα, το δεύτερη περίπτωση, άμα επεξεργάζονται προϊόντα, τα προϊόντα που τα πουλάνε επεξεργασμένα, τότε δεν υπάρχουν σε ειδικό καθεστώ που έχουν διευκολύνσει πολλές, ας πούμε, και απαλλαγές. Έτσι. Ή όταν ασκούν παράλληλα, λέει ο νόμος, και μια άλλη οικονομική δραστηριότητα. Εκτός από αγρότης, ας πούμε, έχει και γραφείο ευρέωσης εργασίας, οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα. Ή όταν κάνουν εξαγωγή των προϊόντων τους. Αυτά τα τέσσερα πράγματα, όταν είναι, δεν τους επιτρέπει να πάγονται σε ειδικό καθεστώς των αγροτών, είναι στο κανονικό καθεστώς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο και να είστε καλά. Τα ερωτήματα ήδη είναι στο mail σας από σήμερα.
1: Να πω κάτι που υποχρεώθηκα να το κάνω, γιατί έχω πολλές ανταποκρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ας πούμε από το ΣΥΦΙ που έχει καταγωγή από την Ανώπολη, από τη Νέα Υόρκη είναι αυτό.
0: Ναι. Την καλημέρα.
1: Καλημέρα μου, γιατί θέλει να το τη λέμε.
0: Την καλημέρα στον κύριο ΣΥΦΙ, βεβαίως.
1: Επίσης στο Λονδίνο, το Βασίλη από τον Πλατανιά. Το χωριό μου, καταγωγή από τον Πλατανιά. Και αυτό θέλει να το πούμε. Όπως επίσης και το Γιώργο στη Μελβούρνη,
0: τέλεια,
1: που είναι καταγωγή από τον Βόλο.
0: Να είμαστε καλά.
1: Και η κυρία Χατζίδη από το Λασίδι και ο κύριος Αποκλέος από το Χαλάδι. Συγγνώμη για το αυτό, αλλά
0: κανένα πρόβλημα.
1: Κάθε εβδομάδα να λέω
0: θα τους λέμε, θα τους λέμε στην έναρξή σας. Στην έναρξή σας θα τους λέμε τις καλημέρες, εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και το κλείσουμε της εκπομπής, κύριε Σιεμένη. Εχθές, συγγενείς, φίλοι και όλη η Ελλάδα που χαιρετεί τη Μεριλίντα. Και εμείς την αποχαιρετούμε με τη μυρτιά της. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Ραντεβού στις 12. Πάλι εδώ, στον Sky. Καλημέρα. Για χαρά. Τα λέμε σε λιγάκι, σε λίγες ώρες.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στο λιμάνι του Πειραιά από Αλυπαίδου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των Ισπανικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν μεταξύ άλλων οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Χθες βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Ισπανικής Πρωτεύουσας. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν από δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ. Την ίδια ώρα στη νοτιοδυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη χώρα πλησιάζει στον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ επιχειρήσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού Κόλπου να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, πυρπολώντας τρία υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν παρατηρητήριο του 5ου στόλου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού Μέδρα, τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν χθες ότι αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με την Τεχεράνη συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες βράδυ και στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι Σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Προβλήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη καισαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της βελγικής Αντβέρπ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάξη στο ΑΚΑ. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον 27χρονο μέσο Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χάπουελ Μπερσεβά. Επίσημα κίτρινος ο Σεμπάστιαν Παλάσιος. Μετά από μια επιτυχημένη θητεία στο Λεβαδιακό την περασμένη σεζόν, ο Αργεντινός Εξτρέμ παραμένει στην Ελλάδα, αλλά ανηφορίζει για τη Θεσσαλονίκη και την ομάδα του Άρη. Παίκτης του Άρη είναι μέχρι το 2030 ο Βασίλης Τολιόπουλος. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτηση τον ευχαριστεί για την προσφορά του στη μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γουόκα. Ωστόσο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στις 870.000 ευρώ η τελευταία πρόταση, σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Την οτροπία που θέλει να έχουν οι παίκτες του όταν αγωνίζονται, ξεκαθάρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπε σε συνέντευξη, θέλω ο Παναθηναϊκός να παλεύει να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε αυτό το γλυκό χειμωνιάτικο πρωινό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη παρέα για τελευταίο Σάββατο για αυτή τη σεζόν.
0: Όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα.
1: Όλα όμορφα.
0: Τι όμορφα. 21 βαθμούς. Ξεκινάς με το μπλουζάκι στο καλοκαιρινό το ωραίο, το σένιο, βγαίνεις έξω και αρχίζεις και σου σκόνγει τρίχα κάγκελο. Λες, τι έγινε ρε παιδιά. Μέχρι χθες κοιμόμουν με air condition και κλειστά όλα.
1: Και σήμερα βάλες κουβέρτα.
0: Τι να σου πω, έτοιμη την είχα. Να τη βάλω και στην πρίζα να με πάρει αγκαλίτσα.
1: Πολύ, τρέλα, μια πολύ τρέλα. Βροχή, ε. Έριξε πολύ πράγμα.
0: Έξω τώρα που ερχόμουν, άρχισε να τσουρτσουρίζει και λίγο.
1: Έριχνε λίγο, ναι.
0: Λέει, χαζά δηλαδή, όχι κάτι ιδιαίτερο. Καλά, συννεφιά έξοδο, χειμερινό το σκηνικό. Καντίνα είχε καμιά δεκαριά άτομα και πηδάγανε κανένα δύο-τρεις ακόμα εκεί στο διάζωμα τη Συγκρού για να περάσουν απέναντι στην καντίνα. Σουλινουργία δεν είδα τίποτα.
1: Με τέτοια βροχή, που να πας στη Σουλινουργία. Θα γλιστρίζεις, να πες, να χτυπήσεις. Άστο. Σήμερα το
0: και η μεγάλη έκπληξη ημέρα είναι η ηλεκτρονική ταμπέλα ενημέρωσης της περιφέρειας Αττικής Συγκρού και στην Παραλιακή, που είχε ένα μήνυμα έκπληξη σήμερα.
1: Τι?
0: Δηλαδή εκεί που συνήθως τώρα έδειχνε τουλάχιστον συμφόρηση αλιπέδου και γούναρη,
1: ναι.
0: Γιατί γίνεται ο κακός χαμός στο λιμάνι,
1: ναι.
0: Έλεγε σύγκρουση οχημάτων αλιπέδου, κλειστή η δεξιά λωρίδα.
1: Ναι.
0: Έκπληξη.
1: Και καταλαβαίνεις τι θα γίνεται τώρα που είναι κλειστή.
0: Ο κακός χαμός.
1: Μα το έχουν εδώ και στο Δελτίο Ειδήσεων πρώτο θέμα, ότι μεγάλες καθυστερήσεις,
0: ναι,
1: για το λιμάνι. Βέβαια τώρα στα επόμενα 20 λεπτά θα αποκατασταθεί το ζήτημα, γιατί θα φύγουν τα πρωινά τα μεγάλα για Κυκλάδες. Και 25 δεν φεύγουνε.
0: Ναι, 25, ναι.
1: Εντάξει. Και μετά θα επανέλθει η κανονικότητα, κύριε Πιταρά.
0: Είχε κίνηση τώρα που ερχόμουν εγώ, είχε κίνηση. Για να πάνε για λιμάνι, ή δύο κατευθύνσεις. Μία λιμάνι και εδώ στη Διχάλα, δεξιά Εθνική.
1: Εθνική.
0: Όσοι πάνε οδικό στους προορισμούς τους και όσοι πάνε λιμανίσια που λέμε.
1: Τώρα κοίτα, 25 Ιουλίου είναι το φιλέτο. Τώρα όποιοι φεύγουν σήμερα και αύριο παίρνουν το φιλέτο των διακοπών. Ειδικά αν έχουν τρεις εβδομάδες,
0: ναι.
1: Καβαλάνε και το 15 Αύγουστο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και επιστρέφουν.
0: Ναι, επιστρέφουν 17, ξέρω εγώ, στους κάπου εκεί.
1: Ας πούμε. Οπότε είναι ό,τι πιο εκλεκτό. Μας τα χάλασε λίγο καιρός.
0: Και πιο ακριβό.
1: Το εκλεκτό είναι και ακριβό πάντα.
0: Αν δεν το έχεις προγραμματίσει κανένα 2-3 μήνες πίσω, είναι το ακριβό τώρα. Τώρα πρέπει να βαστάει η τσέπη σου για να πεις ότι,
1: ναι,
0: να πεις Παρασκευή, το κανονίζω, Δευτέρα πάω.
1: Εξαήμερο τώρα διαθέσιμα, έτσι. Στη Μήλο να πας να κάνεις από τη Δευτέρα, ας πούμε, μέχρι την Κυριακή διακοπές.
0: Να το κλείσεις τώρα, λες.
1: Να το κλείσεις τώρα, σήμερα. Πόσο το φθηνότερο.
0: Η βραδιά,
1: δίκλινο.
0: Ξέρω εγώ, 200.
1: 300.
0: 300, ε.
1: 300 το φθηνότερο. Και, έχει και ένα έχει με 300, έτσι.
0: Πρωινό έχει. Πρωινό. Και κάτι, άμα είναι.
1: Ρε Γιάννη,
0: να το καταπιείς αυτό.
1: Άμα να δώσει το Airbnb 300 ευρώ για να πας, ας το φέρουν, ας το τηγανίζουν εκείνη την ώρα.
0: Για Airbnb λέμε τώρα.
1: Και Booking όλα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Το πιο φθηνό είχε ένα με 1600 τόσο για 6 διανυκτερεύσεις και το επόμενο πήγαινε 3000 τόσο. Στη Μήλο, ξαναλέω. Αν το κλείσει τώρα.
0: Καλά, έτσι θα είναι και στα υπόλοιπα νησιά.
1: Προφανώς. Εντάξει. Κατά τα άλλα, όσοι πήγαν στην Επίδαυρο χθες, την πάτησαν. Ήταν και το ντεμπούτο της Ζέτας Μακρυπούλια.
0: Ναι.
1: Έριξε καρέκλες. Διεκόπη η παράσταση. Ειρήνη, αν δεν κάνω λάθος, φοβερό. Και όσοι βέβαια πήγαν και στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
0: Καλά, άστο, αυτό ήταν.
1: Ταλαιπωρήθηκαν εξαιρετικά. Αν και έγιναν όλα ό,τι μπορούσε.
0: Κοίτα, εγώ που
1: από
0: πήγα,
1: την Προεδρία για να φτάσουν.
0: Πω, επειδή έφυγα την ώρα που προβλεπότανε, ήταν και η ώρα που ξεκίνησε το μπουρίνι στην Αττική.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι μεταξύ, αλλιώς δεν θα έφτανες ποτέ. Καλά, δεν συζητάμε να βρεις απαρκάρες και τέτοια.
1: Όχι,
0: ο άνθρωπος να είναι καλά ήρθε, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο της πολυκατοικίας για να μπορέσω να μπω, γιατί δεν έμπαινε. Ένα μέτρο έκανα ουσιαστικά, με ομπρέλα κιόλας, και έγινα χάλια. Και ξανανέβηκε στο πεζοδρόμιο του Προεδρικού. Για να μπορέσει, δηλαδή, και έτσι έκαναν με όλους τους ανθρώπους. Και εννοείται priority, ε? Αλλιώς δεν έρχονταν.
2: Εννοείται αυτό.
0: Αυτό είναι τώρα η καινούργια μόδα, priority. Παιδιά, αλλιώς δεν έρχεται ταξί ούτε για ζήτο. Και μπροστά σου να περνάει, δεν σου δίνει σημασία. Μόλις δει όμως το priority, ξαφνικά ανοίγουν όλα.
2: Έρχονται.
0: Όλα τα πάντα, μηχανές, air condition, όλα.
2: Εγώ που δεν ήρθα, έπαθα ακριβώς το ίδιο πράγμα με σένα. Απλά εμένα είχε πλημμυρίσει ο δρόμος μπροστά. Κατέβηκα κάτω με τα λουστρίνια.
0: Όλα, δεν υπήρχε δρόμος
2: εχθές. Με τα λουστρίνια, πάτησα priority, μου βγάλε σε 4 λεπτά. Αλλά μόλις βγήκα, πήγα να βγω από το σκαλί της πολυκατοικίας, είχε πλημμυρίσει εκεί μπροστά.
0: Ναι.
2: Λέω τώρα, εάν προσπαθήσω με τα σκαρπίνια και με το κουστούμι να φτάσω μέχρι το ταξί, θα γίνω λούτσα. Ακύρωσα το priority και κάτσα σπίτι.
0: Πάντως, για να μην νιώθεις ενοχές, πρέπει να σου πω ότι αρκετοί με τους οποίους μίλησα εκεί και συναδέλφους μας, στις κατηδίαν συζητήσεις, μου λέγανε το δεξί μου παπούτσι έχει νερό.
2: Ναι, μα δεν γινόταν.
0: Η αριστερή μου κάλτσα είναι μουσκεμά. Είχαν έρθει μέσα και περπατάγανε και άκουγες κάτι χλάτς, χλούτς, χλάτς, χλούτς.
2: Εν τω μεταξύ, πήγε να φύγει και ένα δέντρο εκεί στη γειτονιά, γιατί έχουν φύγει και άπειρα δέντρα σε όλη την Αττική. Εμείς έχουμε μια καρδιά έξω από το σπίτι και κάνει ένα κραχ, χρακ, χρακ, χρακ. Λέω τώρα έπεσε το δέντρο. Ευτυχώς δεν έπεσε.
0: Γιατί όταν πήγαινα εγώ στο Καλλιμάρμαρο πιο πέρα,
2: στον μπαλκόνι,
0: τα δεντράκια τα καινούργια που έχει βάλει ο Δήμος, που είναι και φρέσκα και στηρίζονται σε κάτι πιχάκια, πάρ' το κάτω. Έτρεχε ο Δήμος να το μαζέψει μετά. Γενικά παντού έγινε ο κακός χαμός και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα λίγο, γιατί σήμερα θα έχει και βοριαδάκι, πιο δυνατό.
2: Ναι.
0: Και οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές.
2: Και τα φαινόμενα συνεχίζονται, δεν έχουν τελειώσει επειδή εδώ ψευτοψυχαλίζει. Έχει στο Βόρειο Αιγαίο και ενδεχομένως σποράδες και έβια να έχει και σήμερα. Σου διαβάζω. Περιφέρεια Αττικής 850 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 60 κλήσεις, 36 κοπές δέντρων, 3 αντλήσεις. Περιφέρεια Θεσσαλίας 30 κλήσεις και μέχρι στιγμής 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις. Και φοβερό πάνω και εκεί στα δικά σου τα μέρη, στη Μακρακόμη,
0: Καλά, εκεί.
2: Που ξυλώθηκε το στέγαστρο και έγινε χαμός.
0: Και πρέπει να έχει έτσι ένα πολύ τοπικό φαινόμενο έντονο που δεν το είχαν ξαναζήσει οι άνθρωποι. Πήρε και σήκωσε ό,τι υπήρχε από μαντριά, από αποθήκες, από κατασκευές, από οικίματα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ελενίτ, όλα αυτά φεύγανε στον
2: Και στα χωριά, έτσι. Ναι. Και στη Μακρακόμη και στα χωριά.
0: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, θα το περάσουμε κι αυτό. Παρέτσι θα το περάσουμε.
2: Εντάξει, σήμερα τώρα
0: όσοι είχαν κανονίσει να πάνε για μπάνιο δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ δεν θα πήγαινα με 21 βαθμούς να σου πω την αλήθεια.
2: Μέχρι 30 λέει σήμερα στην Αττική.
0: Εντάξει τώρα, 30 θα πάει το μεσημέρι, αλλά με αυτόν τον καιρό ξέρω εγώ τώρα.
2: Εντάξει, άμα δεν δε φύγει ζηνεφιά, μόνο η πολύ ρομαντική.
0: Πονόσο να εσύ να πας.
2: Με τίποτα, όχι.
0: Εγώ και που σηκώθηκα και ήρθα εδώ, πολύ ήταν.
2: Απ' την άλλη πλευρά, η πρώτη μέρα που δεν χρειάστηκε να ανάψει air condition και να άνοιγε και την πόρτα του μπαλκονιού, δροσιζόσουνα.
0: Κανονικό ύπνο κάναμε χθες χωρίς φρέον.
2: Ανθρώπινο.
0: Ένα ανθρώπινο ρε Γιώργο. Δηλαδή έχουν κλείσει μύτες, στάζουν τα μάτια, έχουν πιαστεί σβέρκι. Δηλαδή λίγο να επανέλθουμε.
2: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Αριστομένης λέει: Αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μαζεύω τα καλοκαιρινά, κατεβάζω τα χειμερινά και από Δευτέρα λέει: Ανοίγουν τα σχολεία. Την έχει την ψυχρούλα του για καρδιά Ιουλίου. Τη συνταγή λέει για μελομακάρονα, κάπου την έχω. Καλοπροαίρετα πάντα. Ευχαριστώ, Αριστομένης.
0: Ναι.
2: Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Εμείς στην Ικαρία, αν πούμε 300 ευρώ το φθηνότερο, αγοράζουν σκηνή και πάνε στην παραλία δωρεάν, λέει. Στη Μήλο αυτή η επιλογή δεν υπάρχει. Είχαμε και εμείς κάμπινγκ. Α, να μην το ξεχάσω, και στον Όλυμπο χιόνισε.
0: Ναι.
2: Έτσι, και στον Όλυμπο χιόνισε, κανονικότατα.
0: Εντάξει. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, λυπήθηκα χθες αυτούς τους Έλληνες τουρίστες, γιατί την ώρα που φεύγω εγώ, κάποιος τους έπιασε στο Καλλιμάρμαρο.
2: Ναι, ναι.
0: Που είχαν πάει να το δούνε. Φαντάστορα, αυτοί οι τύποι ήρθανε με σαραντάρια. Και χθες ζήσαν το απόλυτο χάος.
2: Στη χώρα του
0: ήλιου. Δηλαδή, αυτά λέγανε χθες. Συγγνώμη, ρε παιδιά, σε τι χώρα ήρθα εδώ πέρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Απίστευτο, ναι, ήταν χθες. Απίστευτα τα πράγματα.
0: Πάντως, το προεδρικό πρέπει να σου πω, το κλίμα ήταν έτσι λίγο πέρα από την ζέστη και την υγρασία. Γιατί τώρα 1500 άτομα κλεισμένα σε μια όσο μεγάλη κοινωνία του.
2: Ναι, βέβαια.
0: Από τα χνότα, τις αναπνοές, συζητήσεις και αυτά, κάποια στιγμή παλαβώνεις. Γενικά το κλίμα ήταν καλό. Δηλαδή, και οι πολιτικοί αρχηγοί, παρότι νωρίτερα, 2-3 ώρες πριν είχαν σφαχτεί στη Βουλή. Και ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει.
2: Βέβαια.
0: Ήτανε πέρα από τις χειραψίες και τα λοιπά, είπανε και τις κουβεντούλες τους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλαβε να τους πείσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27.
2: Σωστά.
0: Είχανε διάφορες τέτοιου είδους συζητήσεις. Είπανε και για τα αθλήματά τους. Εγώ λέει ο Κουτσούμπας περπατάω. Ο Ανδρουλάκης και αυτός λέει κάτι κάνει. Ο Μητσοτάκης τώρα που του πέρασε το πρόβλημα με τη μέση θα ξεκινήσει κάτι να κάνει. Έφυγε μετά το προεδρικό. Πού πήγε?
1: Να πάει. Ναι.
0: Πήγε να δει 3 ώρες ταινία, ρε παιδιά.
1: Την Οδύσσια,
0: ναι.
1: Ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει.
0: Λέω ρε παιδί, έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχει κάνει 5-10 συναντήσεις. Έχει πάει στη Βουλή επί 2-3 ώρες πόσο ήταν. Έχει φαχτεί με τους αντιπάλους σου. Μετά να πας να αλλάξεις, να πας στο προεδρικό, να κάνεις, να δείξεις. Εγώ θα είχα πάει για ύπνο μετά.
1: Και μετά ταινία.
0: Και μετά 3 ώρες ταινία.
1: Γι' αυτό δεν είσαι πρωθυπουργός. Θέλει δραστηριότητα, θέλει να είσαι έντονος. Να τα ζεις έντονα τα πράγματα.
0: Πολύ κουραστικό είναι τελικά.
1: Εξαντλητικό είναι να σε πει.
0: Χθες το κατάλαβα. Δηλαδή πάει και αυτό το όνειρο. Πέταξε.
1: Ούτε πρωθυπουργείο δεν.
0: Ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα του καιρού. Για να δούμε τώρα. Η μετεωρολόγος μας Ηλιάνα Κουτσούπη είναι μαζί μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καταρχάς να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και αν κάπου βρέχει καταρακτοδός, τι συμβαίνει τέλος πάντων.
3: Φυσικά. Να πούμε ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής χθες τα είχαμε στην Θεσσαλία, εκεί η Μαγνησία δηλαδή κυρίως, στη Βόρεια Εύβοια και την Κεντρική, αλλά και την Βιωτία και στην Αττική είχαμε σημαντικά ύψη. Τώρα αυτή τη στιγμή και τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα περιορίζονται στις Κυκλάδες κυρίως. Βέβαια έχουμε βροχοπτώσεις στις Σποράδες, στην Εύβοια και πάλι, στην Αττική, στα βόρεια του νομού όμως, στην Ανατολική Πελοπόννησο και ενδεχομένως και στην Κρήτη. Σημαντικό είναι να πούμε ότι δεν έχουν την ίδια ένταση πλέον τα φαινόμενα, ούτε την ίδια ραγδαιότητα όπως εχθές. Ενδεχομένως μόνο στα βόρεια παράλια της Εύβοιας να έχουμε κάποιες καταιγίδες και λίγο πιο ισχυρά φαινόμενα. Ωστόσο να πούμε ότι πρόκειται για βροχοπτώσεις σχεδόν ήπιες. Από το μεσημέρι βέβαια η εξασθένιση θα είναι πλήρης σε ολόκληρη την χώρα και επανέρχεται το καλοκαίρι με έθριο καιρό και αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την χώρα. Σημαντικό είναι να πούμε για τους βοριάδες οι οποίοι πνέουν ήδη και θα πνέουν όλη την ημέρα σήμερα στο Αιγαίο μέχρι και 7 μπουφόρ και τοπικά 8. Ισχυροί βοριάδες πνέουν και στα ανατολικά επιλωτικά. Στο Ιόνιο πνέουν βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ, λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα εκεί. Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι. Μόνο στο Αιγαίο, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, θα πνέουν βορειοδυτική άνεμη 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία φυσικά, που έχει σημειώσει αξιόλογη πτώση μέχρι και 10 βαθμούς. Και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη και την Αττική δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 27 βαθμούς. Όσον αφορά στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο τους 30 δεν θα τους ξεπεράσουμε, όπως και στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία τους 28 με 29 και στα νησιά τους 26 με 28 βαθμούς. Αύριο φυσικά περιμένουμε σταδιακή άνοδο στα επιρροτικά 31 με 32 βαθμούς. Και από Δευτέρα πια έχει επανέλθει το καλοκαίρι πλήρως, όπου περιμένουμε στα ανατολικά επιλωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και πάλι.
1: Ερώτηση τώρα σοβαρότατη. Αύριο ναι. Στις 9 το βράδυ, ναι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πώς θα πλέουν?
3: Στις 9 το βράδυ αύριο στο Αιγαίο?
1: Ναι. Δηλαδή ας πούμε προς Μήλο, ρε παιδί μου.
3: Προς Μήλο.
1: Μπαίνει κάποιος στο γνωστό σπαλάς.
3: Θα είναι ήπια, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Μόνο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, εκεί δηλαδή στην Καρπάθο, στο Δωδεκάνησα, στην Ανατολική Κρήτη, εκεί περιμένουμε ένα εφταράκι.
1: Ωραία.
0: Εσύ αύριο φεύγεις.
1: Αύριο φεύγω το βράδυ, κατευθείαν 9 η ώρα. Πάω στο νησί.
3: Μάλιστα. Πάρα πολύ εύκολο ταξίδι θα είναι.
0: Πόση ώρα κάνει?
1: Με το κριτικό 4 ώρες. 9 φεύγω, 1 η ώρα θα είμαι εκεί.
0: Α, εντάξει. Κατάστρωμα.
1: Εννοείται κατάστρωμα. Κατάστρωμα με μηχανή κιόλας. Μόνος μου.
0: Μόνος σου.
1: Πάω εδώ τον πατέρα μου, ναι, 2 μέρες, 3.
0: Σόπερε.
1: Αφήνω παιδιά, σκυλιά, γατιά εδώ πέρα και έφυγα. Αλλά μην μας πιάσουν και τα μποφόρια
0: σου. Παίρνεις παραπάνω πραγματάκια μαζί.
1: Υπάρχει και κάτσε κανένα μήνα. Λοιπόν, ήταν η Ηλιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Οπότε λίγο Εύβοια, λίγο Σποράδες σήμερα, λίγο Βόρειο Αιγαίο, έτσι.
0: Το εισιτήριο το έχεις βγάλει μόνο αλέ ή και ρετούρ?
1: Αλέ. Σαν τον άλλο που πήγε στα τσιγάρα. Αλέ. Πήγε για τσιγάρα στο περίπτερο και δεν γύρισε ποτέ. Είναι και αυτό μια άποψη.
0: Εντάξει, μωρέ. Εδώ ο φίλος ο Πέτρος λέει καλημέρα παιδιά. Στο Ηράκλειο ψιλοβρέχει πάντως. Πέτρες. Α, ρίχνει πράγμα. Μάλιστα. Ο Μιχάλης από την Άρτα έχει την απορία. Τελικά λέει ποιοι πολιτικοί αρχηγοί δεν ήταν χθες στο προεδρικό.
1: Δούρου.
0: Θα σου πω ποιοι ήταν.
1: Ναι, για πες.
0: Ήταν ο Ανδρουλάκης.
1: Σωστά.
0: Ο Κουτσούμπας.
1: Σωστά.
0: Και ο Βελόπουλος είχε στείλει αντιπρόσωπο. Έναν βουλευτή του.
1: Σωστά.
2: Ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, ο Πρωθυπουργός ήταν εργός.
2: Και είπε και ο Κουτσούμπας, μου θυμίζει, λέει, την εκδήλωση στις αρχές της μεταπολίτευσης, έτσι. Τότε που ήταν τετρακομματική.
0: Την αντιπροσώπευση στη Βουλή.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω. Που ήταν τέσσερα κόμματα, ναι.
2: Ναι, ναι. Ποιοι πήγαν στο Προεδρικό, τέσσερα κόμματα. Μάλιστα.
0: Οι υπόλοιποι για τους δικούς τους λόγους δεν θέλαν να πάνε, σεβαστό είναι αυτό. Τώρα οι λόγοι που επικαλέστηκαν είναι λίγο περίεργοι. Αλλά τέλος πάντων. Ξέρω εγώ τώρα να λες ότι εδώ δεν εκφράζεται ο σεβασμός στη δημοκρατία και τις αρχές και οι αξίες χώρας κτλ. Δηλαδή όταν κυβερνούσες, πώς πήγαινες δεξιώσεις της δημοκρατίας.
2: Μα το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό που λες.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, λογικό είναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός και εσύ, λογικό δεν είναι. Δηλαδή όταν κυβερνούσαν το 2015, γιατί πηγαίνανε. Τότε τι είχε έρθει, είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα, ας πούμε. Αυτό είναι.
2: Τώρα ξέρεις για ποιους το είπανε.
0: Απλά
2: ξέρεις. Και για ποιο λόγο το είπανε.
0: Ούτε ξέρω.
2: Η κυρία Δούρου δηλαδή.
0: Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να μάθω. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι, ξεπερνάνε την κοινή λογική, δεν θέλω να τα ξέρω.
2: Ούτε συμφωνώ μαζί σου.
0: Πραγματικά, δηλαδή μου φαίνεται. Και μόνο αστείο που το συζητάμε.
2: Βέβαια, γιατί είναι μια εκδήλωση στην οποία ο συμβολισμός του να είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ενωμένοι.
0: Ξέρω εγώ. Έτσι. Κάποια στιγμή.
2: Στο παρελθόν, μεγάλο έχει
0: με τη χώρα ενδιαφέρονται όλοι. Το δείχνεις και με κάποιους συμβολισμούς. Αυτός είναι ένας συμβολισμός. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι.
0: Δεν είναι. Δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Συμβολισμός είναι επίσης η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Που υποτίθεται κοιτάς για το μέλλον της χώρας. Για πράγματα τα οποία είναι απαρχαιωμένα, έχει εξελιχθεί ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουν κτλ. Και εκεί δείχνεις τη συνένεση που λέει.
2: Και έγινε συζήτηση ουσίας ή πιάσαμε τα υπόλοιπα.
0: Τι συζήτηση.
2: Πιάσαμε τα υπόλοιπα.
0: Πιάσαμε τα αυτά. Πάντα βρίσκεις, δηλαδή γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το οποίο είναι το κορυφαίο γεγονός για την εκάστοτε Βουλή, όποτε είναι να γίνει αναθεώρηση. Το κορυφαίο. Δεν υπάρχει ο κορυφαίο γεγονός. Είναι το μέλλον της χώρας.
2: Πάντως νομίζω τα κουκιά δεν βγαίνουν, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα μετά μπαίνουν οι μικροκομματικές σκοπιμότητες.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι κρίμα.
2: Έτσι είναι, κύριε Γιάννη, οι πολιτικοί μας αλλάζουν μαζί με την κοινωνία μας.
0: Τώρα
2: αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, Παναγιώτης, καλημέρα, λέει, κάτι μου λέει ότι θα γίνουν ακριβώς με τις ίδιες θερμοκρασίες εκλογές. Με τις θερμοκρασίες που έχουμε σήμερα. Τώρα αν εννοεί χειμώνα ή φθινόπωρο.
0: Τώρα για χειμώνα, μάλλον εννοεί.
2: Ναι.
0: Γενάρη, Φλεβάρη, ξέρω εγώ. Καλά, μα γίνουν είτε Γενάρη είτε Φλεβάρη, δεν είναι, θεωρούνται πρόωρες. Έτσι κι αλλιώς.
2: Καλά, εντάξει, βέβαια. Αλλά αν γίνουν Σεπτέμβρη,
0: Θεωρητικά, ναι. Αυτό το έχει αποκλείσει όμως.
2: Ναι,
0: συνέχεια. Δηλαδή, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, το λέει. Και το είπε και ο πρόεδρος της Χρυσής Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι μένα με έχει πείσει. Τι να σου πω, αν μας κοροϊδέψει όλους τώρα και έχουμε ετοιμαστεί. Έχουμε κλείσει εισιτήρια, έχουμε κάνει, έχουμε δείξει.
2: Μόνο πρώτα Απριλιά μην γίνουν, Μοιάζει ψέμα. Λοιπόν, κύριε Βραχνέ, τι θέλετε, διαφημίσεις. Μάλιστα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε

0: και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
3: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρα... Σέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
2: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχτηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση πριν από λίγο. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαίρεσης αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων μετά την κακοκαιρία. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Από τη φωτιά επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση χθες βράδυ περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Το Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών στον Περσικό κόλπο να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά, εδώ ο Γιώργος Γρηγοριάδης.
1: Γιάννης Πιταράς.
0: Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή. Έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας μετά του καιρού, που ντάλα καλοκαίρι ζήσαμε αυτό που ζήσαμε και σήμερα θέλει πάλι προσοχή σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ισπανία και Γαλλία, το εντελώς αντίθετο σκηνικό.
1: Απίστευτες εικόνες.
0: Πύρινος εφιάλτης πραγματικά, με εκενώσεις πόλεων, καταστροφές σπιτιών, απέραντες εκτάσεις οι οποίες συνεχίζουν να κατακαίνε στην Ισπανία, στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, που άμα συνεχίσει θα φτάσει και στη Μαδρίτη δηλαδή.
1: Έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους 60.000 άνθρωποι, πολύ επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Και πολύ δύσκολο να σβήσουν αυτές οι πυρκαγιές.
0: Και στη Γαλλία το ίδιο πράγμα.
1: Στη Γαλλία το ίδιο.
0: Στα δυτικά, έξω από τον Μπορντό, όπου και εκεί μπορεί να φτάσει τον Μπορντό όπως πάει. Παρθένες περιοχές, παρθένα δάση, υπέροχοι τόποι. Μέρη τα οποία έχουν και πάρα πολλά εξοχικά και μονάδες ξενοδοχειακές έχουν εκενωθεί. Ναι. Τουλάχιστον 60.000 κόσμος έχει φύγει, έχει εκενώσει τις περιοχές οι οποίοι κάνουν διακοπές εκείνη την ώρα και τρέχαν να σωθούν οι άνθρωποι. Έχουμε στείλει και εμείς βοήθεια, έχουν στείλει πολλά κράτη της Ευρώπης. Οι ίδιες οι αρχές λένε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση.
1: Μα στη Μαδρίτη επλήγησαν και εγκαταστάσεις της NASA. Κοντά στη Μαδρίτη είχε κάτι τεράστιες εγκαταστάσεις η NASA εκεί και έχουν υποστεί τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις και αυτά ζημιές. Και στη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν εκενωθεί 7 δήμοι κοντά στον Μπορντό με 173.000 κατοίκους.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή οι εικόνες είναι φοβερές. Είναι φοβερές και πολύ δυσάρεστες βεβαίως. Και ο Μακρόν, νομίζω, η Γαλλία για πρώτη φορά στην ιστορία της ζήτησε βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Δηλαδή για να καταλάβουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ας ελπίσουμε να πάνε όσο το δυνατόν καλά τα πράγματα σε αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δοκιμάζονται έντονα το τελευταίο 24ωρο.
0: Μάλιστα. Εχθές τουλάχιστον από το. Από τη συζήτηση στο Προεδρικό Μέγαρο και τα διάφορα πηγαδάκια, γιατί εκεί είναι το ζουμί, στα πηγαδάκια που χαλαρώνουν λίγο, παίρνουν και ένα άπερολ. Α, ξέχασα.
1: Είχε τίποτα να φάτε.
0: Είχε διάφορα. Είχε φτιάξει ο σεφ του Προεδρικού μπουκίτσες, ρε παιδί μου, αυτά που. Finger food.
1: Finger food.
0: Ναι.
1: Και αλκοόλ δεν είχε.
0: Όχι, είχε αυτά τα κοκτέιλ, κάνα κοκτέιλ, κάνα άπερολ, κάνα αυτό. Και λίγο κρασάκι.
1: Κρασάκι. Λευκό ροζέ ή και κόκκινο.
0: Δεν ξέρω, δεν τα είδα. Εγώ δεν άγγιξα.
1: Δεν άγγιξες.
0: Όχι, θα σου πω γιατί δεν άγγιξα. Γιατί όταν έφτασα, όταν φτάνεις, η εντολή που είχαν οι σερβιτόροι του Προεδρικού ήταν να προσφέρουν μόνο νερό.
1: Ναι.
0: Μέχρι να έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί υποτίθεται θα βγάλει και το λόγο και πρέπει να είσαι νυφάλιος για να τον ακούσεις.
1: Μάλιστα.
0: Με το που βγάζει το λόγο, μετά ξεχύθηκαν όλοι, άδεια σαν τα μπουκάλια.
1: Αλήθεια.
0: Έπρεπε να έχεις φλασκή μαζί σου, αλλιώς δεν.
1: Καμιά παρουσία έτσι που να έκλεψε τις εντυπώσεις.
0: Σταμάτης Φασουλής.
1: Ναι.
0: Άλλος τώρα. Ο αυτός εσύ, ο πιλότος προσγείωσε το αεροσκάφος. Ήταν και τιμόμενο πρόσωπο ο άνθρωπος.
1: Σωστά. Και η δασκάλα από τα φουρνά και δύο μαθητές, έτσι.
0: Η δασκάλα από τα φουρνά, δηλαδή ήταν. Αυτά ήταν τα πρόσωπα ουσιαστικά και ειδικά ο πιλότος ήταν και αντικείμενο θαυμασμού από πολλούς. Δηλαδή πολλοί βγάζαν και selfie μαζί του.
1: Ναι.
0: Και ήταν έτσι πολύ ξεχωριστή.
1: Που προσγείωσε το αεροπλάνο στη Ζάκυνθο πριν από λίγες ημέρες.
0: Ναι, κατάφερε να το προσγειώσει.
1: Που κατάφερε να το προσγειώσει και στη συνέχεια πήρε φωτιά το F-16. F-16 ήταν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που σου είπα για τις εκλογές. Γιατί το λέω αυτό, γιατί επιμένω. Γιατί αν έχεις πάρει χαμπάρι, και το δείχνουμε και εμείς στην εκπομπή, όλο το διάστημα αυτό που έχει προηγηθεί, πάρα πολλοί βουλευτές τρέχουν δεξιά και αριστερά, κάνουν εκδηλώσεις. Ας τις πίτες που κόβανε. Οι πίτες, εντάξει, θα τις κάνανε. Μετά αρχίσαν τις εκδηλώσεις, τις μαζόξεις, τις ομιλίες. Τρέχαν δεξιά και αριστερά. Και ακόμα και τώρα έχουν εκδηλώσεις προγραμματισμένες.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα,
1: μια μεγάλη κάνει και ο κύριος Πανάκης.
0: Ναι. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι είχαν μπει όλοι σε προεκλογικό mood.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η μισή μέρα ήταν στο Υπουργείο και οι άλλοι ήταν για χειραψίες. Τώρα δεν ξέρω, άμα θα αντέξουν μέχρι το Μάιο.
1: Τώρα να είσαι μέχρι το Μάιο, δηλαδή πόσους μήνες έχουμε μέχρι το Μάιο.
0: Πολύ, παιδί μου, είναι πολύ πράγμα.
1: Και να κάνεις συνέχεια εκδηλώσεις.
0: Θα καούνε στο ζέσταμα.
1: 7 μήνες.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκεί.
0: Ο κύριος Πανάκης, αφού τον ανέφερες εδώ, στην παρέα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Υπουργός Εσωτερικών, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από ένα πολιτικό από το να συναντά τον κόσμο, από το να χαιρετάει. Γιατί έτσι βλέπεις τι γίνεται και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν τελικά καταλήξουμε ότι τελικά θέλουμε τον πολιτικό να είναι στο γραφείο του ή να είναι έξω στις εκδηλώσεις, στο πεζοδρόμιο, στην αγορά.
1: Θεωρείτε ότι είστε της παλιάς σχολής, πολιτικός?
2: Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, γιατί είναι παλιά σχολή το να επικοινωνείς με τους πολίτες.
1: Όχι, γιατί πολλοί τώρα στρέφονται και στα social, γι' αυτό το λέω.
2: Απλά, με τα χρόνια υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψει ο παλιός τρόπος επικοινωνίας. Άρα λοιπόν, ο παλιός τρόπος επικοινωνίας είναι και φυσικά να τον δεις από κοντά και να κάνεις πολιτικό γραφείο και να ακούσεις το πρόβλημα ενός θεσμικού φορέα, ενός πολίτη, και φυσικά να δεις και τι γίνεται έξω στο δρόμο, που θα δεις και εσύ με τα δύο στα μάτια ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογών. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι οι πολιτικές συγκεντρώσεις, οι πολιτικές, ας το πούμε, τις περιοδίες, οι επισκέψεις, δεν έχουν να κάνουν με το χρόνο των εκλογών, αλλά είναι μια υποχρέωση του πολιτικού, του ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά.
0: Ναι. Χάσαμε τη γραμμή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τζέσι, αν μπορούμε να ξανακαλέσουμε τον κύριο Σπανάκη, γιατί μάλλον χάθηκε η γραμμή. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Σπανάκη, θα το αποκαταστήσουμε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, σε αυτό εγώ συμφωνώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εκλέγονται και μετά εξαφανίζονται.
1: Σωστό. Είναι σωστό να είναι δίπλα στους ψηφοφόρους το.
0: Απλά στο τέλος της ημέρας, επειδή ο ψηφοφόρος θα κάνει και αυτό ταμείο, το ταμείο του είναι στο παραβάν, το μπλε παραβάν, όταν θα μπει μέσα.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να μην σε βομβαρδίζουν μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές με μηνύματα, φεύγει βολάν κτλ.
1: Να το χτίσεις αυτό.
0: Αυτό πρέπει, θέλει χτίσιμο. Αυτό θέλει πόρτα-πόρτα.
1: Βασιλόπιτα.
0: Ναι, αυτό. Χειραψία. Να βγάλει κάλους το χέρι σου. Αλλιώς πώς τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, είναι μια όμορφη προσέγγιση παλαιού τύπου, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι και αποτελεσματική και πραγματικά έχει και την αξία της σε ό,τι αφορά στους ψηφοφόρους, οι οποίοι επιδοκιμάζουν, νομίζω και αυτό τον τρόπο επικοινωνίας. Αν και πολύ βεβαίως, θα σου πω ότι στην αντίπερα όχθη υπάρχουν και πάρα πολλοί πολιτικοί που έχουν χτίσει διαδικτυακά την καριέρα τους. Είναι τρομερά ενεργοί στα social media και κερδίζουν από αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Σπανάκη.
2: Ναι, κοιτάξτε, όταν είσαι και από κοντά και βλέπεις και τους πολίτες από κοντά, αποφεύγεις και αυτά τα τρόλ που βγαίνουν και γράφουν διάφορα χωρίς να ξέρεις τι είναι και τι λένε. Πολλές φορές βρίζουν, κατηγορούν. Ενώ όταν είσαι από κοντά, ανταλλάσσεις και μια άποψη. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές και χαίρομαι όταν βρίσκω σε ένα χώρο που είτε είναι μια παρέα είτε σε ένα καφενείο, να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να μιλήσουμε και να δούμε πραγματικά ποια είναι η άποψη του καθενός. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει και οργανωμένα. Ξέρετε, εγώ προχτές στην συγκέντρωση που είχα εδώ στην εκλογική μου περιφέρεια, στον νότιο τομέα, θα κάνω και μια πρόταση εγώ στους συναδέλφους μου βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές των άλλων παρατάξεων, να κάνουμε οργανωμένους διαλόγους σε πλατείες περιοχών. Ώστε να μιλήσουμε. Βεβαίως, να μιλήσουμε, να συντονίσουμε, νομίζω, debate, τοπικά debate, όπου να μπορούμε να μιλήσουμε για το τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, για τη Νέα Σμύρνη, για την Καλλιθέα, για το Παλαιό Φάληρο, τι έχουμε κάνει για τον συνταξιούχο, τι έχουμε κάνει για τον ελεύθερο επαγγελματία, τι είπαμε και τι κάναμε, ή τι είπαμε και τι δεν κάναμε, ή αυτοί που τάζουν να δούμε πώς θα το κάνουν. Και τελικά πώς θα το υλοποιήσουν οι από τους αντιπάλους. Θα βάλουν νέους φόρους, γιατί αυτά που ακούμε από την αντιπολίτευση οδηγούν σε επικίνδυνα μονοπάτια, τα οποία τα είδαμε και το 2015 από τις παρατάξεις της τότε που έταζαν λαγούς με πετραχίλια.
0: Κύριε Σπανάκη, λοιπόν, πάντως ξέρετε κάτι, εγώ τα ακούω όλα αυτά. Απλά θα πω κάτι, ως πολίτης θα το πω. Τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία ως αφήγημα είναι πάντα κεντρικό αφήγημα για όλους. Όλοι αναφέρονται στην καθημερινότητα. Δεν τα αγγίζει κανείς. Η καθημερινότητα είναι, για παράδειγμα, ελακούβες δρόμους. Ναι, τα καπάκια που είναι κάτω από το ύψος του οδοστρόμου. Λοιπόν, αυτό είναι καθημερινότητα.
2: Ακούστε,
0: καθημερινότητα
2: υπάρχει,
0: είναι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος, όπου το βάρος αυτών των ανεξόφλητων λογαριασμών πέφτει στους υπόλοιπους.
2: Θα σας απαντήσω λίγο.
1: Σωστό.
2: Λεπτό. Όταν συζητάγαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποιοι μας κατηγορούσαν. Είδαμε όμως ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει σοβαρά έργα. Είδαμε προχθές τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον Ε65, που είναι ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, που φτάνουμε πλέον στην Ήπειρο με πολύ μεγάλη ασφάλεια και στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας.
0: Κύριε Σπανάκη, σας διακόπτω και πάλι. Ακούστε λίγο.
2: Δεύτερον, με από το ταμείο να καθίσεις.
0: Αυτά που αναφέρεστε είναι τα μεγάλα. Τα μεγάλα.
2: Ασχολείστε
0: με τα μεγάλα. Ασχοληθείτε και με τα μικρά καθημερινά.
2: Όταν για παράδειγμα αυτή τη στιγμή αν πάτε στη Νέα Σμύρνη, μισό λεπτό, αν πάτε στην Καλλιθέα, θα δείτε να αλλάζουν κεντρικές αρτηρίες αλλά και μικρά στενάκια με νέα ασφαλτόστρωση που δημιουργούν προϋποθέσεις και για οδική ασφάλεια, όπως θα δείτε και πεζοδιαβάσεις οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί και κυρίως κοντά σε σχολικά κτίρια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Συγγνώμη, έχει πάει κανείς, εσείς πιστεύετε ότι έχει πάει κανείς, γιατί κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους της Αθήνας.
2: Ναι.
0: Έχει πάει κανείς μετά να δίνει τα λεφτά. Όποιο τα δίνει. Θέλετε να είναι η περιφέρεια, θέλετε να είναι το κράτο, να είναι ο Δήμο, όποιο και αν είναι. Έχει πάει μετά κανεί να το παραλάβει και να το ελέγξει.
2: Μην τα μηδενίζουμε. Υπάρχουν
0: διαδρομέ. Όλοι οι δρόμοι τη Αθήνα είναι σαν να κάνει τη διαδρομή Παρίσι-Ντακάρ.
2: Κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη, από το 2019 μέχρι σήμερα, στι τοπικέ κοινωνίε γίνονται μικρά και μεγάλα έργα. Έργα που φαίνονται και έργα που δεν φαίνονται, που ξεπερνούν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Για αυτά που φαίνονται λέμε.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο, μισό λεπτό. Εδώ είναι διαφορετικό να πούμε ότι έχουμε αυξανόμενες ανάγκες και πρέπει να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις. Είναι όμως διαφορετικό να μηδενίζουμε μια δουλειά που γίνεται από αιτήματα, προσέξτε, τη ίδια τοπική κοινωνία.
0: Το ίδιο πράγμα
1: δηλαδή,
0: λέμε.
1: Για έργα που δεν γίνονται, το μηδενίζει κανείς, αλλά να, εδώ πέρα στο φάληρο, εδώ το έργο. Που είναι σταματημένο.
2: Λοιπόν, ο φαλιρικός ορμός σε λίγους μήνες
1: που ήταν να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.
2: Σε λίγους μήνες ξεκινάει η εκβάθυνση και τα μέτρα, τα αντιπλημμυρικά στον Ηλισσό ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, όπου είναι προαπαιτούμενο για να ξεκινήσει ο φαλιρικός ορμός. Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε πάνω από 10 εκατομμύρια αυτό το έργο στον Ηλισσό και έχουμε 370 εκατομμύρια από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που θα προχωρήσει ο φαλιρικός ορμός. Άρα λοιπόν εδώ.
1: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι ολοκληρωμένο.
2: Είναι μια διαδικασία δυναμική που προχωράει. Και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, επειδή ξέρετε ότι έχω μεγαλώσει σε εκείνη την περιοχή.
1: Το ξέρουμε.
2: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αντιπλημμυρική θωράκιση. Δηλαδή, ένα Κηφισό που τον προχωράμε πολύ διαφορετικά, καθαρισμούς κλπ. Έναν Ηλισσό με αντιπλημμυρική προστασία. Το ρέμα της Πικροδάφνης που θα δοθούν πάνω από 37 εκατομμύρια και άλλα 25 θα δώσει η ΕΙΔΑΠ. Άρα λοιπόν, μιλάμε για έργα τα οποία δεν είχαν γίνει δεκαετίες ολόκληρες. Στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως,
0: όλα αυτά τα έργα είναι αναγκαία. Λέμε
2: γι' αυτό εγώ θα ήθελα.
0: Νομίζω ότι αυτό θα χρειαστεί τόσο χρονικό διάστημα.
2: Νομίζω, κύριε Πιταράκη και κύριε Γρηγοριάδη, είναι η καλύτερη ευκαιρία
0: το να
2: οργανώσουμε μαζί τέτοιου είδους διαλόγους στις πλατείες για να δούμε και πολύ συγκεκριμένα.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, για παράδειγμα, προσέξτε, όλοι γνωρίζαμε τον παλιό Άγιο Κοσμά. Υπάρχουν ανάγκες για πρόσθετους αθλητικούς χώρους. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το παλαιό φάλιρο αναβαθμίζει το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Ξέρετε ότι το ιστορικό γήπεδο, το Μύρωνας, εξυγχρονίζεται καταστάσεις. Το ίδιο στον Πανιώνιο, το ίδιο στον Ηλυσιακό, το ίδιο στο Μοσχάτο αποκτά το κολυβητήριο. Το ίδιο γίνεται στον Άγιο Δημήτριο, στην Ηλιούπολη.
0: Όταν κάποιος επισημαίνει, ακούστε λίγο, όταν κάποιος επισημαίνει ένα πρόβλημα, δεν ακυρώνει τα έργα τα υπόλοιπα που γίνονται.
2: Και προχωράμε στην Γλυφάδα και προς τη σοβαρά έργα και στο παραλιακό μέτωπο. Άρα,
0: οι επισημάνσεις που κάνουμε έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Όχι για να κυρώσουμε τα υπόλοιπα έργα που γίνονται.
2: Γι' αυτό λοιπόν ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα.
0: Βάλατε κάμερες τώρα. Μπήκανε 388 κάμερες.
2: Ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα.
0: Τις κάμερες τις είδατε ότι μπήκανε. Μπήκαν.
2: Βεβαίως. Ακούστε λίγο.
0: Αυτές οι κάμερες το ξέρετε ότι δεν θα λειτουργήσουν που μπήκανε για το κόκκινο.
2: Ακούστε λίγο. Έχουν δοθεί ανακοινώσεις. Έχουν δοθεί απαντήσεις.
0: Δεν θα λειτουργήσουν, κύριε Σπανάκη, αυτές οι κάμερες.
2: Εγώ σας μισό λεπτό.
0: Μέχρι να δουν ποιος θα κάνει τον έλεγχο, την πιστοποίηση.
2: Ψηφίσαμε και ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκησης.
0: Δηλαδή να κάνουμε ένα πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος μπορούμε.
2: Ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ψηφίσαμε και ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Που ζητάμε τι από τους πολίτες να συμμετέχουν. Τι επαναφέρουμε ξανά τα συμβούλια νέων, ώστε και οι νέοι μας να συμμετέχουν σε αυτήν τη δυναμική διαδικασία καταγραφής και ανάδειξης των τοπικών προβλημάτων. Τι άλλο φέρνουμε. Φέρνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές. Μπορεί να είσαι στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρόδο, στην Κρήτη, να έχεις δηλώσει 60 μέρες πριν ότι θες να ψηφίσεις στις δημοτικές εκλογές και να ψηφίζεις. Τι θέλουμε να φέρουμε στην αναθεώρηση του Συντάγματος, την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές. Τι κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σφυρίζουν αδιάφορα. Αυτή είναι η ποιοτική και πολιτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τις άλλες παρατάξεις. Για αυτά όλα λοιπόν εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε διάλογο και μάλιστα πολύ περισσότερο σε προεκλογική περίοδο.
0: Εκεί στο Υπουργείο τώρα, επειδή είστε και στο Υπουργείο Εσωτερικών, είστε υφυπουργός, εκεί έχετε ετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα? Εντάξει, ο Πρωθυπουργός λέει το Μάιο του 2027.
2: Φυσικά,
0: γενικότερα είστε έτοιμοι.
2: Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα σε ενδεχόμενο εθνικών εκλογών.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, έντονη συζήτηση πρωί-πρωί, έτσι, με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη.
2: Και πολύ ευχαριστώ και σας ευχαριστώ debate, πάρα πολύ.
1: Τι είπε?
0: Debate, δεν είπε.
1: Εδώ ήρθατε στην πλατεία του Sky εδώ πέρα με τον Γιάννη τον Πιταρά και κάνετε αντιπαράθεση.
2: Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Μπορεί βέβαια αυτό το debate να γίνεται και στο στούντιο. Είναι μια καλή.
1: Εννοείται και
2: να μιλάμε.
1: Από Σεπτέμβριο θα σας περιμένουμε.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν.
2: Όχι και με τους πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δεν πρέπει να.
1: Εκεί, κύριε Σπανάκη, συνήθως γίνεται χαμός, γιατί είναι ο χρόνος περιορισμένος και στο τέλος καταλήγει.
2: Ο κόσμος κρίνει, ο λαός κρίνει.
1: Έτσι. Λοιπόν, Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών.
2: Καλή
1: σήμερα. Πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Μπει τη ευκαιρία, μια και το.
1: Άστο τώρα.
0: Δεν το έφερε η συζήτηση, αλλά το φέρνουμε εμεί.
1: Άστο τώρα.
0: Γιατί όχι, άστο. 2 ευρώ θα σου πάει τώρα μέσα στη βδομάδα.
1: Δεν καταλαβες, πήγε 2 ευρώ. Πήγε 2 ευρώ. Στα νησιά έχει πάει 2,40.
0: Φαντάζομαι.
1: Με το δεκάλεπτο.
0: Τη μείωση, λες, την έκπτωση.
1: Ναι, με το δεκάλεπτο που βάλε η κυβέρνηση μέχρι τέλος Αυγούστου. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, εν τω μεταξύ σήμερα βομβάρτησαν εκ νέου τάνκερ οι Αμερικανοί αυτή τη φορά, γιατί πήγε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, τον Αμερικανικό αυτή τη φορά.
0: Καλά,
1: στα στενά του Ορμούζη, Χούθη βαράνε στην Ερυθρά Θάλασσα. Τους βαρέσαν και τους σκουθεί και λένε ότι ήταν μάλλον από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράδα το χτύπημα. Τέλος πάντων, τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι δεν πάνε καλά. Αλλά πάμε λίγο στον κύριο Βαγγέλη Πάνο, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, για να μας πει λίγο για το κομμάτι που ανέφερες πριν στον κύριο Σπανάκη για τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Στη ΔΕΗ.
0: Συγγνώμη, 3 δις
1: 700 εκατομμύρια.
0: Οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι μισές από αυτές. Οι μισές από αυτές, τις οφειλές των καταναλωτών, είναι από αυτούς οι οποίοι έχουν αλλάξει πάροχο. Φεύγει ο ένας, αφήνει πίσω του χρέη, πάει σε άλλο πάροχο, δεν τον ελέγχει κανείς. Δημόσιο αγωθό, λέει το ρεύμα, και δεν μπορεί να στο κόψει.
1: Ναι.
0: Αντιστοίχως τώρα, άλλο παράδειγμα σου φέρνω. Οι άλλοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, για να αλλάξεις από ένα πάροχο να πας σε άλλον, πας μόνο αν έχεις εξοφλήσει τα χρέη σου στον προηγούμενο.
1: Ναι.
0: Αυτό το βάρος τώρα. Το επιμερίζεται σε όλους εμάς. Και πάνω στο λογαριασμό που βλέπουμε, έχεις 6 λεπτά την κιλοβατόρα επιπλέον επιβάρυνση για τα χρέη για τα 3 δις. Δηλαδή τα χρέη των υπολείπων, ναι, των παταξίδων, τα πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι.
1: Και μετά με τα δώσουν, μας τα φέρνουν πίσω εμάς.
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα.
1: Δώστε μας λίγο τα φώτα σας σε ό,τι αφορά σε αυτό το τεράστιο κατά την άποψή μας ζήτημα. Διότι 3 δισεκατομμύρια ευρώ που οφείλουν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, έτσι, καλούμαστε να τα πληρώσουμε στην κιλοβατόρα ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Γιατί συμβαίνει αυτό?
3: Ναι, κοιτάξτε, είναι πράγματι από τη στιγμή που βλέπουμε τις τιμές του ρεύματος ότι έχουν αυξηθεί, ο κόσμος ψάχνει να βρει εναλλακτικές λύσεις. Ενώ ας πούμε πέρσι. Αρκετοί είχαν πάει σε μπλε σταθερά τιμολόγια και υπήρχε έτσι μια πιο ομαλή λειτουργία μέσα στην αγορά, γιατί ο καθένας ήταν δεσμευμένος σε ένα συμβόλαιο, οπότε πλήρωνε αυτό που ήταν να πληρώσει τέλος πάντων για να έχει και μια έκπτωση συνέπεια. Τώρα από τη στιγμή που αλλάξανε άρδιν όλα αυτά, το φαινόμενο αυτό, ο όγκος των ληξιπρόθεσμων αυξήθηκε, γιατί βλέπουμε ότι οι καταναλωτές αλλάζουν κάθε μήνα από τον ένα πάροχο στον άλλο. Με αποτέλεσμα να αφήνουν διαρκώς κάποιοι από αυτούς, υπόλοιπα στους προηγούμενους και με το κίτρινο τιμολόγιο, με το πράσινο τιμολόγιο, προσπαθούν να βρουν κάθε φορά χαμηλότερη τιμή, μην πληρώνοντας όμως κάποιοι.
1: Αυτό δεν κατάλαβα. Αυτό προβλέπετε, κύριε Πάνο, αυτό. Δηλαδή, μπορώ εγώ να χρωστάω στον προηγούμενο και να πάω στον επόμενο? Γίνεται, είναι δυνατό? Γιατί νόμιζα ότι πρέπει να έχεις εξοφλήσει για να μπει.
0: Είναι δημόσιο αγαθό, σου λέει το ρεύμα.
3: Αυτό,
0: δεν μπορείς να μείνεις χωρίς ρεύμα. Και δεν στο κόβει. Απλό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, φυσικά.
3: Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο από τη στιγμή που δεν απαγορεύεται, δεν τους υποχρεώνει να πληρώσουν το χρέος για να πάνε στον επόμενο, το χρέος μένει, οι εταιρείες περιμένουν να πληρωθούν και μπορεί αυτό να γίνεται για συνεχόμενους μήνες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να εναλλάσσει, ας πούμε, εταιρείες, να τη γίνει τη μία στην άλλη και να αφήνει υπόλοιπα πίσω σε όλους τους προηγούμενους, εάν είναι κακοπληρωτής.
0: Ναι. Και τι κάνουμε εμείς στην περίπτωση? Εμείς μπορούμε να, κάτι να κάνουμε.
1: Να κάνεις, δηλαδή, όταν ξαφνικά
0: εγώ βλέπω. Όχι, να
1: κάνει αυτό το κόλπο.
0: Παιδί μου, δεν θέλω να σου πω. Εγώ θέλω να μιμηθώ τον καλύτερο, όχι το χειρότερο.
3: Κοιτάξτε, όπως υπάρχει και το θέμα της δερματοκλοπής, στη δερματοκλοπή αυτό που συμβαίνει πάλι επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές. Πάλι πληρώνουμε για ένα ποσό περίπου. Ένα 5% τουλάχιστον λογαριασμό παραπάνω και 10% μερικές φορές οφείλεται γιατί προσπαθούν να καλύψουν τα κόστη της δερματοκλοπής. Δηλαδή συμβαίνει και σε άλλα θέματα να περνάει στους συνεπείς καταναλωτές αυτή η βάση.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αν σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής ζωής της χώρας την πληρώνουν πάντα οι νοικοκυρέοι και οι νοικοκυρέοι με την καλή έννοια, όχι με την έννοια που κάποιοι θέλουν να χρησιμοποιούν για τη λέξη νοικοκυρέοι, κάποια στιγμή αισθάνονται και λίγο κορόιδα, έτσι. Και κάποια
3: ακριβώς,
1: στιγμή λένε, ρε παιδάκι μου, εντάξει, δηλαδή τι να κάνω, να γίνω κι εγώ μπαταξής.
3: Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει και κάποια εργαλεία στις εταιρείες προκειμένου να μπορέσουν αυτό το φαινόμενο να το μειώσουν. Να μην υπάρχει αυτή η διαφορά που αφήνουν κάθε φορά στους λογαριασμούς και να μην περνάει στους συνεπείς καταναλωτές.
0: Ναι, εγώ πώς μπορώ να πιστοποιήσω ως συνεπής καταναλωτής ότι αυτή η επιπλέον επιβάρηση στο λογαριασμό μου προέρχεται από, από αυτά τα χρέη. Και πόσα είναι τα χρέη τελικά και πόσο μου αναλογεί εμένα και για
1: εντάξει,
0: πόσα θα το πληρώνω και αν θα το πάρω πίσω με έκπτωση στο μέλλον και το καθεξής.
1: Ναι, καλά.
3: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εκτροχευτεί το τελευταίο καιρό, ειδικά με τις τιμές από το Φεβρουάριο και μετά που ξέφυγαν πάρα πολύ. Έχουν την τάση να αλλάζουν 200 παρόχους και κάποιοι από αυτούς να αφήνουν την υπόλοιπα, με αποτέλεσμα αυτό θα έχει γιγαντωθεί το τελευταίο τρίμηνο που υπήρχε και παλιότερα, αλλά τώρα απλά έχει ξεφύγει.
1: Μα συγγνώμη τώρα, επειδή μερικά πράγματα μου φαίνονται και απλά, δεν μπορούν να πούνε ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο αν δεν εξοφλήσεις τις οφειλές σου, ή δεν μπορούν να πούνε ότι οι οφειλές σου πηγαίνουν στον επόμενο πάροχο. Ο οποίος, δηλαδή, τώρα αυτές είναι και απλές λύσεις, δεν είναι και κάτι δύσκολο να γίνει. Νομίζω ότι έχουν βρει την τρύπα στο σύστημα πάλι οι πονηροί.
3: Δυστυχώς κάπως έτσι σημαίνει και τα φαινόμενα αυτά.
1: Για όνομα του Θεού.
3: Μπορούν και δημιουργούνται. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει μια φόρμουλα προκειμένου να μην
1: έχουμε. Ναι, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Τέλος πάντων.
0: Άρα δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Υπάρχει σωτηρία. Να πάμε στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Λοιπόν, να κάνει, δεν έχουν έρευνα.
1: Τώρα θα σου πω. Μας έστειλε μήνυμα ο Γιάννης. Λοιπόν, κύριε Πάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Εντάξει, ένα τεράστιο πρόβλημα που νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και να μην το πληρώνουν και αυτό το χαβαλέ. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που κάνουν τα κουμάντα τους και είναι συνεπείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γιάννης, καλημέρα Δεκατιανή από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 16 βαθμούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήρθε στο πανηγύρι μας. Έγινε πανικός από κόσμο. Ψάχναμε τραπέζια από τα σπίτια, λέει.
0: Φαντάσου.
1: Για να βάλουμε να κάτσουν οι άνθρωποι. Πολύ κέφι νεολαία, το απογείωσε. Η γουρνοπούλα έφυγε αέρα. Κεράσαμε και παραδοσιακή γαλόπιτα.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε όλους και του χρόνου.
0: Η γουρνοπούλα στην περιοχή εκεί είναι must στα πανηγύρια.
1: Και μετά για να δέσει το στομάχι η γαλόπιτα.
0: Ναι. Και φέτος, επειδή πήγα και εγώ, πρόλαβα να πάω την περασμένη Κυριακή σε πανηγύρι.
1: Πελοπόννησο.
0: Ναι, στα όρια Αργολίδας Αρκαδίας, σε ορεινό χωριό, Αλέα.
1: Αλέα, ναι, ναι.
0: Χαμός. Και ήταν μάλιστα την ημέρα του τελικού. Δηλαδή το πανηγύρι άρχισε 12 και 20. Μόλις τέλειωσε ο τελικός. Ήταν ο τελικός του Μουντιάλ. Κανονικά άρχισε τότε. Περιμέναν όλοι τον πρόεδρο.
1: Ο οποίος πρόεδρος
0: ήταν. Ο οποίος ήταν μαζί μου στο καφενείο και βλέπαμε τον αγώνα. Λοιπόν, φέτος είναι must στις λαχιοφόρους αγορές τα κλιματιστικά. Δηλαδή το νούμερο ένα δώρο παίρνεις, παιδί μου, τα κουπόνια για να συμμετέχεις στο λαχιοφόρο. Νούμερο ένα δώρο είναι το κλιματιστικό, τα εννιάρια, τα μικρά.
1: Τα εννιάρια.
0: Δεν έχει σημασία όμως. Αλλά είναι top δώρο.
1: Πρώτο δώρο στι λαχιοφόρου.
0: Παλιότερα ήταν μια γελάδα, μια κατσίκα, ένα αυτό, ξέρω εγώ, μια γουρνόπουλα. Τώρα έχει αλλάξει εποχές. Κλιματιστικό σου λέει. Και... Ναι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Καλημέρα από την Σαββατιάτικη εκπομπή στο ρυθμό της εβδομάδας, λίγα λεπτά μετά τις 8 η ώρα. Μείνετε παρέα μας μέχρι τις 10. Μείνετε παρέα μας για τα επόμενα 110 περίπου λεπτά για να ρίξουμε μία ματιά στην επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας. Βρισκόμαστε στην 25η μέρα του Ιουλίου. Έτοιμος προς αναχώρηση και ο Ιούλιος.

0: Και βέβαια να πούμε χρόνια πολλά στην Άννα που γιορτάζει σήμερα.
1: Όλη της καρδιάς με πλάνεψες και πήγες.
0: Αρχίζει ένα τριήμερο γιορτών της Αγίας Άννα σήμερα, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Παντελήμωνα, και έτσι πάμε πια σιγά σιγά και προς τον Αύγουστο.

Λοιπόν, σήμερα έχει αρκετή δροσιά. Δεν παραπονιόμαστε. Η θερμοκρασία έπεσε αρκετά. Μας είχαν ενημερώσει άλλωστε οι μετρολόγοι μετά τον καύσωνα που περάσαμε τις προηγούμενες μέρες ότι θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο, μέχρι 28 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος. Από αύριο όμως αρχίζει και πάλι και ανεβαίνει στους 33 βαθμούς την Κυριακή, στους 36 τη Δευτέρα. Και δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά την Τρίτη το θερμόμετρο θα φτάσει και πάλι τους 39 βαθμούς.

Και ετοιμαστείτε για την ερχόμενη εβδομάδα να απολαύσετε την πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού, το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, την ερχόμενη Τετάρτη 29 του μήνα.

Και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε και επειδή πρέπει να θυμόμαστε για να μην ξαναπαθαίνουμε τα ίδια, σας λέμε ότι σαν σήμερα, πολύ πρόσφατα, δηλαδή πριν 10 χρόνια, το 2016, 25 Ιουλίου, είχαμε μια μεγάλη φωτιά στην νοτιοδυτική Χίο, η οποία αποτέφρωσε 50.000 στρέμματα πευκοδάσους και καλλιεργειών, μεταξύ των οποίων 35.000 μαστιχόδεντρα. Ειδικά η περιοχή της Ελλάδας μεταβάλλεται σε κρανίου τόπος.

Και για τους μεγαλύτερους, να σας θυμίσουμε ότι σαν σήμερα το 1983 ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης διοργανώνει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στο οποίο ανταποκρίνονται 70.000 κόσμος. Εμφανίζονται Διονύσης Σαββόπουλος, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου και Μαντό. Και τι λέτε, να ξαναθυμηθούμε κάτι τώρα. Hey.

παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο

ονειρούμε. Να έρθει ο Σεγκόβια, να έρθει ο Πικάσο, να έρθει κι ο Ντίσνεϊ, να έρθει κι ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει κι ο Μπόγκαρτ, να έρθει κι ο Βάιλε και να έρθει κι ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόφ.

0: Γιώργο, με ένα μπουκάλι.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ξεκινάμε βάζοντας τα θέματά μας σε μια σειρά.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με μια καταγγελία που είχαμε από την Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Σταμάτη Κάρματζη, ο οποίος κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για προκλητική σπατάλη με έξοδα 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις. Ο κύριος Κάρματζης στην ανακοίνωση της παράταξής του αναφέρει: για τρίτη συνεχή χρονιά η διοίκηση Μαλαφή προκαλεί το κοινό αίσθημα με μια απαράδεκτη μεθοδευμένη κατασπατάληση πόρων.
1: Μπορεί να κουράζουμε τον κόσμο και στο τέλος θα αρχίσουμε να νιώθουμε και λίγο γραφικοί, όμως το χρέος μας είναι να είμαστε σε επιφυλακή απέναντι στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του κόσμου, αλλά πολύ περισσότερο στην διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος και του χρήματος των πολιτών. Είναι η τρίτη χρονιά που η κατασπατάληση πόρων από τον κύριο Μαλαφή και την δημοτική του αρχή είναι απίστευτη. Και μιλάμε για τα πολιτιστικά καλοκαίρια, τα οποία το τρίτο είναι φέτος, ξεπερνούν τις 300-350.000 ετησίως. Μάλλον το καλοκαίρι, όχι ετησίως. Φέτος για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι έχουμε εισαγόμενες, πανάκριβες θεατρικές και καλλιτεχνικές παραστάσεις, και μάλιστα τρεις εξ αυτών, οι οποίες ανακοινώθηκαν πρόσφατα, είναι στο ποσό των 104.000, δηλαδή 104.000 ευρώ τρεις παραστάσεις. Πανάκριβες λοιπόν θεατρικές παραστάσεις. Δεν λέμε ότι δεν είναι χρειαζόμενες και απαραίτητες, όμως θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να διατεθούν στο άξιο καλλιτεχνικό προσωπικό το οποίο έχει χείος, ή τελικά αν χρειαζόταν να έρθει και μια θεατρική παράσταση αντί 45.000 τροάδες, 45.000 και 50.000, θα μπορούσε να γίνει μια αντίστοιχη παράσταση η οποία να μην ξεπερνούσε τις 10.000 ή τις 8.000, γιατί έχουμε κάνει συζητήσεις και ξέρουμε ποιες είναι οι τιμές. Βλέπουμε λοιπόν μια κατασπατάληση χρημάτων απίστευτου μεγέθους. Βλέπουμε την απαξίωση των ντόπιων καλλιτεχνών, κάτι το οποίο εμείς ως Δημοτική Αρχή 19-23 το φυλάξαμε ως κόριο οφθαλμού και κρατήσαμε καταρχήν με πολύ λιγότερα χρήματα. Κάναμε πολιτιστικό καλοκαίρι με 35-40.000 αντί 300-350.000 που είναι τώρα, με αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα να μένουν στους χιώτες καλλιτέχνες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, ειδικότερα τον χειμώνα. Άρα λοιπόν πώς θα στηρίξουμε και θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να μείνουν στον τόπο τους? Και ξέρετε, όλα αυτά τα χρήματα που σπαταλώνται με τις εισαγόμενες εκδηλώσεις δεν μένει ούτε ένα ευρώ στον τόπο μας. Ανταυτού λοιπόν θα έπρεπε, γι' αυτό το επισημαίνουμε, γι' αυτό το καυτηριάζουμε, εμείς ως παράταξη απέχουμε από όλη αυτή την κατάσταση και το καταγγέλουμε στο χιωτικό λαό. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε στους πυρόπληκτους, στους κτηνοτρόφους μας, στους μελισσοκόμους, στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στις συγκοινωνίες που τελικά μία εκδήλωση από αυτά των 50-60.000 που είναι τρίτη χρονιά έτσι που διατίθενται αυτά τα υπέροχα ποσά, θα μπορούσαν να σώσουν το υπεραστικό χτέλ. Και αυτή την ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί ο κόσμος από τα χωριά μας προς την πόλη, και έρχεται βέβαια και η σειρά του αστικού χτέλ με ένα δήμαρχο, με τον κύριο Μαλαφή, να δηλώνει ότι εγώ δεν διαθέτω ούτε ένα ευρώ γιατί δεν έχω χρήματα. Ποιος δεν έχει χρήματα? Και παχυλά ταμεία αφήσαμε και χρήματα τρελά εισραίουν στα δημοτικά ταμεία. Για παράδειγμα, είναι 1 εκατομμύριο το χρόνο μόνο από τις κλήσεις της τροχέας. Αυτά τα χρήματα είναι απίστευτα και είναι χρήματα τα οποία θα έπρεπε να επιστραφούν για εξυπηρέτηση του δημότη και του πολίτη, κάτι το οποίο δεν γίνεται, γιατί εδώ μιλάμε για το βασίλειο της Δανημαρχίας, μιλάμε για μια αυλή η οποία λειτουργεί με ανεξέλεκτους τρόπους, ανεξέλεκτους κυριολεκτικά τρόπους. Τα χρήματα δαπανώνται με απίστευτο τρόπο, καταιγιστικά θα έλεγα, και βέβαια δεν είναι μόνο οι τροχονομικές κλήσεις που εισραίουν στα ταμεία του Δήμου, και από εκεί και πέρα βέβαια σπαταλώνται με ταξίδια, με φιέστες, με ντύλι και όλα αυτά. Είναι υπέροχη φορολογία η οποία έχει μπει από τον κύριο Μαλαφή για τη δημοτική του αρχή, όπως είναι το νερό που από 45-50 ευρώ που πληρώνει ο κόσμος έχει φτάσει να πληρώνει 200, 300, 500, 600. Είναι τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία είναι στο Θεό. Είναι οι ψεύτικες εκείνες υποσχέσεις οι οποίες τελικά προεκλογικά υπόθηκαν αφιδώς ότι θα δημιουργήσει ένα παράδεισο. Και κλείνω για να μην κουράζω τον κόσμο, για μια ακόμη φορά λοιπόν είναι χρέος μας να ενημερώνουμε τον κόσμο για τα τεκτενόμενα και θα πει κανείς, ωραία, και τι θα γίνει, τι θα γίνει. Υπάρχουν ακόμα 2 χρόνια μέχρι να τελειώσει αυτή η δημοτική θητεία και φυσικά θα το πω για μια ακόμη φορά, τη βραδιά των εκλογών, έτσι το είπα πιστεύοντας ότι μπορεί και να μην είναι, αν και ήξερα. Είπα ότι εύχομαι ο χιώτικος λαός να μην μετανιώσει για την επιλογή του. Βέβαια πολύ γρήγορα φάνηκε το αποτέλεσμα και αυτό το οποίο μπορούμε να παρακαλάμε είναι να περάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα ο καιρός για να δούμε τελικά στην πορεία τι μέλη γενέστε, πώς το αναποδογυρισμένο βαπόρι και βουλιαγμένο θα το ξαναφέρουμε στην επιφάνεια για να μπορέσει να ταξιδέψει σε ασφαλές και επίνεμο λιμάνι.
0: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής απάντησε ότι οι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να δουν δίπλα στο σπίτι τους μεγάλες παραγωγές που θα έπρεπε να ταξιδέψουν εκτός της νησιού για να τις απολαύσουν. Ο Δήμαρχος αναφέρει, όπως θα ακούσετε και εσείς σε λίγο στις δηλώσεις του, ότι το υλικό κόστος είναι πολύ μικρότερο από τις 104.000 ευρώ, καθώς υπάρχουν χορηγίες ύψους 20.000 ευρώ μέχρι στιγμής και αυτό το ποσό θα αυξηθεί, ενώ θα υπάρχει και εισιτήριο 20 ευρώ. Ας τον ακούσουμε.
2: Είναι για τον πολιτισμό, δεν μπορεί να δοθούν πουθενά αλλού. Κατά δεύτερον, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πολιτιστικές δράσεις και ποιοτικές, έτσι ώστε να εκπαιδεύεται ο κόσμος σε σπουδαία πολιτιστικά δρόμενα. Το τελευταίο είναι ότι από ό,τι είδαμε στην τετραετία του κυρίου Κάρμπατζη δεν είδαμε και τίποτα σπουδαίο πολιτισμικά. Υπάρχει ένα χάος αυτής της τετραετίας με τα πολιτιστικά δρόμενα που γίνονται στον Δήμο της Χίου από το 24. Όπως βλέπετε γίνονται συνεχώς ποιοτικές δράσεις που αφορούν

0: Κάποιους, ενώ θα έπρεπε να λένε μπράβο που γίνεται τέτοια παραγωγή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, ξέρει πολύ καλά και το αποκρύβει βεβαίως ότι 104.000 δεν είναι το τελικό κόστος. Το τελικό κόστος θα είναι πολύ λίγες δεκάδες χιλιάδες, διότι πρώτον υπάρχουν οι χορηγίες που είναι γύρω στις 25.000 ευρώ αυτή τη στιγμή και που πιστεύω ότι θα μεγαλώσουν κι άλλο. Και το δεύτερο ότι όλα αυτά έχουν εισιτήριο, που σημαίνει ότι όλα αυτά θα αφαιρεθούν από το τελικό κόστος. Επίσης το αποκρύβει και το πιο γελίο της υπόθεσης είναι ότι τη μία από τις τρεις παραστάσεις την ψήφισε η παραταξή του και στις άλλες ψήφισε λευκό. Τώρα τα κριτήρια γιατί να ψηφίσει τη μία παράσταση και να μην ψηφίσει τις άλλες δύο, θα πρέπει να ρωτήσουμε το μαντίο των Δελφών να μας απαντήσει. Μάλλον ενδεχομένως να μην γνώριζε ότι και στις Τροάδες υπεύθυνος και αυτός που κάνει τη μουσική είναι Χιώτης, είναι ο Λευτέρης Οβενιάδης και βεβαίως μόνο και μόνο που είχε μέσα τη συμπερίληψη αυτή η εκδήλωση θα έπρεπε να την ψηφίσει. Αλλά τέτοιες ευαισθησίες δεν περιμένω να βρω στον πρώην δήμαρχο. Εξάλλου τη συμπερίληψη την είχε μόνο γενικώς για το φαίνεστε. Νομίζω ότι έχουμε δώσει το πολιτιστικό μας αποτύπωμα από την αρχή της θητείας μας και αυτό θα καλλιεργούμε στο Χιώτη Δημότη.
1: Θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και πάμε στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Σήμερα Σάββατο 7 το απόγευμα στο Φαναράκι, στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίων, από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής. Το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί μια ημερίδα που έχει τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ». Μάλιστα οι εργασίες της θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο Βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Ακούμε περισσότερα από τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Παρλαμά.
2: Στις 25 Εβδόμου, Σαββάτο, το άλλο Σάββατο, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής σε τοπικό επίπεδο θα διοργανώσει μια μεγάλη ημερίδα με θέμα την ναυτιλία. Ένα ζήτημα το οποίο τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και πάει από το κακό στο χειρότερο. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ένα θεσμικό κόμμα με πρόγραμμα και θέσεις, επιδιώκουμε σε όλους τους τομείς να έχουμε προτάσεις οι οποίες θα είναι υλοποιήσιμες στο χρονικό διάστημα που μπορούμε να κυβερνήσουμε και να αλλάξουμε όσο το δυνατόν προς τα καλύτερη κατεύθυνση όλα όσα μπορούμε. Ως εκ τούτου, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ναυτιλία και ειδικά για τη Χίος. Η Χίος, ένα νησί το οποίο είναι φημισμένο για την αυτοσύνη του, έχει πάρα πολλούς ναυτικούς, έχει οικογένειες οι οποίες ζουν από τη θάλασσα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να παρουσιαστούν εδώ οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο τομέα και έτσι διοργανώνουμε την εκδήλωση αυτήν. Στην εκδήλωση αυτήν θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου και ο ευρωβουλευτής μας Γιάννης Μανιάτης, συν κάποιοι άλλοι ομιλητές είτε σε τοπικό επίπεδο είτε από Αθήνα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 7 η ώρα το άλλο Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί στο νότιο Λιμενοβραχίωνα, στην περιοχή απέναντι από του Χανδρή που έχει ένα άνοιγμα στην περιοχή αυτή. Και πείτε μου εσείς ό,τι θέλετε να ρωτήσετε πάνω στην εκδήλωση αυτή. Προφανώς και καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι μόνο, θα θέλαμε όλοι οι Χιώτες που έχουν το χρόνο να έρθουν και να ακούσουν τις συγκεκριμένες μας προτάσεις πάνω στο ζήτημα της ναυτιλίας, γιατί νομίζουμε και πιστεύουμε ότι η ναυτιλία είναι ο βασικότερος οικονομικός πυλώνας της περιοχής μας, αλλά και της χώρας μας γενικότερα. Πέρα από τους βασικούς που σας είπα πως θα έρθουν από το κόμμα, θα υπάρχουν και στελέχοι και συνταξιούχοι και ακόμα και άνθρωποι από τον οικονομικό τομέα, τον ευρύτερο τραπεζικό τομέα, και θα αναπτυχθούν όλες οι απόψεις μας είτε για την ναυτιλία σε τοπικό επίπεδο, την ακτοπλοϊκά, την ποντοπόρα, ακόμα και για την νησιωτικότητα θα υπάρχουν αναφορές οι οποίες συσχετίζονται ας πούμε με το μεταφορικό ισοδύναμο, με τέτοιες ρυθμίσεις και φορολογικά όσον αφορά και τους τζίρους που φέρνει η ναυτοσύνη στην Ελλάδα και στην ιδιαίτερη πατρίδα μας θα υπάρχουν στοιχεία από όλα και θα είναι μια ανοιχτή εκδήλωση.

0: η οποία θα αποτυπωθούν όλες οι απόψεις μας, οι ευρύτερες, αλλά και οι θέσεις μας στο διατάφτα, σε αυτά που μπορούμε να αλλάξουμε και θέλουμε να προχωρήσουμε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άρα, η εκδήλωση δεν θα είναι επικεντρωμένη μόνο σε ένα, είναι η μερίδα, με την έννοια ότι θα είναι ανοιχτή, θα υπάρχουν και ερωτοπαντήσεις από δημοσιογράφους προς τους ομιλητές, δεν θα είναι δηλαδή η μία ομιλία μετά την άλλη, θα είναι, ας το πούμε, σε στυλ κάπως κουβεντούλας, όπου θα τοποθετηθούν οι απόψεις μας σαν κόμμα, και θα υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση από τον πρόεδρο μας, που θα, ας πούμε, επικεντρώνεται στο συνολικό ποια είναι η ταυτότητά μας στο συγκεκριμένο ζήτημα της ναυτοσύνης και της ναυτιλίας στην Ελλάδα. Νομίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα, αλλά και τα τελευταία 10 χρόνια, δεν έχουν γίνει κάποιες ειδικές παρεμβάσεις και γενικά έχει αφαιθεί το ζήτημα. Και πιστεύουμε ότι εφόσον η Ελλάδα είναι μια χώρα ναυτικών και η Χίος είναι η βασιλεύουσα επ' αυτών των ναυτικών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποτυπωθούν εδώ οι προτάσεις αυτές και το κίνημά μας είναι έτοιμο να το κάνουμε.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Θα συνεχίσουμε τώρα με μία δήλωση που είχαμε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Μειοψηφίας Παντελή Μπογδάνο. Ο κύριος Μπογδάνος κατηγορεί τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου ότι μεροληπτεί υπέρ της Λέσβου. Με αφορμή την τοποθέτηση 1080 φωτιστικών τύπου LED σε δρόμους της Λέσβου, ο ίδιος επεσήμανε ότι και στα άλλα νησιά, όπως η Χίος και η Σάμος, το δικό δίκτυο είναι σκοτεινό σε κάποια σημεία και πρέπει η περιφέρεια λόγους οδικής ασφάλειας να τοποθετήσει φωτιστικά.
1: Είναι γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα τοποθετήθηκαν στην Λέσβο 1080 για την ακρίβεια φωτιστικά τύπου LED, αυτόνομα φωτιστικά σύγχρονα, τα οποία καταλαβαίνετε ότι εξοικονομούν ενέργεια, με απότερο σκοπό την ασφάλεια του οδικού δικτύου. Αντιλαμβάνεστε ότι η ασφάλεια του οδικού δικτύου για μας έχει το πρώτο, πρώτη στη σημασία, και η τοποθέτηση των φωτιστικών αυτών μόνο στη Λέσβο και σε καμιά περίπτωση στοιχείο στη Σάμο και στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αντιλαμβάνεστε ότι δείχνει τη θέση την οποία έχει για την Περιφερειακή Αρχή η Χίος και η Σάμος σε προτεραιότητες. Να σημειώσουμε δε ότι η τοποθέτηση των φωτιστικών έγιναν με τις υποδείξεις του Περιφερειάρχη και το συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη και της Υπηρεσίας των Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Επισημαίνω και πάλι, είναι ένα δείγμα το πώς σκέπτονται, πώς φαντάζονται και τι θέση έχουν στα υπόλοιπα νησιά εκτός από τη Λέσβο η Περιφερειακή Αρχή.
2: Εδώ στοιχείο το δικό δίκτυο, το καιρό που ήταν και η επιδική σας θητεία ως αντιπεριφερειάρχης, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία μπορούσαν να τοποθετηθούν και εδώ επιπλέον φωτιστικά ζώματα ή και κάποιοι κόμβοι που είναι επί της ευθύνης της περιφέρειας?
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το δικό δίκτυο έχει τεράστιες ανάγκες. Κάνεις πράγματα και αμέσως οι ανάγκες διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται. Και βέβαια, επειδή εξελίξεται η τεχνολογία και οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας, οι ανάγκες είναι συνεχείς για το δικό δίκτυο. Πρέπει να επισημάνουμε δε ότι εδώ στοιχείο βλέπουμε καθημερινά που κινούμαστε στο δικό δίκτυο, οι κόμβοι που έχουν φωτισμό ο οποίος πρέπει να είναι συνέχεια αναμένος, οι περισσότεροι των κόμβων είναι σκοτεινοί. Και αντιλαμβάνεστε ειδικά την περιοχή, την περίοδο τώρα του καλοκαιριού που η κίνηση είναι αυξημένη, οι κίνδυνοι ελοχεύουν και εμείς έχουμε τους γενικούς κατεβασμένους.
0: Στα καθήκοντά του, ως κυριοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επιστρέφει ο βουλευτής Χίου Νότης Μεταράκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια των αρχιοθετήσεων υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση, σε συνέχεια των αρχιοθετήσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος. Επιστροφή και πάλι στα δικά μας εδώ τοπικά και μετά από αναζήτηση άλλων εναλλακτικών για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στα μαστιχοχώρια, η ανάγκη αυτή υπάρχει εδώ και χρόνια, τελικά η Δημοτική Αρχή επέστρεψε στο σχεδιασμό που είχε γίνει από τη Δημοτική Αρχή Κάρματζη για κατασκευή του σταθμού στο ακίνητο του παλιού ελαιοτριβίου στο Πυργή, ιδιοκτησίας της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το αίτημα που είχε κατατεθεί στην εφορία αρχαιοτήτων Χίου είναι να κατεδαφιστεί το παλιό ακίνητο και στη θέση του, σε χώρο 400 τετραγωνικών μέτρων, να γίνει νέος παιδικός σταθμός που θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες για 45 παιδιά. Τα παραπάνω γνωστοποίησε σε δηλώσεις του στο Ράδιο Αλήθεια ο αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς, σημειώνοντας ότι παρά την αναζήτηση άλλων χώρων με στόχο να γίνει ένας σταθμός για περισσότερα παιδιά, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Έτσι, δόθηκε παράταση στο χρυσιδάνιο από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών του Παλιού Ελαιοτριβίου και ελπίζει ότι μέσα στον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, η εφορία αρχαιοτήτων θα απαντήσει θετικά στο αίτημά τους για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου. Στο μεταξύ, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη οι εγγραφές και επανεγγραφές στους ρεφονεπιακούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Χίου για την περίοδο 2026-2027 που θα διαρκέσουν διαρκέσουν μέχρι τις 5 Αυγούστου, μέχρι την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμάη, 10 παιδικοί σταθμοί του Δήμου Χίου μπορούν να φιλοξενήσουν 503 παιδιά, 223 βρέφη και 280 νήπια, ενώ οι επανεγγραφές είναι 150 για βρέφη και 214 για νήπια. Οι νέες θέσεις είναι 73 βρέφη και 66 νήπια, ανέφερε ο Αργύρης Γιαμάς.
3: Επιτέλους άνοιξε και το site της ΕΕΤΑ όσον αφορά τις εγγραφές σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΓΔΑΠ και ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 26-27. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου μέχρι και τις 5 Αυγούστου είναι ανοιχτή στην αρχή τις πρώτες ημέρες σύμφωνα με το ΑΦΗΜΗ. Μετά από την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά και πέραν, μπορούν να μπαίνουν ταυτόχρονα όλοι οι γονείς. Δικαίωμα συμμετοχής για πλήρη βάουτσερ, σύμφωνα με την ΕΕΤΑ, έχουν οικογένειες με δύο τέκνα, αν έχουν εισόδημα μέχρι 27.000 ευρώ, με τρία τέκνα μέχρι 30, με τέσσερα τέκνα μέχρι 33. Υπάρχει όμως και μία ειδική κατηγορία με το μειωμένο βάουτσερ, όπως λέει η ΕΤΑ, όπου σε αυτή την περίπτωση το όριο είναι 35.000 ευρώ για τα δύο τέκνα, 38.000 ευρώ για οικογένεια με τρία τέκνα και μπαίνουν ανεξαρτήτου οικονομικού εισοδήματος οι πολύτεκνες οικογένειες. Όσον αφορά τον ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όριο. Όλοι οι πλήρη φάκελοι της ΕΕΤΑ που θα κατατεθούν έχουν δικαίωμα βάουτσερ. Στο ΚΔΑΠ είναι λίγο διαφορετικά. Εκεί υπάρχει μοριοδότηση. Δεν δίνει η ΕΕΤΑ κάθε χρόνο όλα τα βάουτσερ. Προσπάθειά μας είναι πάντα να δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη των γονέων. Εκτός τώρα το χρονικό διάστημα που είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για την ΕΕΤΑ, το ίδιο χρονικό διάστημα έχουμε επιλέξει να είναι ανοιχτές οι αιτήσεις και για τα τροφεία, όπως λέμε, του Δήμου Χίου. Συστήνουμε όλοι οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, είτε είναι δικαιούχοι βάουτσερ είτε όχι, να κάνουν αιτήσεις και στις δύο πλατφόρμες, και στον Δήμο Χίου και στην ΕΕΤΑ. Στον Δήμο Χίου χρειάζεται να απλά μπαίνετε μέσα στο site, σας δίνει έναν κωδικό δικό σας και ανεβάζετε όλα τα έγγραφα τα οποία ζητούνται εκεί. Σίγουρα χρειάζεται να κατεβάσετε μια αίτηση, μια βεβαίωση, ιατρική βεβαίωση από τον παιδίατρο, τα αντίστοιχα φορολογικά έγγραφα, βεβαίωση εργασίας, ανεργίας ή ό,τι άλλο υπάρχει. Όσον αφορά τώρα τους παιδικούς σταθμούς, στο Δήμο της Χίου έχουμε 10 παιδικούς σταθμούς, οι θέσεις μας συνολικά είναι 503, εκ των οποίων 223 είναι για βρέφη και 280 για νήπια. Λέγοντας βρέφη και νήπια, είναι οι δύο κατηγορίες, από 8 έως 2,5 ετών είναι για τα βρέφη, πάντα η ηλικία που υπολογίζεται είναι το Σεπτέμβριο, και από 2,5 ετών έως 4, όπου είναι τα λεγόμενα, όπως λέμε, νήπια. Από αυτά έχουμε επανεγγραφές από την προηγούμενη χρονιά 150 σε βρέφη, 214 σε νήπια. Οπότε μας μένουν νέες εγγραφές σε βρέφη 73 θέσεις και σε νήπια 66. Από αυτά συνολικά, που θα είναι κάτι περίπου όπως και πέρσι, το 25% είναι με τροφεία. Το 1 στα 4 παιδιά περίπου είναι με τροφεία. Τα τροφεία στο Δήμο Χίου είναι από 0 για άτομα για οικογένειες που έχουν άτομο αμαία, 45 ευρώ για οικογένειες τρίτεκνες πολύτεκνες και 90 ευρώ για όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Οι δομές μας, όπως είπα, για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι 10 και μαζί με τα 3 ΚΔΑΠ και τις 2 δομές των ΚΔΑΠ αμαία απασχολούμε 190 εργαζόμενους και οι οποίοι φροντίζουν καθημερινά τα παιδιά σας.
0: Εκτός από τους παιδικούς σταθμούς, έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα γνωστά μας ΚΔΑΠ του Δήμου Χίου, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου στις δομές ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Χίος. Και πάλι ακούμε τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά.
3: ενημερώνουμε τους πολίτες μας ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τα καλοκαιρινά ΚΔΑΠ του Δημουχείου. Είναι μια δράση που είναι για 40 ημέρες, από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου. Έχουμε 3 ΚΔΑΠ στο Δημοχείου, από τα Καρδάμιλα, την πόλη της Χίου στο Ριζάρι και στο Χαλκιός. Δυναμικότητας 25, 50 και 25 θέσεων αντίστοιχα. Ο τρόπος εγγραφής είναι με αίτηση στο ΚΔΑΠ Καρδαμήλων λόγω της απόστασης στο συγκεκριμένο και στο ΚΔΑΠ Χίου για το ΚΔΑΠ Χίου και για το ΚΔΑΠ του Χαλκιούς. Το κόστος για τις 40 ημέρες είναι 90 ευρώ και υπάρχει 30% έκπτωση για οικογένειες τρίτεκνες, πολύτεκνες και οικονομικά αδύναμους και 100% απαλλαγή για οικογένειες που έχουν έστω και ένα μέλος αμαία. Οι θέσεις, όπως είπα, συνολικά είναι 100 θέσεις και υπάρχει μοριοδότηση όσον αφορά την ένταξή τους. Προηγούνται τα παιδιά τα οποία ήδη είναι μέσα στον ΚΔΑΠ στην 11 μηνή τους διάρκεια από το χειμώνα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Στη διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου προκαλούν οι συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μαστιχοχώρια που περιλαμβάνουν και την περιοχή του Εμποριούς αλλά και το Μουσείο Μαστίχας. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, οι επιχειρήσεις, οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά προβλημάτων που προκαλούν διακοπές οι οποίες επιφέρουν και τηλεπικοινωνιακό blackout. Αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν διαφωνεί κανείς με τα έργα αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου στην περιοχή, όμως θεωρούν ότι ο σχεδιασμός που έγινε δεν είναι εκείνος που θα έπρεπε για να μετριαστούν οι όποιες επιπτώσεις, ζητώντας παράλληλα να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, Γιάννης Μανδάλας, διευθύνων σύμβουλος της Μεδιτέρα, μια προσωπικότητα συνδεδεμένη με τον όρο «Πραγματική ανάπτυξη στο νησί μας», έκανε παρέμβαση στο Ράδιο Αλήθεια, επιχειρώντας να ταρακουνήσει τα λιμνάζωτα ύδατα της αποδοχής και από μέρους όλους εμάς και από μέρους της κοινωνίας ως κανονικότητας αυτού που συμβαίνει με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες και όχι μόνο. Ακούστε τον.
1: Επιπληρώ, δημιουργεί οργή και προβληματισμό, έτσι, αυτή η αδιαφορία καταρχήν, η οποία ξεκινάει από τη ΔΕΗ όσον αφορά την παροχή ρεύματος με τρόπο ο οποίος δεν είναι κανονικό και συνεχής. Δημιουργεί απορία η δικιά μας πια σαν κοινωνία παθητική στάση στην προβληματική αυτή κατάσταση. Και βεβαίως δημιουργεί και απορίες όσον αφορά την κεντρική διοίκηση διαχρονικά. Σήμερα δεν έχει πολύ ενδιαφέρον για μας, έτσι, η οποία πραγματικά έτσι δεν τοποθετείται απέναντι στο γεγονός ότι ένα νησί, το οποίο είναι το πέμπτο σε μέγεθος στην Ελλάδα, σε ένα νησί το οποίο περηφανεύεται για τη μαστίχα, την αυτιλία, τον όμηρο και πάρα πολλά άλλα που εμείς γνωρίζουμε, έτσι, δεν μπορεί να έχει ρεύμα με κανονικές συνθήκες. Έχουμε αποδεχθεί ότι νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε αποδεχθεί το να έχουμε καθημερινά διακοπές ανεξάρτητα αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνα, γιατί πάντα υπάρχει έτσι πρόβλημα, είτε είναι χειμώνα είτε είναι καλοκαίρι, και να μην συμβαίνει τίποτα. Το μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία με ανθρώπους που ζουν στην υπηρετική Ελλάδα και οι οποίοι δεν το πιστεύουν, δεν είναι σε θέση να πιστέψουν ότι ηχείως αυτό το νησί με αυτή την ιστορία, με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, δεν έχει ρεύμα κάθε μέρα ή δεν έχει ρεύμα όπως θα έπρεπε, με την ποιότητα και την ποσότητα που θα έπρεπε. Και αν το συνδέσουμε και με τα υπόλοιπα, δηλαδή δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε συγκοινωνίες, έχουμε τεράστια έργα τα οποία κάθονται έτσι, είναι σε αδράνη κτλ. Δεν έχουμε τηλεπικοινωνίες, ανταγωνιστικές τηλεπικοινωνίες, έτσι. Λες, παιδί μου, υπάρχει σχέδιο να μας διώξουν όλους από εδώ πέρα ή θα έπρεπε να κατηγορηθούν για προδοσία αυτοί που έχουν την ευθύνη. Είναι η ΔΕΗ, είναι η διοίκηση ΔΕΗ, δεν ξέρω. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αντιδράσουμε εμείς ως χιώτες έτσι, σε αυτό που συμβαίνει, θα φύγουμε, θα μας φύγουν μάλλον. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα αφήσει να εγκατασταθεί στο νησί έτσι, για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά που στην εποχή μας είναι ο ηλεκτρισμός, είναι οι τηλεπικοινωνίες, είναι το νερό, είναι οι συγκοινωνίες. Γιατί να έρθει σε μια χώρα που είναι θαλασσινή, σε μια χώρα που η νησιωτική πολιτική θα έπρεπε να προηγείται από οποιοδήποτε άλλη, προφανώς δεν υπάρχει. Διαχρονικά δεν υπάρχει. Έτσι. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για συζήτηση.
2: Θυμάμαι τέλος Γενάρη. Είχες κάνει πάλι παρέμβαση για το θέμα των διακοπών στην ηλεκτροδότηση, διότι ακριβώς, τότε είχατε ακριβώς. Και κάποιες ζημιές στο κέντρο έρευνας Μαστίχας.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα είχατε πάλι ζημιές.
1: Τώρα είχαμε πάλι ζημιές. Το κέντρο έρευνας δηλαδή φουλ δεν έχει σταματήσει και είναι αυστηρά λειτουργούμε, δεν έχει άλλη πηγή ενέργειας, είναι μόνο με ηλεκτρισμό. Οπότε είχαμε ξανά ζημιές, ξανά διακοπές. Αλλά η σταγόνα ήταν αυτό που συμβαίνει στην Νότια Αιγαίο. Ξέρετε, έχουμε δραστηριότητα στο μουσείο, έχουμε δραστηριότητα στο πυργί που έχουμε πάρει σαν εταιρεία κτλ. Έτσι, για ώρες, πολλές διακοπές απροειδοποιείται κτλ. Αλλά και αυτές που είναι με προειδοποίηση, μα είναι δυνατόν να σχεδιάζει κανείς έργα Ιούλιο-Αύγουστο. Δηλαδή, τίποτα δεν. Η διοίκηση τη ΔΕΗ προφανώς αδιαφορεί. Είναι ένας γίγαντας ή τον φτιάχνουμε γίγαντα, έτσι, και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προφανώς είπε στην κυβέρνηση, έτσι, και χαράζουν αυτήν την ισιωτική πολιτική. Δεν θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση. εισαγγελική. Μπορεί η ΔΕΗ να κρύβεται πίσω από τα ψηλά γράμματα των συμβολίων που μας υποχρεώνουν να υπογράφουμε, γιατί έχουμε επιλογή, μπορεί να υπογράψουμε κάποιον άλλον. Δεν είναι καταχρηστικό δικαίωμα αυτό. Και είπαμε, και όταν αυτά κουμπώσουν μόλις υπάρχουν διαχρονικές έτσι.
2: Παθογένειες.
1: Ναι, παθογένειες που υπάρχουν. Έχετε αναδείξει και πολύ σωστά τη συνέλευση συγκοινωνίων. Είναι δυνατόν στο πέμπτο σε μέγεθος νησί της χώρας να μην υπάρχουν συγκοινωνίες. Δηλαδή να μην θέλει, δηλαδή είμαι υποχρεωμένος να έχω αυτοκίνητο για να κινηθώ από ή προς την ύπαιθρο δισχύου. Είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι αποκλεισμένοι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο, όσοι είναι νέοι και δεν έχουν δίπλωμα, όσοι είναι μεγάλη ηλικία και δεν μπορούν να οδηγήσουν, αποκλεισμένοι. Είναι υποχρεωμένοι να μείνουν στο χωριό τους.

0: Την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναμένεται να εξετάσει ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίου αναφορικά με τις διακοπές, την ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν αυτές. Με τον πρόεδρο του Κώστα Μούνδρο να δηλώνει στην αλήθεια ότι θα καταθέσει αυτή την πρόταση προς συζήτηση στη διοίκησή του. Η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Τι να εξηγήσει στον επισκέπτη, γιατί δεν έχει νερό να πληθεί. Πάμε όμως να τον ακούσουμε, ο οποίος τονίζει ότι την πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να τη στηρίξουν φορείς και πολίτες, ζητώντας ενδεχομένως και από το Δικηγορικό Σύλλογο Χίου την υποσύριξη του εγχειρήματος. Τον ακούμε.
1: Και γενικότερα όλοι μας έχουμε εκνευριστεί με αυτό το θέμα. Το κουβεντιάζουμε χρόνια, δεν δίδεται λύσεις. Τη μέρα της Αγίας Μαχαίλας, από ό,τι γνωρίζετε, εγώ εκνευρίστηκα ιδιαίτερα. Μπήκαν μέσα πελάτες οι οποίοι δεν είχαν να αναπληθούν, γιατί δεν δουλεύαν οι αντλίες. Δεν είχαμε κλιματισμό, δεν μπορούσαμε να κόψουμε μία απόδειξη. Η εστίαση έχει τα ίδια προβλήματα. Φυσικά δεν έχει να κάνει μόνο με τους επισκέπτες μας, έχει να κάνει και με εμάς. Υπάρχουν ζητήματα με ανθρώπους που χρειάζονται είτε κλιματισμό είτε κάποια εργαλεία, κάποια όργανα για την επιβίωσή τους. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε επιθετικά, θα έλεγα, για να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα. Θα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες, κουβέντιαζα και με το επιμελητήριο, να είναι μπροστάρις το επιμελητήριο και όλοι εμείς οι φορείς που μας ενδιαφέρει να έχουμε φυσιολογικές καταστάσεις σε σχέση με την ηλεκτροδότηση σε κάποιες πολύ πιθανόν αγωγές, οι οποίες θα πιέσουν μια κατάσταση. Εμείς δεν θέλουμε ουσιαστικά να έχουμε αποζημιώσεις. Εμείς ουσιαστικά θέλουμε να πιέσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, που αυτό έχει να κάνει με να μην έχουμε αυτές τις συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης.
2: Υπήρξε κάποια ενημέρωση, ας πούμε, αναζητήσατε το λόγο ή τι σας λένε από το ΥΠΕ?
1: Κοιτάξτε, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό δεν το παίρνει κανένα χαμπάρι. Κάποια στιγμή υπάρχει διακοπή και άντε να βρεις άκρη ποιος και τι. Κατά πάσα πιθανότητα υπήρξε, τα φορτία ήταν υψηλά και λόγω της ζέστης και λόγω του κόσμου που έχουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Νομίζω ότι είχαν γίνει προσπάθειες από την πλευρά της ΔΕΗ, έχουν έρθει και ηλεκτρογεννήτριες έξτρα. Αυτά όμως πρέπει να κουμποθούν. Δεν είμαι τεχνικός. Αυτό που εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και για τους επισκέπτες μας και για τους ντόπιους, και αυτό ανεξάρτητα, γιατί κάποιοι μου λένε πότε θα έρθει το καλώδιο της ΔΕΗ και τότε θα λυθούν. Πότε θα έρθει το καλώδιο της ΔΕΗ? Κουβεντιάζομαι εδώ και 10, 15, 20 χρόνια και δεν έχει έρθει. Αν θα έρθει, θα λυθεί. Και εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν και 5 και 6 και 7 χρόνια για να μπορέσει να γίνει αυτή η διασύνδεση. Μέσα σε αυτό το διάστημα δεν πρέπει να γίνει κάτι? Νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι, και υπό αυτή την έννοια πιέζουμε κατά μεγάλο ποσοστό, κατά μεγάλη πιθανότητα θα κατατεθούν κάποιες αγωγές για να δούμε πώς μπορεί να λυθεί και να πιεστεί η κατάσταση για να λυθεί μερικώς το πρόβλημα.
0: Τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με εντάσεις και παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το πρωί η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στο νησί μας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί μας, παρέστη στο Συμβούλιο και απίθυνε χαιρετισμό στους Περιφερειακούς Συμβούλους λίγο πριν την αναχώρησή του αποτυχίου.
3: Άρα λοιπόν, περνάει το ταμείο αυτό και θα βοηθηθούν τα νησιά όπως ακριβώς το ζητάει ο κάθε περιφερειάρχης. Πλέον, και δώσαμε μεγάλη μάχη, δεν μπορεί ο κάθε χαρτογιακάς στην Ευρώπη να ξέρει πιο πολλά από τον περιφερειάρχη, από τους περιφερειακούς συμβούλους οποιασδήποτε παράταξης. Γιατί όταν λείπει το ΚΤΕΛ απτυχίο, λείπει για το δεξιό, το αριστερό, το κεντρό, τον Πασοκτσί, το λέμε καλά Νικολάκη. Συγγνώμη για το Νικολάκη, αλλά συγχρονιζόμαστε. Λοιπόν. Έτσι είναι τα πράγματα. Αγλαία, σε ευχαριστώ.
4: Νικό.
3: Να επικοινωνήσουμε. Μπράβο σας.
4: Γιατί?
3: Ναι, αν δεν μίλησα, απλά ως ένας νησιώτης. Ξεχάστε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.
4: Να μπούμε σε κύκλο τώρα συζητήσεων.
3: Να μπορώ να αποχωρήσω.
4: Τότε θα δώσω του λόγο στον κύριο Τσακαλία πρώτα, που με έχει πάρει τηλέφωνο. Και λόγω φιλίας και μετά σας.
3: Μπορώ να αποχωρήσω αν χάσει το αεροπλάνο. Μπορώ να αποχωρήσω.
5: Ναι.
3: Γιατί θα χάσει το αεροπλάνο. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Εμείς σε ευχαριστούμε.
3: Αγλαία, αναλαμβάνεις δημοσιογραφικά αυτή μου την επικοινωνία με τον έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στη συνέχεια οι τόνοι ανέβηκαν με τη μαέστρο Ελευθερία Λυκοπάντη και ιδρύτρια του πολιτιστικού και ανθρωπιστικού οργανισμού Μούσα Ελληνική να παρεμβαίνει με ομιλία της στο Συμβούλιο με αφορμή την περικοπή της χρηματοδότησης του οργανισμού από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το περσινό φεστιβάλ με την αιτιολογία ότι είχε εισιτήρια για τους θεατές με αποτέλεσμα να δώσει, όπως είπε, από τα προσωπικά της οικογενειακά έσοδα το ποσό των 22.000 ευρώ.
6: Δεκτά ως ένα βαθμό και επειδή βάλαμε εισιτήριο στις εκδηλώσεις μας είπατε ότι δεν δικαιούστε να πάρετε αυτόν την επιχορήγηση. Okay. Αυτό θα είχε λόγο και θα μας έπιθε εάν στον προϋπολογισμό των 70.000 μας δίνατε 30.000 και μας λέγατε δεν θα βάλεις σε καμία εκδήλωση εισιτήριο. Μιλάμε για μια παραγωγή, κύριε Πρόεδρε, του Action ST, που θα τα έχετε ακούσει φαντάζομαι, Ελίτης Θεοδωράκης, ολόκληρο το Action ST, με από κάτω 30 μέλη στην ορχήστρα, περί τα 100 μέλη χοροδούς, η χοροδία, και 5 σολίστες. Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση μπορούσε να περάσει χωρίς εισιτήριο, πώς θα έβγαιναν τα χρήματα. Να μην τα πολυλογούμε, από αυτό το φεστιβάλ το περσινό εμπήκαμε μέσα 22.000. Αυτές τις 22.000, γιατί δεν ξέραμε, όταν καταθέτουμε τον προϋπολογισμό, δεν ξέραμε ποιος θα μας επιχορηγήσει, πότε θα μας επιχορηγήσει, αν θα μας επιχορηγήσει. Λοιπόν, τα 22.000 τα κατέβαλε η οικογένειά μου. Δεν ξέρω πολλούς από εσάς εδώ πέρα μέσα εάν έχει βάλει το χέρι του στη τσέπη τόσο βαθιά, επειδή δεν είμαι σημερινή στον πολιτισμό, αλλά ίδρυσα τη χοροδία της Χίου, 35 χρόνια τη δίφνα και την έκανα κατά γενική ομολογία μία από τις πιο γνωστές της Ελλάδας, χωρίς αμοιβή. Λοιπόν, και ερχόμαστε φέτος και τα περσινά χρήματα που είναι 3.000 μειώνονται στο 1,5 και ακόμα δεν τα έχουμε πάρει. Φέτος για το φετινό φεστιβάλ το 10ο, γιατί δεν είμαστε φρέσκοι στην ιστορία, είμαστε 10 ετών φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ. Και με ένα μεγάλο χαρακτηριστικό το οποίο δεν διακρίνει πολλά άλλα φεστιβάλ. Χρησιμοποιούμε πάντα, μα πάντα, ντόπιες δυνάμεις. Μπορεί να φέρνουμε ονόματα, αλλά αξιοποιούμε τον τόπιο δυναμικό, διότι αυτός είναι ο σκοπός μας. Είναι εκπαιδευτικός και επιμορφωτικός ο σκοπός μας. Όταν λοιπόν εσείς τα 3.000 που το θεωρώ εμπεγμό μας τα κόβετε και μας τα κάνετε 1,5 για τον οποιοδήποτε δικό σας λόγο, θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη αδικία. Αυτή την αδικία παρακαλώ να την αποκαταστήσετε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ο Περιφερειάρχης Πολιτισμού Μιχαήλ Άνθιμος Δίσος απάντησε στην κυρία Λυκοπάντη αναφέροντας ότι τα ποσά που δίνονται ετησίως από την περιφέρεια αξιολογούνται με βάση τη δράση και για τις δαπάνες οι οποίες μπορούν να επιχορηγηθούν. Το περσινό ποσό που εγκρίθηκε για το Φεστιβάλ της Μούσας Ελληνικής ήταν 3.000 ευρώ. Όταν στην πορεία ανακαλύφθηκε ότι υπήρχε εισιτήριο, η περιφέρεια δεν μπορούσε να προβλέψει την νομοθεσία η οποία δεν δικαιολογεί χρηματοδοτήσεις από τη στιγμή που υπάρχει. Υπάρχει είσοδος στο θεατή. Ακούμε τον Περιφερειάρχη Πολιτισμού Μιχαήλ Άνθιμο Δίσο.
7: Κάνουμε και τον επιμερισμό με βάση το ποσοστό αναπεριφερειακή ενότητα και με βάση τα αιτήματα αλλά και τις επιλέξιμες δαπάνες. Έτσι λοιπόν, το ποσό το οποίο δίνεται κάθε χρόνο αξιολογείται με βάση τη δράση και για τις δαπάνες οι οποίες μπορούν να επιχορηγηθούν. Ως εκ τούτου λοιπόν, το ποσό το αρχικό που είχε εγκριθεί ήταν 3.000, όμως στην πορεία, όπως και για διάφορες άλλες εκδηλώσεις τις οποίες ανακαλύπτουμε, ότι υπήρχε εισιτήριο. Δυστυχώς, εμείς μακάρι να δίναμε και περισσότερα, να μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα. Δυστυχώς όμως ο νόμος είναι αυστηρός και δεν μας δικαιολογεί χρηματοδοτήσεις από τη στιγμή που υπάρχει είσοδος. Για το λόγο λοιπόν αυτό υπήρξε αυτή η περικοπή. Εμείς πήγαμε κάτω με την κυρία Λυκοπάτη πρόλίγο στην οικονομική υπηρεσία, η οποία ακριβώς μας επιβεβαίωσε το ποσό είναι αυτό και το οποίο θα δοθεί, γιατί πάει προς εκαθάριση και για πληρωμή στα εντελώμενα. Όμως εγώ της είπα ότι θα δω λίγο τις αποφάσεις οι οποίες υπάρχουν. Η θέλησή μας είναι θετική, να δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη απόφαση, γιατί δεν θυμάμαι και εγώ τώρα στο πόδι, επειδή τώρα ενημερώθηκα, να δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη απόφαση, να τη βοηθήσουμε. Στο κομμάτι το περσινό δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Το ποσό είναι αυτό, δυστυχώς. Να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει, τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε, να κάνουμε. Αυτό.
0: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παντελής Μπογδάνου σε παρέμβασή του επί του θέματος δήλωσε ότι οι επιχορήγες πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων παραμένουν μέχρι και σήμερα απλήρωτες.
5: Έχουν εκριθεί χρηματοδοτήσεις σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία στοιχείο, έχουν μείνει απλήρωτα. Δυστυχώς αυτό συνεχίζεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν εγκρίνονται κάποια μικροποσά των 1.000-1.500, όταν οι δράσεις και οι δαπάνες οι οποίες γίνονται είναι πολλαπλάσια, εκδίδονται τιμολόγια, πληρώνονται ΦΠΑ, στο τέλος θα πληρώνει ο Σύλλογος και το Πολιτιστικό Σωματείο, γιατί η Περιφέρεια δεν έχει ανταποκριθεί μετά από ένα ολόκληρο χρόνο, αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά δεν βοηθάμε. Οδηγούμε σε χρεοκοπία τα πολιτιστικά σωματεία. Και δεν ξέρω αν αυτό γίνεται γιατί υπάρχει δυσλειτουργία στην αντιπεριφέρεια πολιτισμού.
0: Στη συνέχεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο έγινε αναφορά στο μείζον θέμα που αφορά τους κατοίκους του νησιού και ποιο είναι αυτό, το πρόβλημα των υπεραστικών μετακινήσεων. Ο κύριος Μπογδάνος, λαμβάνοντας το λόγο, μετέφερε τον προβληματισμό των συμπολιτών μας που εδώ και ένα χρόνο έχουν στερηθεί το δικαίωμά τους στην υπεραστική τους μεταφορά.
8: Λοιπόν, να πάνε στον γιατρό τους, να κάνουν τα απαραίτητα που το προκατρώνουν μια φορά την εβδομάδα και δυστυχώς αυτό το έχουν στερηθεί εδώ και περίπου ένα χρόνο. Το υπεραστικό τέλ χτυπούσε καμπανάκια και το αστικό έβαλε ημερομηνία τέλος Ιουνίου. Και λέμε και ρωτάμε και ρωτήθηκε η Περιφερειακή Αρχή τι πρωτοβουλίες έχετε πάρει έτσι ώστε να λειτουργήσει και να μην σταματήσει παλαιότερα το υπεραστικό και νεότερα το αστικό κτέλ. Δυστυχώς δεν δώσατε καμία απάντηση. Και βεβαιότατα έχετε ευθύνη και έχουμε ευθύνη και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός. Διότι γι' αυτό εκλεγόμαστε. Δεν πετάμε την πάντα στην εξέδρα και καλούμε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν διοικεί τον τόπο.
9: Συνάδελφε, το προσωπικό του
8: είναι. Αφήστε να τελειώσω. Αφήστε με.
9: Το προσωπικό
8: θα έρθω και σε αυτό. Θα έρθω και σε αυτό και συγκεκριμένα.
9: Για να δείτε τι είναι το λόγο.
8: Μην διακόπτεται όταν δεν είναι αρεστή η απάντηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν έχει την ευθύνη να δώσει λύση και υπεύθυνο σχεδιασμό. Αναφέρατε τα 200 χιλιάρια τα οποία αρχικά ήταν 160 και τα βάλατε τελευταία στιγμή χωρίς όμως να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Θα περίμενα από εσάς μέχρι και σήμερα που το έχετε εισήγηση σαν πρώτο θέμα να μας έχετε στείλει το σχεδιασμό σας, το πρόγραμμά σας, τι θέλετε να κάνετε για να υλοποιήσετε αυτό την επαναλειτουργία που θέλετε των ΤΕΛ και πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Δυστυχώς την εισήγηση, παρόλο που είναι θέμα, η εισήγηση σας δεν υπάρχει, δεν έχει έρθει να την εξεργαστούμε και άρα ουσιαστικά είναι νεκρό γράμμα. Ουσιαστικά λέμε ότι εμείς βάλαμε κάποια λεφτά και από εκεί και πέρα δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Όχι, είναι λάθος κύριε. Η υποχρέωσή μας είναι να έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα και σχεδιασμό και να λειτουργήσει. Να είστε σίγουροι ότι εάν θα είμαστε εμείς, θα δεν θα το είχαμε αφήσει να κλείσει ούτε το εκαραστικό, ούτε το αστικό. Επόμενος βέβαια σε αυτό που διαβάσατε. Αυτό που διαβάσατε είναι αποσπασματικό της τοποθέτησής του και αναφέρομαι στο τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο τι λέει, σχολίασα τι λέει, δράσεις που εντάσσονται στους ΚΑΠ, στην ΠΕ Λέσβου, όπου εκεί η περιφέρεια ασχολείται και χρηματοδοτεί πλακοστρώσεις σε χωριουδάκια και έργα ίσονος σημασίας των 5 και 10 χιλιάδων ευρώ, τα οποία είναι έργα που κοιτάει τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτο. Και λέω λοιπόν, εμείς θα αντικαταστήσουμε και το Δήμο. Είναι δυνατόν όταν η τεχνική μας υπηρεσία στη Λέσβο ειδικά είναι αποξηλωμένη από τον κόσμο και χτυπάει καμπανάκια και έχει ένα σωρό σοβαρά έργα να αντιμετωπίσει, να ασχολείται και με 10 έργα από 5 και 10 χιλιάδες που πρέπει να τα υλοποιούν οι Δήμοι, θα μπορούν. κάλλιστα να χρηματοδοτήσει αυτό και να το υλοποιήσει και να το επιβλέψει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Λέσβου ή Ανατολική Λέσβου. Αυτό διαβάσατε. Και περιμένω βέβαια εγώ και εμείς όλοι το περιφέρουμε με αγωνία να στηρίξουμε και να ψηφίσουμε το σχεδιασμό σας για την επαναλειτουργία του ΚΤΕΛ. Και γιατί τόσο καιρό, ένα χρόνο τουλάχιστον, εσείς δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως για τα εκπαιδευτικά. Και τώρα τα αστικά παρατείνουν τον χρόνο και περιμένουν να ακούσουν την πρόταση. Δυστυχώς πρόταση δεν υπάρχει.
10: Κατανοητό.
8: Θα ήθελα εδώ, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω επισήμα στη συνέχεια να προσθέσω στον κύριο Βρουλή και να του θυμίσω ότι η αρχική, ο σχεδιασμός, η αρχική προσέγγιση της μελέτης του Αγίου Γεωργίου με τον Δολοφοντανή τον δρόμο έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και έχει και συγκεκριμένο ποσό το έργο της μελέτης που θα τοποκρατηθεί. Λυπάμαι που δεν το γνωρίζει αυτό ο κύριος Βρουλής. Υπάρχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό που θα πρέπει να εξασφαλιστεί από το πρόγραμμα διοικητικών επενδύσεων και περιμένουμε να το φέρετε έτσι ώστε να το στηρίξουμε.
0: Ο χωρικός και θεματικός αντιπεριφερειάρχης Χίου Νίκος Νύκτας σε δηλώσεις του στην τηλεόραση της Αλήθειας αναφερόμενος στο θέμα της υπεραστικής μετακίνησης των πολιτών εν απουσία υπεραστικό κτέλ τόνισε ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την κυβέρνηση αλλά επειδή την περιφέρεια την ενδιαφέρει να στέκεται δίπλα στο χιώτη πολίτη που βρίσκεται στα χωριά εξασφάλισε το ποσό των 200.000 ευρώ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους Χίου έτσι ώστε σε δεύτερο χρόνο να χρηματοδοτηθεί η περαστική συγκοινωνία των ΚΤΕΛ στη Νότια Χίο. Εμείς να συμπληρώσουμε κλείνοντας το θέμα αυτό και πριν ακούσουμε τον κύριο Νύχτα ότι ετοιμαζόμαστε να σβήσουμε το κεράκι. Το κεράκι του ενός έτους που η ύπαιθρο της Χίου στερείται συγκοινωνιών.
11: Είναι ένα θέμα το οποίο αφορούσε κυριολεκτικά την κυβέρνηση για το θέμα της χρηματοδότησης. Παρ' όλα αυτά εμείς θεωρήσαμε ότι μας ενδιαφέρει γιατί πρέπει να έχει Χίος λεωφορεία, γιατί πρέπει να έρχονται οι συμπολίτες μας από τα χωριά, αυτοί που πάσχουν κυρίως και οι πιο, γιατί αυτοί παίρνουν τα λεωφορεία και κυρίως αυτοί που έχουν προβλήματα. Λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο προσπαθήσαμε, βρήκαμε από τους ΚΑΠ Χίου 200.000 ευρώ και αυτά τα οποία ψηφίστηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή θα κοιτάξουμε ώστε να χρηματοδοτηθεί η συγκοινωνία και το υπεραστικό κτέλ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, το πιέζουμε, προσπαθούμε πάρα πολύ και δυναμικά ώστε να βοηθήσουμε τον τόπο μας γιατί θεωρούμε απαραίτητο, ξαναλέω, για τις συγκοινωνίες το γεγονός αυτό το οποίο είναι κάτι που αφορά τον απλό κόσμο και κυρίως αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι, τις υπαίθρους οι οποίοι θέλουν να έχουν μια μικρή και επικοινωνία και σημαντική για την καθημερινότητά τους με την πόλη της Χίου.

0: αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
11: Θα σας ταξιδέψουμε τώρα μέχρι την Παναγιά, τη Μικρόνησο Παναγιά των Ινουσών, όπου την Πέμπτη το πρωί βρέθηκε η αλήθεια. Εκεί πραγματοποιήθηκε μια λεπτή αλλά άκρο συμβολική τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν με τη στήριξη και χορηγία της Eurobank. Τον αγιασμό πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος, που τόνισε στο λιτό χαιρετισμό του ότι οι άνδρες που υπηρετούν σε αυτό το νησί επιτρέπουν στην ελληνική δημοκρατία να κυβερνά αυτόν τον τόπο.
12: Την εθνική μας ιδιοπροσωπεία και την πολιτισμική μας ταυτότητα. Μια εκκλησία και ένα φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Η πίστη μας και η πατρίδα μας. Ο Χριστός και η Ελλάδα. Πάνω στα βράχια αυτού του νησιού ευρίσκονται και χτυπούν οι καρδιές μας. Πάνω στα ελάχιστα αγριόχορτα που φυτρώνουν σε αυτό το νησί και των οποίων κατά καιρούς ανθοδέσμες προσεφέραμε στους εκάστοτε προέδρους της ελληνικής δημοκρατίας, βρίσκονται υπόθηκε τα οράματα ολόκληρου του ελληνισμού. Οι άνδρες που βρίσκονται πάνω σε αυτό το νησί είναι εκείνοι που επιτρέπουν όχι μόνο στην Χίο, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα να μπορεί να πηγαίνει με ευλάβεια στις εκκλησιές και να προσκυνά το Θεό.

0: στους άνδρες. Οφείλει η Ελλάδα ότι σήμερα ελεύθερα αναπνέει. Όλοι οι παριστάμενοι εδώ και πρωτίστως η ταπεινότητά μου, κλείνω με τα γόνατα όχι μόνο της καρδιάς και της σκέψεως αλλά και του σώματός μας, για να προσκυνήσουμε όχι μόνο το χώμα αυτού του νησιού ή τα βράχια του, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω σε αυτό το νησί και που αποτελούν την μόνη αμυντική και αποτρεπτική δύναμη. Το μόνο αμυντικό και αποτρεπτικό όχυρο ενάντια στις ματέως κινούμενες ελεσιπόλεις δυνάμεις εκείνων που ποτέ δεν είχαν και ποτέ δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα επάνω σε τούτα τα νησιά.
1: Θερμές ευχαριστίες προς τον όμιλο Eurobank, μετέφερε ο διοικητής της 96 ΑΦΤΕ, ταξίαρχος Παναγιώτης Λιμπερέας, προσθέτοντας ότι δεν είναι μια απλή τελετή εγγενείων. Είναι η απόδειξη ότι η κοινωνία, η πολιτεία και οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ενωμένες στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων.
2: Και διοικητά της ανωτέρας στρατιωτικής διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, εκπρόσωπε του κυρίου αρχηγού ΓΕΘΑ, κύριε δήμαρχε Ινουσών, κύριε πλοίαρχε, εκπρόσωπε του κυρίου αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου, κύριε εκπρόσωποι του ομίλου Eurobank, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σήμερα σε αυτή τη λιτή αλλά ιδιαίτερα σημαντική τελετή εγγενείων. Εδώ, στη Μικρόνησο Παναγιά, στο ακριτικό σύμπλεγμα των Ινουσών, σε ένα από τα ανατολικότερα σημεία της πατρίδας μας. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο με ξεχωριστό συμβολισμό. Το επιτηρητικό φυλάκιο της Παναγιάς στέκει ως άγρυπνος φρουρός και φύλακας της πατρίδας μας στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άντρες και οι γυναίκες που υπηρετούν εδώ υπό απαιτητικές και συχνά αντίξωες συνθήκες επιτελούν ένα έργο υψηλής ευθύνης. Με επαγγελματισμό, αφοσίωση και ακλόνητο φρόνημα εμπνέουν σε όλους μας αισθήματα σιγουριάς και ασφάλειας. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών των μονάδων μας. Η δωρεά του ομίλου Eurobank αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής ευθύνης και στήριξης προς τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και προς τους ανθρώπους που υπηρετούν στις περιοχές πρώτης γραμμής. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν ουσιαστικά την καθημερινότητα του προσωπικού, βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας μας. Θα ήθελα εκ μέρους της 96 ΑΦΤΕ να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον όμιλο Eurobank για τη σημαντική αυτή προσφορά, καθώς και προς όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίησή της. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκδήλωση είναι κάτι παραπάνω από μια απλή τελετή εγγενείων. Είναι μια έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η πολιτεία, οι ένοπλες δυνάμεις και η κοινωνία παραμένουν ενωμένες και προσιλωμένες στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Σήμερα, εδώ στην Παναγιά, στο ακριτικό αυτό σημείο της πατρίδας μας, νιώθουμε όλοι ότι η καρδιά της Ελλάδας μας χτυπά λίγο πιο δυνατά. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.
1: Για μια στρατηγική επένδυση στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο των ενόπλων δυνάμεων έκανε λόγο στο χαιρετισμό του ο διοικητής ΑΣΔΕΝ αντιστράτηγος Δημήτρης Βακετής, λέγοντας ότι η δωρεά δημιούργησε χώρο διαβίωσης γυναικών στο φυλάκιο και αναβάθμισε την προβλήτα, ενώ η ανακατασκευή του μνημείου και του ιστού ύψωσε ακόμη πιο ψηλά τη γαλανόλευκη απέναντι από τα μη κρασιατικά παράλια.
3: Σε μια εποχή κατά την οποία οι προκλήσεις στο διεθνές και στο εγγύς περιφερειακό περιβάλλον είναι σύνθετες, πολυεπίπεδες και εν πολλοίς αχαρτογράφητες, η δική σας στάση αποδεικνύει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και τη δύναμη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η Eurobank αποδεικνύει έμπρακτα ότι διαθέτει υψηλό πολιτικό και κοινωνικό ήθος, λειτουργώντας ως ένας ζωντανός οργανισμός που αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και στέκεται αρρωγός εκεί όπου η ανάγκη είναι

0: μεγαλύτερη. Με το πλούσιο πολυδιάστατο κοινωνικό της έργο, η Eurobank έχει θέσει σταθερά στο επίκεντρο των δράσεών της στις ακριτικές περιοχές της επικράτειάς μας, από τον ακριτικό Εύρο έως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Δωδεκάνησο. Εκεί δηλαδή όπου η κάθε προσφορά αποκτά διπλή αξία και εθνική σημασία. Είναι άξια αναφοράς η παρουσία του ομίλου Eurobank στην ελληνική κοινωνία μέσα από το εμβληματικό πρόγραμμα «Μπροστά για την οικογένεια», μέσω του οποίου δίνει ουσιαστική μάχη για την αντιμετώπιση του μείζωνος εθνικού ζητήματος του δημογραφικού, στηρίζοντας έμπρακτα την υπογονιμότητα αλλά και την αποφυγή της ερήμωσης των ακριτικών περιοχών της πατρίδας μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, δημιουργώντας υποδομές στέγασης για τους γιατρούς και εκπαιδευτικούς στις παραμεθόριας περιοχές, αναλαμβάνοντας την κάλυψη εξόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης ζευγαριών που διαμένουν σε παραμεθόριες περιοχές, αλλά και ενισχύοντας την τοπική απασχόληση, ώστε οι νέοι μας να παραμείνουν και να δημιουργούν στον τόπο τους. Παράλληλα, με πρωτοβουλίες επιβραβεύει διαχρονικά την αριστεία και το μόχλο των νέων μαθητών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ μέσα από το πρόγραμμα ενισχύει την νεανική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα, δίνοντας όθηση στην οικονομία της περιφέρειας. Σήμερα, μετά τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού των οικημάτων των στελεχών στη Μικρόνησο Αγαθονησίου, στρέφοντας με ευαισθησία το βλέμμα της για μια ακόμη φορά προς τις ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα στο ακριτικό Αιγαίο, η Eurobank έρχεται να ενισχύσει τις υποδομές για τη μέριμνα για το προσωπικό μας. Η συγκεκριμένη δωρεά για μας έχει τριπλή σημασία. Δημιούργησε ένα εξαιρετικό χώρο διαβίωσης του θύλη προσωπικού του επιτηρητικού φυλακίου. Αναβάθμισε την προβλήτα της Μικρονήσου, διευκολύνοντας τη σύνδεση με τη βασική νήσο, αλλά και με ουσιαστικό επιχειρησιακό αποτύπωμα. Με την κατασκευή του εμβληματικού μνημείου, υψώθηκε ακόμα πιο ψηλά η γαλανόλευκη απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια, ενισχύοντας κατακόρυφα το φρόνημα και το ηθικό του προσωπικού μας που επιτηρεί, επαγρυπνεί και φυλάτει τους ακροτικούς προμαχώνες της πατρίδας μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρει ο Ισοκράτης, η πατρίς άπας είναι ανθρώπης κοινών έστιν ιερών. Η πατρίδα είναι για όλους τους ανθρώπους ένα κοινό ιερό. Με τη σημερινή σας πράξη τιμάτε με τον πληρέστερο τρόπο αυτό το ιερό, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά προς την πατρίδα παραμένει ζωντανή, ισχυρή και δραστική.
1: Στο ίδιο πλαίσιο και ο χαιρετισμός του εκπροσώπου της Eurobank, που τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για μια διαχρονική τακτική του ομίλου να στηρίξει όσους υπηρετούν σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές.
0: Στο πλαίσιο αυτό πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης μιας ιδιαίτερα σημαντικής στρατιωτικής εγκατάστασης του επιτηρητικού φυλακίου Παναγιά. Η δωρεά αφορά παρεμβάσεις, όπως ακούσατε προηγουμένως, που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και επιχειρησιακής υποστήριξης του προσωπικού, όπως την προέκταση της κτηριακής εγκατάστασης με την κατασκευή θαλάμου γυναικών, την επέκταση των λιμερικών εγκαταστάσεων και την κατασκευή του ιστού της ελληνικής μας σημαίας. Πρόκειται για παρεμβάσεις με πρακτική αλλά κυρίως συμβολική αξία, που αναβαθμίζουν μια εγκατάσταση με ιδιαίτερη βαρύτητα για την περιοχή και αποδεικνύουν με αυτό τρόπο τον σεβασμό μας, τον σεβασμό όλων μας προς όσες και όσους υπηρετούν εδώ. Η σημερινή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη και διαχρονική προσπάθεια της Eurobank να στηρίζει και να στηρίξει έμπρακτα το έργο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Ενδεικτικά, θέλω να αναφέρω μόνο την τελευταία πενταετία η τράπεζα έχει υλοποιήσει δωρεές άνω των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σαν ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης για το μεγάλο και πολύπλευρο έργο τους σε ολόκληρη την επικράτεια και ιδίως στις περιοχές της πρώτης γραμμής. Για εμάς, η στήριξη των ακριτικών περιοχών και των ανθρώπων που υπηρετούν σε αυτές δεν αποτελούν απλώς μία πράξη κοινωνικής προσφοράς. Αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην ανθεκτικότητα της χώρας, στη διατήρηση της ζωής και της δραστηριότητας στις παραμεθόριες περιοχές και στη διαφύλαξη της κοινωνικής και εθνικής συνοχής. Εξάλλου, δεν επιβιώνει ο πιο δυνατός, επιβιώνει ο πιο ανθεκτικός. Στο ίδιο πνεύμα, η Eurobank έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια ευρύτερη στρατηγική με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με ιδιαίτερη έμφαση στις ακριτικές περιοχές. Έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία την οποία ονομάζουμε «Μπροστά για την οικογένεια», όπου υλοποιούμε ένα συνεκτικό σύνολο δράσεων στους τομείς της υγείας, της εργασίας και επιχειρηματικότητας, της παιδείας και των υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη δημογραφική και οικονομική βιωσιμότητα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για όλους εμάς για τα χρόνια που έρχονται. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, η πρωτοβουλία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιοχές όπως οι Νούσες, όπου οι προκλήσεις είναι πολύ πιο έντονες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συντονισμένη δράση κράτους, κοινωνίας και ιδιωτικού τομέα μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα βιώσιμο μέλλον με ισχυρές και ανθεκτικές τοπικές κοινωνίες.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
4: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
6: Ό,τι πεις, αφεντικό!
5: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
7: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με την γιορτή που έχει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων, μια γιορτή για τα 30 χρόνια λειτουργίας του. Μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανχιακού Συλλόγου απίφθηναν κάλεσμα στο κοινό να παρακολουθήσει μέσα από αυτήν την εκδήλωση την 30χρονη πορεία και τα βήματα που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου τα άτομα με ειδικές ανάγκες να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους για μια ισότιμη και αξιοπρεπή ζωή. Ακούμε την Χριστίνα Παβίτσου, την Κέλλη Λουφάκη και τον Γιώργο Πατερημό.
1: Με χαρά θέλουμε να σας ανακοινώσουμε για την επίσημη εκδήλωση των 30 χρόνων του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, που θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο κτήμα Ρίζικο και ώρα 7 το απόγευμα. Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι να δούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα που έχει καταφέρει ο Παχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία να καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια.
2: Την ημέρα αυτή μάλλον θα υπάρχουν κάποιες ειδικές βραβεύσεις για τα 30 χρόνια. Θα είναι μέλη του πρώτου ΔΣ ξαναία, κάποιοι που δεν είναι πλέον εν ζωή, δεν είναι κοντά μας, αρχές και φορείς, χορηγοί υποστηρικτικές στις δράσεις μας, εθελοντές, υποστηρικτές των δράσεων και επιχειρήσεις που έχουν στηρίξει αυτά τα 30 χρόνια τον Πανχιακό.
1: Κύριε Θωμά, Κώπη, Γιώργο, να συμπληρώσετε κάτι.
3: Ένα. Κοιτάξτε, ένας σύλλογος που απαρτίζεται από 30 χρόνια ιστορίας χτισήματος που ξεκίνησε από πέτρινα χρόνια, δύσκολα χρόνια, χρόνια τα οποία, όπως είπε και η Σοφία, η λέξη αναπηρία ήταν άγνωστη κατά πολλούς, χρηματικής όρους λέξης τότε, αλλά τώρα με τους αγώνες που έχουν γίνει τα τόσα χρόνια και ειδικά από τον Παχιακό Σύλλογο που έχει αναδείξει την αναπηρία όχι μόνο στο νησί, να το πούμε, έχει αναδείξει και την αναπηρία και εκτός νησιού και Βόρειο Αιγαίο αλλά και πανελλαδικά και οι δράσεις αυτές που έχουν αποκομιθεί αυτά τα χρόνια πιστεύω ότι έχει κερδίσει την εξωστρέφεια, έχει κερδίσει το να βγει το άτομο με αναπηρία έξω από το σπίτι, έχει κερδίσει το άτομο με αναπηρία να διεκδικήσει την κοινωνική, την εργασιακή, την οικονομική,
4: τα δικαιώματα,
3: όλα αυτά. Και όλα αυτά οι αγώνες που έχουμε τώρα και έχουμε φτάσει το 2026, δεν είναι καθόλου. Έχουν ξεκινήσει, γιατί εμείς είμαστε το καινούργιο, όπως είπε η Σοφία, κάποιοι έχουν ξεκινήσει πολύ πιο μπροστά από εμάς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν ξεκινήσει θεμέλια, τα οποία αυτά τα θεμέλια προσπαθούμε και εμείς να σηκώσουμε και να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Το καλό σε αυτό που έχουμε κερδίσει στοιχείο, γιατί το βλέπω και στο Βόρειο Αιγαίο αλλά και γενικά στην Ελλάδα, έχουμε κερδίσει την κοινωνία σαν αναπηρικό κίνημα. Και το έχουμε κερδίσει να είναι δίπλα μας. Και όλο αυτό έχουμε κάνει την ομογένεια όλων των ατόμων με αναπηρία να είμαστε ενωμένοι και να διεκδικούμε με μία φωνή τα δικαιώματά μας.
0: Ξεχωριστή στιγμή στην εκδήλωση οι βραβεύσεις των ατόμων που πρωτοστάτησαν στους αγώνες για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ, με τη Σοφία Μιχάλα, επί πολλά χρόνια πρόεδρο του Συλλόγου, να αναφέρεται στις δυσκολίες, τις προσπάθειες και τον αγώνα που χρειάστηκε να δώσουν.
5: Αγωνιστήκαμε πάρα πολύ να εδραιώσουμε με αξιοπρέπεια την παρουσία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών των παιδιών με αναπηρία τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνική ζωή, η οποία κοινωνική ζωή δεν υπήρχε μέχρι το 1995 που ξεκινήσαμε τον Σύλλογο. Η λέξη αναπηρία ήταν απαγορευμένη. Έπρεπε, μάλλον όπως όλοι ξέρουμε, συγγνώμη, αλλά όπως την πρώτη φορά που μίλησα σε κάποια εκδήλωση και είχα τρακ και Το ίδιο νιώθω και τώρα που ουσιαστικά φεύγω από την ενεργό έτσι δράση στα άτομα με αναπηρία και θεωρώ ότι οι πρωτεύσαντες σε όλον αυτόν τον αγώνα υπήρξαν για την εποχή αλλά και για τώρα ήρωες, γιατί δυστυχώς τα θέματα παραμένουν τα ίδια. Νέο αίμα θα συνεχίσει και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί το ίδιο καλά, γιατί πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε καλά. Νομίζω ότι εδραιώσαμε την έννοια της αναπηρίας στην κοινωνία της Χίου. Η Χιακή κοινωνία μας υποστήριξε και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Γι' αυτό και σε αυτή την εκδήλωση, πέρα από την ιστορική αναφορά που θα κάνω, θα έχουμε και τη χαρά να τιμήσουμε με κάποια βράβευση κάποιους ανθρώπους οι οποίοι υποστήριξαν τόσο ηθικά όσο και υλικά το σύλλογό μας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις εσύ, αλλά θα μπορούσαν και οι υπόλοιποι εδώ παρόντες του Διοικητικού Συμβουλίου να πούνε κάποια λόγια και εδώ είμαι να επανέλθουμε αν θέλετε.
0: Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές σε όλη αυτή την πορεία είναι η κατάκτηση δημιουργίας εισόδου για αμαία στο Μύριο, με την Σοφία Μιχάλα να αναφέρει συγκινημένη τη στιγμή που είδε τον πατέρα του Νίκου Ροδίτη να τον μεταφέρει στην πλάτη του προκειμένου να μπει στο χώρο.
5: Είναι ότι ένιωσαμε από πολύ νωρίς τη στήριξη της σκιακής κοινωνίας και αυτό μας έδωσε κουράγιο να συνεχίσουμε και να απαιτήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Δεν ξέρω αν θέλει να πω κάτι συγκεκριμένο. Εκείνο που πρωτοξεκινήσαμε με το Μύριο, στο οποίο βάλαμε ράμπα, αλλά εκείνο που με πείσμωσε ήταν μια σκηνή όπου ο πατέρας του Νίκου του Ροδίτη, του γνωστού συναδέλφου σας, ανέβηκε στο δεύτερο όροφο έχοντας τον Νίκο Τσιπλά. Δηλαδή αυτό το πράγμα με έκανε να σκεφτώ ότι είναι άδικο και είναι και πολύ τραγικό για μια οικογένεια να μην μπορεί ένα παιδί που έχει τη δυνατότητα και μπορεί να συμμετέχει, να μην μπορεί. Ήταν η αφορμή για να πεισμώσω και να ξεκινήσουμε τον αγώνα με πρώτο κατόρθωμα το Μύριο, για το οποίο βέβαια στην αρχή λιδωρηθήκαμε, γιατί χαλάσαμε την όψη του Μυρίου, έλεγα παιδιά.

Και με αυτά τα 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης, 30 χρόνια προσφοράς του Συλλόγου, του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μουσικά κλείνουμε με ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τραγουδά Μέα πιο ψηλά», και εδώ ενώνουν τις φωνές τους 28 διαφορετικοί καλλιτέχνες, ένα τραγούδι, το πρώτο ελληνικό τραγούδι που γράφτηκε για την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Το τραγούδι γράφτηκε και κυκλοφόρησε πριν από 11 χρόνια, το Δεκέμβριο του 2015. Έτσι σας αποχαιρετάμε και έτσι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο 8 το πρωί, και μην ξεχνάτε, Αύγουστος θα είναι πια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή σας μέρα.

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο 25 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Κλείδωσε σύμφωνα με το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Νότι Μηταράκη μετά και την συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεώνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στους μαστιχοπαραγωγούς, επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Από την Ομαρχιακή Επιτροπή Χίου του ΠΑΣΟΚ γνωστοποιήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας που θα γίνει σήμερα Σάββατο 7 το απόγευμα στο Φαναράκι, στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίων, από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής, με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ». Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Επιτέλους αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βολισσό, το οποίο καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου και τώρα μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία επαναλειτουργίας του, όπως ανέφερε σε ραδιοφωνική του παρέμβαση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, το πρατήριο ανήκε στη Eurobank και τελικά μετά από συμφωνία με τον διαχειριστή του έγινε μεταβίβαση του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει η Revol για την επαναλειτουργία του. Πονάει δόντι, κόψει κεφάλι, είναι το ερώτημα που τίθεται μετά τη δήλωση του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για απαγόρευση της στάθμευσης πλην 10 λεπτού σε όλη τη δεξιά πλευρά της οδού Πολυτεχνείου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των διπλοπαρκαρισμένων αυτοκινήτων. Η δήλωση αυτή του Δημάρχου Χίου έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης για την εφαρμογή της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που επικαιροποιήθηκε και αναμένει αρχές Αυγούστου την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στοιχείου που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιούς, προϋπολογισμού 2,86 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η αποσφράγηση των προσφορών στις 8 Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 540 ημέρες, 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδυσική έκταση των σκλαβιών προχώρησαν την Πέμπτη ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου. Για το συγκεκριμένο περιστατικό σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ παράλληλα θα επιβληθεί το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ανέρχεται στα 1.804 ευρώ. Την ίδια ημέρα όμως είχαμε και δεύτερο περιστατικό για εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό κοπής μετάλλων εκτός εκείνου στην περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Βέσας. Συνέβη στον Καρφά και επιβλήθηκε και σε αυτήν την περίπτωση πρόστιμο 2.625 ευρώ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ειδών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην οδός Καραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγελή, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Σήμερα Σάββατο 7 και 4 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπρινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινωσών κυρίου Μάρκου. Στις 9 και 20 θα γίνει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και στις 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η Ένωση ενημερώνει ότι στο διήμερο εορτασμό για τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής στα αυτοκίνητα των προσκυνητών και τις δύο ημέρες θα κατευθύνονται στο πάρκινγκ του Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίων και στο πάρκινγκ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της στο Πανεπιστήμιο. Στοιχείο θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος, εσωτερικές ουτοπίες». Η έκθεση θα παρουσιαστεί από σήμερα Σάββατο έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην DES Art Gallery στο Φρούριο. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 8 το βράδυ και η έκθεση θα λειτουργεί 9 το πρωί με 1 και μισή το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χοροεσπερίδα σήμερα Σάββατο 10 το βράδυ στο Ντεστίλ στα Καρδάμηλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα και τη συμμετοχή των ερμηνευτών Δημήτρη Λιούντρη και Σοφίας Χατζαθανάση. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-769-1132. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Αύριο Κυριακή εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά ο Μέγας Εσπερινός σήμερα Σάββατο 7.30 το απόγευμα, όρθρος και Θεία Λειτουργία αύριο στις 7 το πρωί. Το έθος Αιγαίου, την 3η 28 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια, βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μισόν αιώνα και ένα έτος από το θάνατό του, χάρη και στις μελοποιήσεις του έργου του που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ακροβατεί στα παταράτσα με επιτυχία μοναδική. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Το νέο βιβλίο του διδάκτορ Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιατρή της Χίου στον βηματισμό της ιστορίας του τόπου» θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 110 χρόνων από την ίδρυσή του την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Θα μιλήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος, η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Γκιάλα και ο συγγραφέας. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα». Παροιμίες, παροιμιακές φράσεις, γνωμικά. Στο μνημειώδες αυτό έργο συγκεντρώνονται 6.700 παροιμίες, γνωμικά και λαϊκές ρίσεις μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος σκέψης των παλαιότερων γενεών. Το βιβλίο αποτυπώνει τη λαϊκή σοφία που γεννήθηκε από την εμπειρία και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίασή του από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του Συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΆΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια εκτέλεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Άρα Κέιν σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριντεφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Μια ποιητική σκηνική εμπειρία για την απουσία, την αναμονή και την ανάγκη της επιστροφής. Παράλληλα, το ΆΣΟ 2026 παρουσιάζει από την 3η 28 Ιουλίου στις 5.30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα τη Βάρδια. 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινωσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνη Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Καταξιωμένοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα που εκτείνονται από την προκλασική και την κλασική περίοδο έως τον 20ο αιώνα και τη σύγχρονη εποχή, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της μουσικής δημιουργίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Πληροφορίες στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στον αύλιο χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμιλα». Θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος του Σωματείου Υφήλου του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια του Γυροκομείου Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Πρόκειται για ένα συγκινητικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα που αναδεικνύει τη δύναμη της οικογένειας, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελπίδα μέσα στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής. Το δημογραφικό πρόβλημα ηλεμιτόμος του ελληνισμού. Μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 5η 30 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου πεζοπορία με πανσέλινο με τόπο συγκέντρωση στο θέατρο Καστρομινά στις 6.30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχής απαραίτητη μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην Ελεάνα Χαλάτση και στο τηλέφωνο 6977-807-159 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και το απόγευμα 6 με 8. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση σε ορτή της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλεμασχέας Χίου στα πλαίσια της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα και Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλεμασιάς, είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στο δυτικό αύλιο χώρο του συγκροτήματος διδακτηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Βροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η κωμωδία του Μποστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλια, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Οι εκδόσεις «Μετέχμιο» και «Το Περιβόλι» προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Bing Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη», που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στην Αυστραλία, η εθνική ομάδα νίκησε με 14-13 το Μαυροβούνιο και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει σήμερα Σάββατο το μεσημέρι την Ιταλία. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δημουχίου διοργανώνει σήμερα Σάββατο 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου φιλικό αγώνα μπάσκετ παιδικής και εφηβικής κατηγορίας μεταξύ του ΦΟΒ και του ΒΑΟΛ. Σήμερα στις 8 το βράδυ ο Βαρβασιακός στο Αθλητικό Κέντρο Γιάννης Ζανάρας διοργανώνει τουρνουά 6x6 K16 προς τιμήν του Γιάννη Ζανάρα, ενός ανθρώπου που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Βαρβασιακό και στο Χιώτικο ποδόσφαιρο. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την ερχόμενη 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε 3 διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 60 έως 85%. Αύριο Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 58 έως 78%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2006, μεγάλη φωτιά στην νοτιοδυτική Χίο αποτεφρώνει 50.000 στρέμματα πευκοδάσους και καλλιεργειών, μεταξύ των οποίων 35.000 μαστιχόδεντρα. Ειδικά η περιοχή της Ελλάδας μεταβάλλεται σε κρανίου τόπος.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Κιος Ράδιο Αλήθεια

Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10:30 το πρωί.

Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Πριν λίγες μέρες αποχαιρετήσαμε τη μεγάλη Μέρι Λίντα. Ελάχιστος φόρος τιμής είναι να αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στη μνήμη της. Μόλις ακούσαμε το σεπό της Αροδόσταμο και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος του επιταφείου σε στίχους Νίκου Γκάτσου και μουσική Μίκη Θοδωράκη.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με τα αξέχαστα τραγούδια της Μέρι Λίντα. Θα συνεχίσουμε με το «Πού θα πας», «Η απαγωγή» και τη «Ροδιά τετράκλωνη».

Θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στη Μεριλίντα με τι άλλο, με το Λαός και Κολωνάκι. Από μένα να είστε πάντα καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

0: Γεια σας μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε στις παραμυθοκουβέντες. Σήμερα θα γνωρίσουμε ένα μικρό ήρωα, έναν δεινόσαυρο με σγουρά μαλλιά και μεγάλη καρδιά. Τον λένε Αστέρι, είναι ο δεινόσαυρος που έσωσε τον κόσμο. Και αν νομίζετε ότι οι δεινόσαυροι είναι μόνο φοβεροί και τρομεροί, τότε δεν έχετε γνωρίσει τον Αστέρι. Σηκώστε το χέρι αν είστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε μαζί στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Τέλεια! Για να ξεκινήσει η ιστορία του Αστέρι, πάμε να πούμε όλοι μαζί. Αστέρι, Αστέρι, ξεκινάμε. Στην περιπέτεια όλοι πάμε. Όλοι μαζί. 1, 2, 3. Αστέρι, Αστέρι, ξεκινάμε. Στην περιπέτεια όλοι πάμε. Ωραία, ελάτε κοντά. Η ιστορία τώρα ξεκινά. Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο γεμάτο δεινοσαύρους, με κοντά χεράκια και πολύ μεγάλες ουρές, γεννήθηκε ένα δεινοσαυράκι. Τον έλεγαν Αστέρι και είχε σγουρά μαλλιά. Ναι, καλά άκουσες, και μια καρδιά που χτυπούσε σαν τύμπανα όταν έβλεπε αδικία. Ο Αστέρις ήταν περίεργος. Του άρεσε να σκαλίζει, να ψάχνει, να ρωτάει γιατί αυτό και πού πάει εκείνο. Ένα πρωί, ενώ έπαιζε κρυφτό με τους φίλους του, παρατήρησε κάτι περίεργο. Ο ουρανός ήταν γκρι, τα λουλούδια νισταγμένα και το γρασίδι έκανε κράτς αντί για χράτς. «Ωχ, παιδιά, κάτι δεν πάει καλά», είπε ο Αστέρις και ξέμπλεξε την ουρά του από ένα θάμνο. «Ίσως να είναι επειδή έφαγες όλα τα μπισκοτόφυλλα», γέλασε ο Παναγιώτης, ένας μικρούλης δεινόσαυρος. Αλλά ο Αστέρις είχε πάρει την απόφασή του, θα έσωζε τον κόσμο. Και έτσι ξεκίνησε, με μια μπανάνα στη τσέπη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, και πολύ πολύ αισιοδοξία έφυγε για περιπέτειες. Πρώτη στάση, το δάσος των αιώνιων δέντρων. Ο Αστέρις και η παρέα του, ο Φώτης ο δεινόσαυρος μηχανικός, η Λίλα η δεινοσαυρίνα που ζωγράφιζε με τα νύχια και ο Παναγιώτης ο Λιχούδης τσούλησαν με ταχύτητα γαργαλιτού μέσα στο δάσος των αιώνιων δέντρων. Τα δέντρα εκεί ήταν τόσο ψηλά που οι κορυφές τους έλεγαν «γεια» στα σύννεφα και μέσα στις φυλλωσιές ακούστηκαν κάτι φωνούλες. «Βοήθεια, βοήθεια!» Ήταν μια ομάδα μικρούτσικων δεινοσαύρων τόσο μικρών που μπορούσες να τους βάλεις στην τσέπη σου. Αν είχες τσέπη δηλαδή. «Μη φοβάστε, είμαι ο Αστέρις και σώζω τα πάντα. Από καμένα τοστ μέχρι χαμένα δεινοσαυράκια». Και με μια κίνηση, πιο γρήγορη και από ουρά, η ομάδα οδήγησε τα μικρά στους γονείς τους, οι οποίοι τους περίμεναν με ένα πιάτο ντολμαδάκια. Μετά από αγκαλιές και έναν χορό της ουράς, που είναι σαν το χορό της κοιλιάς, αλλά πιο επικίνδυνος διαβάζω, η παρέα ανέβηκε το βουνό που λέει «Οχ», γιατί κάθε πέτρα που πατάς λέει «Οχ» ή «Αου». Πολύ παραπονιάρικα πετρώματα. Στην κορυφή τους περίμενε ένας σοφός, πολύ σοφός, πολύ σοφός δεινόσαυρος, με μουστάκι και τον έλεγαν Παύλο. «Παιδιά», είπε με φωνή σαν κουκουβάγια με πονόλαιμο, «ο κόσμος χρειάζεται βοήθεια και η βοήθεια χρειάζεται...» «Σούπερ μπότες», πετάχτηκε ο Φώτης. «Όχι, χρειάζεται καρδιά και μυαλό και λίγη σάλτσα καλοσύνης», είπε χαμογελώντας ο Παύλος. Ενθουσιασμένοι, κατρακύλησαν από το βουνό, γιατί η κάθοδος είναι πιο διασκεδαστική αν φωνάζεις «Γιούχου!». Και έφτασαν σε μια πεδιάδα που έμοιαζε ψημένη στο φούρνο. Τα πάντα ξερά, ο ήλιος κουρασμένος και οι δεινόσαυροι εκεί διψασμένοι. «Λίγο νεράκι ρε παιδιά, ή έστω ένα παγάκι», μουρμούρισε ένας ευγενικός δεινόσαυρος. Ο Φώτης σήκωσε το καπέλο του και είπε «Ώρα για γεώτρηση». Έσκαψαν, ώσπου μια υπόγεια λίμνη εμφανίστηκε και τα δεινοσαυράκια χόρεψαν μακαρένα με τα νερά. Και έτσι, δροσιά, χαμόγελα και νεροτσουλήθρες γέμισαν την πεδιάδα. Αλλά η μεγαλύτερη πρόκληση ερχόταν. Ο Μπίγκο, ο νευρικός, τεράστιος, φωνακλάς τυρανόσαυρος, με δόντια πιο άσπρα και από τα σύννεφα. Ναι, έπλυνε τα δόντια του 2 φορές τη μέρα. Ο Αστέρης τον πλησίασε ψύχρεμος. «Ρίκο, άσε τις φωνές, έλα να παίξουμε».
1: «Παιχνίδι, εγώ, με ποιον?»
0: βρυχήθηκε ο Μπίγκο. Κι έτσι ξεκίνησε η μάχη των γαργαλιτών. Ο Παναγιώτης έτρεξε με ένα τεράστιο φύλλο. Η Λίλα ζωγράφισε μουστάκι στον Μπίγκο και ο Μπίγκο γέλασε. Και τότε ο Αστέρης του ψιθύρισε. «Ξέρεις, πρέπει να έχεις φίλους και να γελάς πιο συχνά». Ο Μπίγκο δάκρυσε λίγο.
1: «Κανείς δεν ήθελε να παίξει μαζί μου».
0: «Τώρα έχεις εμάς», του είπαν όλοι μαζί. Από εκείνη τη μέρα, ο κόσμος των δεινοσαύρων γέμισε χαμόγελα, παρέες και μαξιλαρομαχίες με φύλλα. Και ο Αστέρης έγινε ο ήρωάς τους, επειδή ήταν ο καλύτερος φίλος που θα μπορούσαν να έχουν. «Μπράβο, μπράβο! Τώρα ας παίξουμε! Κάντε ό,τι κάνουν οι ήρωες! Έτοιμοι! Πάρτε θέση, τεντώστε ουρές ή χέρια τέλος πάντων και ξεκινάμε!» Ο Αστέρης περπατάει. Περπατήστε κι εσείς σαν δεινόσαυρος. Βαρύς, πελώριος και λίγο αστείος. Μπουμ, μπουμ. Κάντε μεγάλα βήματα και κουνήστε την ουρά. Πάμε. Η Λίλα χορεύει. Κουνηθείτε στο ρυθμό. Πηδήξτε, γυρίστε γύρω γύρω. Πάμε. Μπράβο σας, είστε όλοι υπέροχοι. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.
2: Δεινόσαυρε, δεινόσαυρε, πες μας το όνομά σου. Αστέρης, λέγονται παιδιά. Έλα ξεκουράσου.

0: Και τώρα μια πληροφορία για τον τυρανόσαυρο. Ο τυρανόσαυρος Ρεξ ήταν τεράστιος, δυνατός, αλλά με χεράκια μικροσκοπικά. Ναι, είχε ύψος σχεδόν 6 μέτρα και μήκος γύρω στα 12 μέτρα. Αλλά τα χεράκια του ήταν μόλις 1 μέτρο και είχαν 2 μονοδάχτυλα. Δηλαδή μπορούσε να δαγκώσει ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορούσε να ξύσει την πλάτη του. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί ήταν μονίμως νευρικός. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να ακονίζετε τα νύχια σας στη φαντασία, να βουτάτε στις ιστορίες με την καρδιά σας και να θυμάστε, ένα χαμόγελο και ένα παραμύθι μπορούν να σώσουν τον κόσμο. Γεια σας! Παιδιά, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς παραμυθάδες? Στείλτε μας τη δική σας ιστορία με μήνυμα στη σελίδα στο Facebook ή στο site του Ράδιο Αλήθεια και ίσως την ακούσετε να ζωντανεύει στην εκπομπή μας. Οι παραμυθακουβέντες σας περιμένουν.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: για ακόμη μια εβδομάδα εν μέσω καύσωνα, εδώ με ειδήσεις τεχνολογικές. Έχουμε καμία τεχνολογική είδηση για το πώς να αντιμετωπίσουμε τη ζέστη.
1: Εγώ μία πρόταση μπορώ να σου κάνω για να σε παρηγορήσει λίγο σχέση με τη ζέστη, δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζεται τεχνολογικά, είναι να ακούσει ένα πολύ ωραίο podcast το οποίο βγήκε στον αέρα σήμερα.
0: Σωστό και αυτό. Κάθεσαι στα δροσινά σου, όπου βρεις.
1: Το διευθετείς λίγο εσύ αυτό το θέμα, ναι, με τη ζέστη, εμείς μπορούμε να σου κάνουμε παρέα αυτό ως εκεί.
0: Σωστό, σωστό. Σήμερα λοιπόν κάνουν πρεμιέρα στις πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα podcast, που είναι το Spotify, είναι το YouTube

0: προσωπικά αλλά και της εκπομπής.
1: Έναν παλιό μας γνώριμο λοιπόν.
0: Δικό μου πολύ παλιό γνώριμο.
1: Που δεν είναι άλλος από τον μηχανικό λογισμικού Σταύρο Σαχτούρη.
0: Θα δούμε λοιπόν το επάγγελμα αυτό μέσα από τα μάτια του Σταύρου Σαχτούρη. Έχει επιλεγεί και αυτός ο ποιητικός τίτλος, ο οποίος ταιριάζει και με την ιδιοσυγκρασία του Σταύρου, νομίζω είναι.
1: Το επάγγελμα του μηχανικού λογισμικού μέσα από τα μάτια του Σταύρου.
0: Είναι πολύ μεγάλη το αγάπη και η ποιήση και η λογοτεχνία, οπότε νομίζω είναι ένα έμεσο πείραγμα για μας τους δύο μεταξύ μας, αλλά και σίγουρα είναι και πάρα πολύ γλαφυρός ο τρόπος που αποτυπώνει όλη αυτή τη διαδρομή. Όντας, όπως λέει και ο ίδιος, προγραμματιστής όλη αυτή τη χιλιετία.
1: Και λίγο από την προηγούμενη. Μας λέει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Φέρνει το επάγγελμά του στα μέτρα που πρέπει να είναι, γιατί κάποιοι το υπερτιμούμε ή το υποτιμούμε.
0: Ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη φυσικά, αλλά ασχολείται και με κάτι άλλο το οποίο αγαπάει ιδιαίτερα ο Σταύρος.
1: Με το πώς το λογισμικό επηρεάζει την εκπαίδευση και πώς άλλαξε και τη συνδιαλλαγή μας με το ελληνικό κράτος.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι και μια οικογένεια εξαιρετικών εκπαιδευτικών. Ακριβώς. Όχι απλά εκπαιδευτικών.
1: Είναι ο πατέρας, η μητέρα και η αδελφή.
0: Και η αδελφή. Για λίγο ήταν και ο Σταύρος, για κάποια χρόνια ήταν και αυτός στην εκπαίδευση.
1: Ακριβώς. Και παρότι δεν είναι πια, είναι εμφανές ακόμη και στο podcast πόσο πολύ την αγαπά.
0: Αυτά λοιπόν για τον αγαπημένο φίλο.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι μπορείτε να μας βρείτε με το όνομα Τεχνολογικά στο Spotify, στο YouTube και στα Apple Podcast.
0: Μέσα στην ημέρα θα υπάρχει και link στην ιστοσελίδα της Αλήθειας, οπότε θα μπορείτε να το βρείτε και από εκεί αρκετά εύκολα, για να μην χρειάζεται τουλάχιστον εσείς να το αναζητήσετε.
1: Κάθε εβδομάδα ένας καινούριος ή μία καινούρια καλεσμένη.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό τάξιδο.
1: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιστοί στο ραντεβού αυτό.
0: Ναι, όσο γίνεται.
1: Και να επαναλάβουμε ότι αν και εσείς έχετε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πούν την δική τους ιστορία.
0: Ότι έχουν ανθρώπους που μπορούν να πούν την δική τους ιστορία είναι σίγουρο. Το θέμα είναι αν κάποιοι από αυτούς έχουν τη διάθεση και τη σχέση με την τεχνολογία να αφηγηθούν αυτή την ιστορία σε εμάς.
1: Ναι. Να μας τους προτείνετε.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπορέσετε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα. Facebook, Instagram.
0: Εμείς πάντως πολύ φιλότιμα θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Ειδικά από αυτούς που είναι κρυμμένοι, όπως ο Σταύρος, που ζουν χρόνια εκτός του νησιού.
1: Και φυσικά εγγραφείτε για να σας έρχεται και η ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει το καινούργιο podcast.
0: Φυσικά δεν θα έχουμε μόνο χιώτες στα podcast, έτσι. Αλλά ναι, αν δεν μπαίνει στο σπίτι σου τώρα, πώς θα γίνει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά θα μπούμε στα της εκπομπής, της ραδιοφωνικής εκπομπής πια, και θα κάνουμε αρχή από τον κύριο Σαμ Άλτμαν, που μας λέει ότι οδεύουμε σε κρίση εξαπάτησης από την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα το λέει αυτό επικεφαλής OpenAI. Θα έχει μια βάση, ξέρω εγώ.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα!

0: Χρώματα Χροτέχ.
1: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Οδεύουμε σε κρίση εξαπάτησης, τι λες?
0: Ως πολίτες, ως χώρα, ως παγκόσμιοι πολίτες.
1: Τι λέει ο κύριος Σαμ Άλτμαν? Προειδοποιεί λοιπόν ότι ο κόσμος μπορεί να βρίσκεται, ο κόσμος βλέπεις, στο χείλος μιας κρίσης εξαπάτησης λόγω του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιτρέψει την πλαστογράφηση και κλωνοποίηση του προσώπου ή και της φωνής ενός ανθρώπου για κακόβουλη χρήση. Έχεις δει ένα βιντεάκι που δείχνει το Μητσοτάκι να κάθεται με κουστούμι σε πισίνα, τα ποδαράκια του όμως είναι γυμνά και κάνει συνομιλία με τον... είναι και αντιπρόεδρος ο Υπουργός Υγείας ή όχι ο Άδωνης? Όχι. Είναι, εν πάση περιπτώσει, κάνει συνομιλία που εκείνος είναι μέσα στην πισίνα, πάλι με κουστούμι και μαζεύει...
0: κάνει κάποιες εργασίες.
1: Ναι, κάνει κάποιες εργασίες. Που είναι καθαρά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
0: Το χιούμορ και η σάτιρα είναι λυτρωτικά πράγματα.
1: Με τέτοια προϊόντα όμως. Με τέτοια εργαλεία, συγγνώμη.
0: Είναι σημαντικό να γελάμε.
1: Αλλά πρέπει να τα ξεχωρίζουμε.
0: Ναι. Επίσης πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Γιατί όταν δεν σεβόμαστε τους άλλους, δεν σεβόμαστε
1: τον εαυτό μας.
0: Αυτά είναι βασικά πράγματα. Έτσι. Ο καθένας προφανώς ανάλογα την παιδεία του κρίνει και πράττει, αλλά σε όλα τα πράγματα πρέπει να έχουμε το θάρρος να βρεθούμε στη θέση είτε του Άδωνη είτε του Μητσοτάκη, έτσι, τον οποίο για κάποιο λόγο το λένε σε κάποια βίντεο Σπύρο, Σπυρίδων. Δεν ξέρω αυτό τώρα πώς έχει προκύψει, έχει διπλό όνομα άνθρωπος.
1: Ο Άδωνης, ναι.
0: Δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Ρε παιδί μου, λέω, αυτός δεν είναι ο Γεωργιάδης. Πώς τον λένε Σπύρο, δηλαδή μου είχε μείνει, γιατί το Άδωνης
1: είναι
0: και ιδιαίτερο όνομα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ρωτήσει κανέναν. Αλλά τώρα επειδή το αναφέρεις και επειδή έτυχε να πετύχω ένα τέτοιο βίντεο. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε πλάκες, πρέπει να είστε και αρκετά έντιμοι ώστε να μπορείτε να βρεθείτε και εσείς στη θέση αυτού που ενδεχομένως, ας το πούμε, κάνετε πλάκα. Τώρα εντάξει, πάντοτε οι ηγέτες, ο Καρμαλής ας πούμε, ο γέρος, του άρεσε πάρα πολύ να τον κοροϊδεύουν.
1: Δεν είχε τέτοια μέσα τότε.
0: Ναι, όμως που του σκητσογράφη και τα λοιπά θα στα απολαμβάνει. Και ο Παπανδρέου επίσης. Έτσι. Μιλάμε τώρα για μεγάλες προσωπικότητες.
1: Αλλά τώρα εδώ έχουμε πάει σε άλλη φάση. Δηλαδή παίρνουν τη φωνή σου, πρόσωπό σου.
0: Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό είναι όντως κάτι καινούριο. Είναι όντως κάτι το οποίο.
1: Και σε μερικές περιπτώσεις δεν καταλαβαίνεις ότι είναι πλάκα.
0: Ναι. Ναι, ναι. Εδώ τα πράγματα. Έχουμε κάνει ένα podcast με αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Έρχεται και αυτό. Παρακάτω είναι.
1: Αυτό που με τρομάζει, λέει ο κύριος Άλτμαν, είναι ότι υπάρχουν ακόμη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποδέχονται το φωνητικό αποτύπωμα ως μέσο ταυτοποίησης για να μετακινήσεις μεγάλα χρηματικά ποσά ή να κάνεις άλλες ενέργειες. Να, μία παράμετρος.
0: Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται δύσκολα. Λες μία φράση, είναι ήδη εντολής και απλά εκτελείται. Είναι τρέλα να γίνει αυτό, να γίνεται αυτό ακόμη.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον ξεπεράσει σχεδόν όλους τους τρόπους που χρησιμοποιούνται σήμερα για ταυτοποίηση, εκτός από τους κωδικούς πρόσβασης.
0: Οι οποίοι τείνουν προς εξαφάνιση πάντως από την άλλη, Ειρήνη. Όλοι προσπαθούν να τους ξεφορτωθούν τους κωδικούς.
1: Σε συνδυασμό και με άλλους δεν χρησιμοποιούνται και με άλλα πράγματα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Τα σχόλια αυτά από τον κύριο Άλτμαν, που είναι ο δημιουργός της εταιρείας που έχει φτιάξει το ChatGPT, έγιναν στο πλαίσιο μιας...
0: Το λέει αυτό τώρα στην ακραία περίπτωση που ακούτε για πρώτη φορά την εκπομπή. Γιατί...
1: ή που δεν τον ξέρετε.
0: Ναι, πώς γίνεται να μην τον ξέρω να ακούνε την εκπομπή? Εντάξει. Το λες κάθε φορά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν το ξεχνάς ποτέ.
1: Προς εμπέδωση. Τα σχόλια λοιπόν έγιναν στο πλαίσιο μιας ευρείας συνέντευξης σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Ο Άλτμαν μίλησε επίσης στο ακροατήριο που περιλάμβανε εκπροσώπους μεγάλων αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για το ρόλο που προβλέπει ότι θα διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία. Η εμφάνιση του έρχεται σε μια περίοδο που ο Λευκός Οίκος αναμένεται να παρουσιάσει το AI Action Plan τις επόμενες μέρες. Τι είναι αυτό? Ένα πολιτικό κείμενο που θα περιγράφει την προσέγγιση της αμερικανικής κυβέρνησης για τη ρύθμιση της τεχνολογίας και την ενίσχυση της αμερικανικής κυριαρχίας στον συγκεκριμένο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εδώ κολλάει και όχι.
0: Θα περιμένουμε να δούμε.
1: Γιατί για Ντόναλντ πρόκειται, έτσι. Βέβαια, η OpenAI παρήχε συμβουλές για το σχέδιο αυτό και έχει εντείνει την παρουσία της στην Ουάσιγκτον και στο Κογκρέσο τους τελευταίους μήνες. Α, τα χάλασε με τον Μάσκ και τα έφτιαξε με τον Άλτμαν.
0: Κοίταξε, το έχουμε πει και άλλη φορά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να προβλέψεις τι θα κάνει ο Τραμπ από την άποψη του ότι έχει ένα δικό του τρόπο να σταθμίζει τις συμμαχίες και τη διάρκειά τους, έτσι. Και ο Μάσκ προφανώς πέρασε αυτό το όριο και τώρα έχουμε βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, εμείς ως παρατηρητές, ο Μάσκ ως εταιρεία, αλλά και ο Τραμπ, γιατί είναι ένας πολύ σοβαρός υποστηρικτής του. Ήταν. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά.
1: Θα συνεχίσουμε με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αφού κάνουμε πρώτα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Για πες.
0: Το πρώτο ανδροειδές, γιατί δεν κάνουν γυναικοειδή, δεν έχω καταλάβει.
1: Για να κάθεσαι να το σχολιάζεις, φαντάζομαι.
0: Πιθανά. Που μπορεί να ζει αυτόνομα για πάντα.
1: Υπάρχουν πολλά παράξενα και εντυπωσιακά ανδροειδή ρομπότ, ανθρωποειδή μάλλον θέλω να πει, αλλά ένα
0: ανδροειδή,
1: από τα...
0: εννοεί άνδρες.
1: Ένα από τα
0: με πιο... ανδρική μορφή μάλλον,
1: εντάξει,
0: δεν
1: λοιπόν,
0: είναι και άνδρες.
1: Ένα, πάλι καλά, ένα από τα καινοτόμα είναι...
0: είναι το ρομπότ. Δεν έχουν και όλες οι γλώσσες ουδέτερο, το ξέρεις, έτσι.
1: Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου. Walker S2 λέγεται, αυτό ό,τι και αν είναι.
0: Το Walker, περπατάει. Ο περπατητής S2.
1: Ναι, το Τζόνι του λείπει. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να αλλάζει μόνο του την μπαταρία του, καθιστώντας το ικανό να λειτουργεί αυτόνομα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, μην ακούτε όλα τα υπόλοιπα. 24 ώρες το 24ωρο.
0: 7 μέρες τη βδομάδα. Συγγνώμη, το διάστημα που βγαίνει η μπαταρία μέχρι να μπει άλλη, έχει προφανώς εφεδρική η μπαταρία, γιατί πώς λειτουργεί?
1: Θα δείξουμε λίγο πίστη στους μηχανικούς που το φτιάξαμε και θα δεχτούμε τώρα αυτό που γράψαμε.
0: Ναι. Αυτό το Walker κατασκευάζεται από μια κινέζικη εταιρεία. Έχει ύψος 1,62 μέτρα. Α, στο ύψος μου. 43 κιλά. Είναι πιο ελαφρύ. Περίπου όσο ένας μικρόσωμος ενήλικας. Με είπε μικρόσωμη.
1: Ξεκάθαρα. Πω. Γιατί βιάστηκες ως συνήθως.
0: Για άντρας είναι μικρόσωμο.
1: Χρησιμοποιώντας μια μπαταρία λιθίου 48 βολτ σε σύστημα διπλής μπαταρίας, το ρομπότ μπορεί να περπατάει για 2 ώρες ή να στέκεται όρθιο για 4, προτού να εξαντληθεί η ενέργειά του. 90 λεπτά απαιτείται για πλήρη επαναφόρτιση.
0: Μια μισή ώρα. Δηλαδή θα περπατά 2, 4 και 2, 6 και μια μισή ώρα θα φορτίζει.
1: Το θέμα είναι πού έχει να πάει. Λοιπόν, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό ποιο είναι?
0: Δεν χρειάζεται ανθρώπινο χειριστή για να αφαιρέσει και να επαναφορτίσει την μπαταρία του. Α, την επαναφορτίζει μωρέ, δεν τη βγάζει από πάνω και την βάζει άλλη.
1: Μπορεί λοιπόν αυτό να το κάνει εντελώς μόνο του. Οπότε δεν κλείνει, κυρία Ειρήνη.
0: Εντάξει, είναι όπως οι σκούπες ρομπότ που πάνε στη βάση φόρτισης.
1: Ναι, τώρα είναι όπως οι σκούπες ρομπότ.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Στο βίντεο που έδωσε η εταιρεία, φαίνεται να πλησιάζει ένα σταθμό φόρτισης. Απ, κάνει αντικατάσταση, συνεχίζει.
0: Στρέφει την πλάτη του προς το σταθμό, χρησιμοποιεί τα χέρια του για να αφαιρέσει τη χρησιμοποιημένη μπαταρία από την πλάτη του. Α, μπαίνει στο σταθμό δηλαδή για να έχει ρεύμα. Μάλιστα, μάλιστα, ωραία. Και μένει μια καινούργια μπαταρία και τη βάζει ξανά στο σώμα του. Ωραία, τώρα μου λύθηκαν οι απορίες.
1: Και τι δεν θα ήθελα, ρε φίλε, να βλέπα τη γιαγιά μου να δει μια σκούπα ρομπότ.
0: Δεν είναι εντυπωσιακή.
1: Γενικότερα και τι θα ήθελα να ξανά βλέπα τη γιαγιά μου, αλλά. Ειδικότερα αν έβλεπε σκούπα ρομπότ.
0: Πάντως με τη λογική της σκούπας ρομπότ λειτουργεί και το ρομπότ αυτό, όπως καταλάβαμε. Γιατί και η σκούπα ρομπότ, ναι, πάει και βρίσκει το δρόμο της, μόλις αδειάζει.
1: Αλλά...
0: και...
1: αυτός περπατάει όμως.
0: Ναι, εντάξει. Και έχει και χέρια.
1: Κουτουλάει πάνω κάτω εκεί. Σε σπρώχνει, έρχεται, σου λέει βγάλει τα πόδια σου. Θα σκουπίσω.
0: Βρίσκει όμως τη βάση.
1: Ναι, μια χαρά. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Το ρομπότ, λοιπόν, είπαμε ότι μπορεί να αλλάξει αυτόματα την μπαταρία του όταν μία από τις δύο έχει αδειάσει. Είναι ικανό να ανιχνεύει πόση ενέργεια του απομένει και να αποφασίζει αν θα αλλάξει μπαταρία ή θα φορτίσει, ανάλογα με την προτεραιότητα των καθηκόντων του.
1: Έτσι.
0: Άρα μπορεί το βράδυ να τα κάνει αυτά, ε.
1: Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εργοστάσια ή σε δημόσιους χώρους για εξυπηρέτηση και υποδοχή πελατών. Αναρωτιόσαστε κι εσείς μαζί με μένα πού μπορεί να δουλεύει αυτός ο κύριος.
0: Το σερβιτόρο δηλαδή κάνει.
1: Διαθέτει 20 βαθμούς ελευθερίας.
0: Δηλαδή?
1: Πόσους τρόπους μπορεί να έχει για να κινηθεί κάθε άρθρος ή μηχανισμός.
0: Και υποστηρίζει ασύρματη δικτύωση με Wi-Fi αλλά και Bluetooth. Ωραίο.
1: Θυμάστε πριν από χρόνια όταν είχαμε μιλήσει για το πρώτο ρομπότ σερβιτόρο στην Κίνα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είχε πάει πάρα πολύ καλά αυτό τότε.
0: Ναι, τώρα όμως
1: εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Τώρα έχουν σε κάποια καταστήματα εντελώς εγκατασταθεί, δεν, και στην Αμερική. Απαρωμένα.
1: Ρομπότ.
0: Τι να μας κάνει, αέρα.
1: Για να είμαι ειλικρινής, παρότι μου φαίνονται πολύ αξιοθαύμαστα τα ρομπότ, δεν...
0: απόψη μελέτης, μωρέ.
1: Δεν ξέρω, άμα προλάβω και ολοκληρώσω τη μελέτη μου στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ασχοληθώ και με την ρομποτική.
0: Εντάξει, λοιπόν. Εμείς όμως τώρα Θα πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε στην εκπομπή μας. Αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με μία ιδιοφυΐα που κέρδισε το ChatGPT σε κορυφαίο διαγωνισμό προγραμματισμού.
1: Άκρως ενδιαφέρον.
0: Για να μην νομίζουμε δηλαδή.
1: Σε αντίστοιξη με αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είχε κερδίσει τόσους μαθηματικούς για τις εντυπωσίες κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ ήρθε ένας Πολωνός φίλος.
0: Προγραμματιστής.
1: Ναι, ο Debiak, με ένα πάρα πολύ δύσκολο όνομα, το οποίο θα σας το διαβάσει η Ειρήνη που είναι καλή σε αυτά.
0: Θες να πω αυτό που είναι στο διαδίκτυο.
1: Ποιο είναι το nickname,
0: Ψάιχο.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά μετά τις διαφημίσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Εδώ είμαστε.
1: Και πάμε να σας πούμε για εκείνο τον Πολωνό προγραμματιστή, τον Przemyslo Debiak.
0: Δύσκολο όνομα.
1: Δεν θα πούμε το μικρό του, μόνο τον Debiak. Τι είναι αυτό το, δεν ξέρω και ποιο είναι το παράνομα του, είναι για το...
0: Η λογική λέει ότι είναι Debiak. Επίθετο του.
1: Το επίθετο. Γνωστό στο διαδίκτυο ως ψάιχο.
0: Πέτυχε λοιπόν κάτι που κανείς άλλος άνθρωπος δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.
1: Να ξεπεράσει την τεχνητή νοημοσύνη της OpenAI, της κατασκευάστριας εταιρείας του ChatGPT, σε έναν από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς προγραμματισμού παγκοσμίως.
0: Στον τελικό λοιπόν του At Coder World Tour Finals, που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο, μέσα στο μήνα που τρέχει, ο κύριος αυτός κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη ένα ειδικά προσαρμοσμένο αλγοριθμικό μοντέλο της OpenAI.
1: Ο διαγωνισμός, για τον οποίο δεν μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή, συγκέντρωσε συνολικά 12 κορυφαίους προγραμματιστές προσκεκλημένους βάσει παγκόσμιας κατάταξης.
0: Δεν δηλώνει, εκεί σε καλούν, σου λένε έλα. Η διαφορά στην τελική επίδοση του Πολωνού σε σχέση με το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης από 5,5% που ήταν αρχικά, αυξήθηκε σε 9,5% στο τέλος, καταγράφοντας μια σαφή υπεροχή.
1: Είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων και νιώθει μεγάλη ικανοποίηση όχι μόνο για την νίκη, αλλά και επειδή ξεπέρασε ένα σύστημα που ο ίδιος είχε βοηθήσει να αναπτυχθεί, δήλωσε στο Euronews Next ο φίλος του, Στανισλάβ Έισμοντ, σύμβουλος στο χώρο της τεχνολογίας.
0: Ο Debiak στο παρελθόν εργάζονταν στην OpenAI. Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια 10 ώρων και περιλάμβανε την επίλυση ιδιαίτερα σύνθετων προβλημάτων, βελτιστοποίησης κώδικα. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να τροποποιήσουν υπάρχοντα αποσπάσματα κώδικα, βελτιώνοντας τη ταχύτητα και την αποδοτικότητά τους όσο περισσότερο ήταν εφικτό.
1: Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο Debiak έγραψε στην πλατφόρμα X: «Είμαι εξαντλημένος. Έχω κοιμηθεί το πολύ 10 ώρες τις τελευταίες 3 μέρες και νιώθω σαν φάντασμα». Πριν δε από αυτό, είχε γράψει ότι η ανθρωπότητα νίκησε προς το παρόν.
0: Η απόδοση του κέρδισε τα εύσημα ακόμα και από τον ίδιο τον Sam Altman, ο οποίος του έγραψε «Καλή δουλειά, ψάικο».
1: Και ο Έισμοντ σχολίασε: «Ήταν ένας μαραθώνιος 10 ωρών, χωρίς οδηγίες, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς prompts, ένα αληθινό πρόβλημα βελτιστοποίησης που δεν έχει σωστή λύση, μόνο καλύτερες από τις άλλες».
0: Σε αυτό το περιβάλλον, η μαντένταση και στρατηγική, ο Πρέσμεκ ξεχώρισε και νίκησε ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ο τελικός του At Coder θεωρείται το σημαντικότερο event διεθνώς στο πεδίο των αλγοριθμικών βελτιστοποιήσεων.
0: Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαγωνιζόμενοι συνδυάζουν προχωρημένη αλγοριθμική, στατιστική και θεωρία των υπολογισμών, βέβαια μαζί με δημιουργική σκέψη.
1: Ο Debiak γεννήθηκε το 1983 στην πόλη Γκντίνια της Πολωνίας και έχει μακρά πορεία σε διαγωνισμούς προγραμματισμού με πολλές διακρίσεις.
0: Είναι μέλος της Μένσα και πολυπρωταθλητής Πολωνίας στην επίλυση γρίφων και λογικών προβλημάτων.
1: Σε διαδικτυακή συνέντευξη που έδωσε στην πολωνική πλατφόρμα WeCop, αποκάλυψε αρκετά προσωπικά στοιχεία.
0: Δεν έχει εργαστεί ποτέ με συμβατικό ωράριο.
1: Δεν ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές και τυπικά έχει μόνο δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Στα παιδικά του χρόνια ήθελε να γίνει υπερήρωας.
1: Όπως λέει, δεν είχε ποτέ πραγματικό σχέδιο για τη ζωή και κατά καιρούς σκεφτόταν να γίνει game developer, ηθοποιός, DJ ή επαγγελματίας παίκτης πόκερ.
0: Ζει στην Πολωνία και δεν σκοπεύει να φύγει από αυτή.
1: Η φετινή του νίκη πάντως φαίνεται πως ανοίγει νέους ορίζοντες.
0: Όπως σχολίασε ο Έισμοντ, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας παρακολουθούν στενά τη διοργάνωση, καθώς τη θεωρούν δείκτη του οποίος καταλαβαίνει πραγματικά πώς σε εισαγωγικά σκέφτεται ο κώδικας. Πολλά συγχαρητήρια εκ μέρους της ανθρωπότητας.
1: Προς τον παρόν, που λέει και εκείνος.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Splash, splash,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Κάτι μου λέει ότι πάλι έχουμε να πούμε για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τι να κάνω, αφού η... ο κόσμος κινείται...
0: Κατακλείζει την ειδησιογραφία.
1: Ναι, πλέον. Και προς το παρόν.
0: Χρυσά μετάλλια στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα κέρδισαν μοντέλα AI και της Google αλλά και της OpenAI.
1: Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google και η OpenAI, που έχει το chat GPT, ανακοίνωσαν ότι μοντέλα τους τεχνητής νοημοσύνης κέρδισαν χρυσά μετάλλια στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στις ικανότητες των συστημάτων αυτών στα μαθηματικά και γενικότερα στην προσπάθεια για τη δημιουργία συστημάτων που μπορούν να ανταγωνιστούν την ανθρώπινη νοημοσύνη.
0: Πρόκειται για την πρώτη φορά που συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ξεπέρασαν το όριο για χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα, έναν από τους δυσκολότερους διαγωνισμούς για μαθητές λυκείου παγκοσμίως.
1: Τα μοντέλα και των δύο εταιριών κατάφεραν να λύσουν 5 από τα 6 προβλήματα χρησιμοποιώντας γενικού σκοπού λογιστικά μοντέλα, τα οποία επεξεργάζονται μαθηματικές έννοιες μέσω φυσικής γλώσσας, κάτι που διαφέρει από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα τα συστήματα AI.
0: Το επίτευγμα αυτό υποδηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λιγότερο από ένα χρόνο από μαθηματικούς για την επίλυση άλυτων ερευνητικών προβλημάτων, σύμφωνα πάντα με τον καθηγητή μαθηματικών Τζουν Χάνγιουκ Τζουνκ του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Μπράουν και ερευνητή στο Τμήμα Ανάπτυξης Τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης της DeepMind, η οποία, όπως ίσως θυμάστε, ανήκει πλέον στην Google.
1: Πιστεύω ότι η στιγμή που θα μπορούμε να λύνουμε σύνθετα προβλήματα λογικής με φυσική γλώσσα θα ανοίξει το δρόμο για συνεργασία μεταξύ AI και μαθηματικών, δήλωσε ο Τζουνκ στο πρακτορείο Reuters.
0: Ο ίδιος ανέφερε ότι αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες επιστήμες, όπως η φυσική, για να βοηθήσει την επίλυση σύνθετων θεωρητικών ζητημάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο Τζουνκ ήταν κάποτε χρυσός Ολυμπιονίκης στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα το 2003.
1: Ως μαθητής, βέβαια.
0: Αρκετά αποκαλυπτικό για το πώς τελικά τα μοντέλα αντιμετωπίζουν τα μαθηματικά.
1: Το είπαμε και την περασμένη φορά με τον μυστικό διαγωνισμό ανάμεσα σε μαθηματικούς και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που είχε γίνει.
0: Διαφημίσεις και πάλι εδώ παρέα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
5: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
4: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
5: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Netflix.
1: Διαφήμιση θα κάνουμε.
0: Να αρχίσω να μιλάω για το Netflix, διαφήμιση θα κάνουμε. Αλλά
1: έξυπνο,
0: ας δούμε, ας δούμε. Ναι, δεν είναι κανείς που μοιράζει.
1: Και πολλοί την αντέγραψαν. Μια πλατφόρμα που μεγάλωσε στην περίοδο της πανδημίας, όπως και άλλα.
0: Ξέρεις
1: πράγματα.
0: Ξέρεις πώς ξεκίνησε αυτό, τουλάχιστον δεν το έχω διασταυρωθεί 100%, γιατί πλέον το τι συναντάς δεν περιγράφεται. Νομίζω όμως ότι ξεκίνησε από το γεγονός ότι πήγε να πάρει ένα DVD ο ιδρυτής και δεν το βρήκε. Δεν κατάφερε να κάνει τη δουλειά.
1: Και σου λέει πού να το βρω, ας κάνω μια πλατφόρμα να τα βάζω μέσα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, το Netflix χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη σε μία από τις τηλεοπτικές του σειρές, σε μία κίνηση που σύμφωνα με τον επικεφαλής της πλατφόρμας streaming θα καταστήσει τις ταινίες και τα προγράμματά του φθηνότερα και καλύτερης ποιότητας.
0: Ανοίγει μεγάλη κουβέντα εδώ.
1: Γι' αυτό επιλέξαμε αυτή την είδηση.
0: Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο Τεντ Σαράντος, εφέ τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκαν στην αργεντίνικη σειρά επιστημονικής φαντασίας
1: El Eternauta,
0: στην οποία υπάρχει πλάνο που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.
1: The Eternaut, τι σημαίνει η Eternaut? Να το βρω.

0: Ναι, μας λέει ότι είναι μια αργεντίνικη τηλεοπτική σειρά, αλλά τι σημαίνει η λέξη στα ισπανικά?
1: Θα πρότεινε να χρησιμοποιήσουμε μια λειτουργία που λέγεται μετάφραση.
0: Μετάφραση?
1: Mm-hmm.
0: Έχει τέτοιο πράγμα?
1: Ναι.
0: Έτσι, ε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Να του γράψω δίπλα μετάφραση, θα μου το βγάλει.
1: Και μάλιστα αυτή η κυρία, η μετάφραση, σαν λειτουργία, ξεκίνησε όταν εγώ ήμουνα.
0: Δεν πήγα ακριβώς στη μετάφραση, αλλά εντάξει.
1: Και έκανε κάτι μεταφράσει τότε, Ειρήνη.
0: Τώρα είναι πολύ καλές.
1: Δεν μπορεί να το φανταστείς.
0: Έτερνοτ σημαίνει αιώνιος.

0: Τέν Τσαράντος. Στη σειρά, η οποία ακολουθεί την ιστορία των επιζώντων μιας καταστροφικής χιονόπτωσης, χρησιμοποιήθηκαν οπτικά εφέ τεχνητής νοημοσύνης για να δείξουν ένα κτίριο που καταραίει στο Buenos Aires.
1: Χρησιμοποιώντας εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη, κατάφεραν να επιτύχουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα με αξιοσημείωτη ταχύτητα και μάλιστα αυτή η ακολουθία οπτικών εφέ ολοκληρώθηκε 10 φορές πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί με τα παραδοσιακά εργαλεία και τις ροές εργασίας των οπτικών εφέ.
0: Και πρόσθεσε ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης επέτρεψε στο Netflix να χρηματοδοτήσει τη σειρά με πολύ χαμηλότερο κόστος από το σύνηθες για μια παραγωγή μεγάλου μπάτζετ, μεγάλου προϋπολογισμού.
1: Το κόστος των ειδικών εφέ χωρίς τεχνητή νοημοσύνη απλά δεν θα ήταν εφικτό για μια σειρά με αυτόν τον προϋπολογισμό.
0: Η χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία ψυχαγωγίας έχει προδοτήσει πάντως ανησυχίες για περικοπές θέσεων εργασίας, ιδίως σε τομείς όπως η βιομηχανία παραγωγής και ειδικών εφέ.
1: Μάλιστα, το 2023 η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ανάμεσα στα βασικά αιτήματα στις απεργίες των ηθοποιών και σεναριογράφων του Hollywood, οι οποίες κατέληξαν σε συμφωνίες για να διασφαλιστεί ότι η νέα τεχνολογία θα παραμείνει υπό τον έλεγχο των εργαζομένων αντί να χρησιμοποιείται για την αντικαταστασή τους.
0: Πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους που κάνουν πραγματική δουλειά, αλλά με καλύτερα εργαλεία. Οι δημιουργοί μας βλέπουν ήδη τα ωφέλη στην παραγωγή μέσω της προοπτικοποίησης και του σχεδιασμού των γυρισμάτων και σίγουρα των οπτικών εφέ.
1: Νομίζω ότι αυτά τα εργαλεία βοηθούν τους δημιουργούς να επεκτείνουν τις δυνατότητες αφήγησης στην οθόνη και αυτό είναι ατελείωτα συναρπαστικό, ανέφερε ο κύριος Σαράντος.
0: Δικός μας είναι.
1: Μοιάζει το επίθετό του να έχει μια σχέση με Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ως συνήθως, και μετά θα πάμε στη Δανία.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271020.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.

0: έγινε στη σκιά. Ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και σας είχαμε πει ότι θα πάμε μέχρι τη Δανία.
0: Η Δανία ανακοίνωσε επένδυση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Στο πλαίσιο της δημιουργίας του ισχυρότερου κβαντικού υπολογιστή στον κόσμο.
0: Φιλόδοξο εγχείρημα με στόχο σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της ιατρικής και της έρευνας υλικών.
1: Ο υπολογιστής θα ξεκινήσει με 50 λογικά qubits, αριθμός που αν επιτευχθεί θα αποτελεί ρεκόρ και ταυτόχρονα ορόσημο στον τομέα των κβαντικών υπολογιστών.
0: Ένας κβαντικός υπολογιστής 50 λογικών qubits θα μπορούσε να επιτρέψει αναλύσεις και προσομοιώσεις σε μοριακό επίπεδο, επιταχύνοντας την ανακάλυψη φαρμάκων ή την ανάπτυξη νέων υλικών.
1: Στην κβαντική υπολογιστική, το qubit, το κβαντικό bit δηλαδή, είναι η βασική μονάδα πληροφορίας παρόμοια με το κλασικό bit, αλλά πολύ πιο ισχυρό χάρη στις κβαντικές ιδιότητες.
0: Τώρα δεν θες να αναλύσουμε τις κβαντικές ιδιότητες? Νομίζω είναι λίγο... Άντε, για σένα να τα πούμε αφού σε ενδιαφέρει. Δύο βασικές κβαντικές ιδιότητες λοιπόν: η υπέρθεση. Ναι, το bit μπορεί να πάρει τιμή και ένα, αλλά ποιες είναι οι ιδιότητες? Είναι αυτό που λέει πιο κάτω εκεί, η υπέρθεση. Μπράβο. Και εμπλοκή, διεμπλοκή, έχει διάφορες ελληνικές μεταφράσεις. Το entanglement, αν το λέω σωστά, είναι λίγο δύσκολη λέξη.
1: Entanglement.
0: Ναι, δεν είναι. Το ταλέντο μου στις
1: γλώσσες
0: είναι κυρίως να τις κατανοώ και να τις μιλάω με ένα δικό μου ξεχωριστό τρόπο.
1: Όχι, αυτό το προνόμιο με το δικό μου τρόπο το έχω εγώ.
0: Εντάξει, να το έχει και άλλος, ρε φίλε. Δηλαδή είναι
1: θέλω να πω γιατί με κοροϊδεύουν για το πώς τα λέω. Τέλος πάντων, και ότι με καταλαβαίνουν και μόνο οι Τούρκοι, μου λένε. Τα αγγλικά μου τα καταλαβαίνουν μόνο οι Τούρκοι.
0: Εμένα έχει αποδειχθεί ότι με καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά τα λέω με αγγλικά.
1: Και εγώ τους καταλαβαίνω πάντως τους Τούρκους.
0: Τα λέω με αγγλικά.
1: Στα αγγλικά. Το λοιπόν. Ένα qubit μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία καταστάση. Μπορεί να είναι και 0 και 1. Ένα bit έχουμε πει ότι θα είναι ή 0 ή 1. Τα έχω μάθει πια αυτά.
0: Η διεμπλοκή, ας το πούμε, η εμπλοκή που λέει αυτός, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Δύο ή περισσότερα qubits μπορούν να συνδεθούν έτσι ώστε η κατάσταση του ενός ακαριαία να επηρεάζει το άλλο ανεξάρτητα από την απόσταση. Είναι τόσο ξένη η κβαντική μηχανική με την καθημερινότητά μας, με τον τρόπο που βιώνουμε τον κόσμο, που είναι ειδικά και από ραδιοφώνου δύσκολο πολύ να την εξηγήσεις. Θα επιδιώξουμε όμως εμείς να κάνουμε μια τέτοια προφανώς προσπάθεια, έτσι,
1: στα τεχνολογικά.
0: Ναι.
1: Αυτές οι ιδιότητες πάντως, γιατί σκεφτείτε ότι αν κάτι μπορεί να πάρει δύο τιμές ταυτόχρονα και να συνεργαστούν και άλλα μαζί που παίρνουν τις ίδιες τιμές ταυτόχρονα, πόσοι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα, είναι εκπληκτική.
0: Είναι αλήθεια, είναι πολύ μεγάλη.
1: Αν σκεφτούμε πόσοι γίνονται μόνο τώρα, δηλαδή και τώρα γίνονται πολύ καλοί υπολογισμοί με τα bit να παίρνουν την τιμή, είτε τη μία είτε την άλλη.
0: Κοίταξε να δεις, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, μπορείς να πεις ότι για κάποια είδη προβλημάτων το αδύνατο γίνεται δυνατό.
1: Ναι.
0: Και τελειώνει και η συζήτηση. Χωρίς να μπλέξεις με τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι απλές στον κβαντικό υπολογισμό.
1: Όχι, συμφωνώ. Απλά
0: το μέσο
1: αυτό κουρατή σου δείχνει και τις δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι.
0: Αυτό το γεγονός, ας πούμε, το διυπόστατο σε εισαγωγικά, ναι, έτσι όπως το παραθέτεις τώρα, είναι ακριβώς αυτό που αλλάζει τα πράγματα.
1: Τα αποκαλούμενα λογικά qubits αποτελούν μια εξελιγμένη μορφή των απλών qubits και έχουν μηχανισμό επιδιόρθωσης λαθών με αποτέλεσμα να κάνουν επεξεργασία κβαντικών πληροφοριών στο μέγιστο επίπεδο αξιοπιστίας.
0: Ο νέος κβαντικός υπολογιστής ονομάζεται Magne.
1: Εμπνευσμένος από τη σκανδιναβική μυθολογία, όπου Magne είναι ο γιος του Thor.
0: Και φημίζεται για την τεράστια δύναμή του.
1: Το όνομα αντανακλά τις υπερφυσικές υπολογιστικές δυνατότητες του υπολογιστή, που θα απαιτούσαν εκατομμύρια χρόνια για να εκτελεστούν κάποιες εργασίες από συμβατικούς υπολογιστές.
0: Χρηματοδότης του έργου είναι το Ίδρυμα Novo Nordics Foundation, ένα μη κερδοσκοπικό, οργανισμός συνδεδεμένος με τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordic και το κρατικά ελεγχόμενο Ταμείο Εξαγωγών και Επενδύσεων της Δανίας.
1: Συμμετέχει και η Microsoft, προσφέροντας το λογισμικό, γιατί έχει το μεγαλύτερο εργαστήριο κουβαντικής τεχνολογίας στη Δανία.
0: Μεγάλη υπόθεση, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Προς όφελος των ανθρώπων πρώτα απ' όλα, έτσι, γιατί τους ανθρώπους πρέπει να υπηρετούν όλα αυτά.
0: Σαν που υπάρχει κανένας άλλος να υπηρετήσουν. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

0: ζουμίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο 25 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Κλείδωσε σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Νότι Μηταράκη μετά και την συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεόνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στους μαστιχοπαραγωγούς. Επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Από την Ομαρχιακή Επιτροπή Χίου του ΠΑΣΟΚ γνωστοποιήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας που θα γίνει σήμερα Σάββατο 7 το απόγευμα στο Φαναράκι, στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίωνα από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ». Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Επιτέλους αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βολισσό, το οποίο καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου και τώρα μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία επαναλειτουργίας του, όπως ανέφερε σε ραδιοφωνική του παρέμβαση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, το πρατήριο ανήκε στη Eurobank και τελικά μετά από συμφωνία με τον διαχειριστή του έγινε μεταβίβαση του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει η Revol για την επαναλειτουργία του. Πονάει δόντι κόψει κεφάλι, είναι το ερώτημα που τίθεται μετά τη δήλωση του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για απαγόρευση της στάθμευσης πλην 10 λεπτού σε όλη τη δεξιά πλευρά της Οδού Πολυτεχνείου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των διπλοπαρκαρισμένων αυτοκινήτων. Η δήλωση αυτή του Δημάρχου Χίου έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης για την εφαρμογή της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που επικαιροποιήθηκε και αναμένει αρχές Αυγούστου την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στοιχείου που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιούς, προϋπολογισμού 2,86 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η αποσφράγηση των προσφορών στις 8 Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 540 ημέρες, 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδυσική έκταση των σκλαβιών προχώρησαν την Πέμπτη ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου. Για το συγκεκριμένο περιστατικό σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ παράλληλα θα επιβληθεί το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ανέρχεται στα 1.804 ευρώ. Την ίδια ημέρα όμως είχαμε και δεύτερο περιστατικό για εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό κοπής μετάλλων εκτός εκείνου στην περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Βέσσας. Συνέβη στον Καρφά και επιβλήθηκε και σε αυτήν την περίπτωση πρόστιμο 2.625 ευρώ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην οδός Καραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγελή, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Σήμερα Σάββατο, 7 και 4 απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπρινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κοινωσών κυρίου Μάρκου. Στις 9 και 20 θα γίνει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και στις 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η Ένωση ενημερώνει ότι στο διήμερο εορτασμό για τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής στα αυτοκίνητα των προσκυνητών και τις δύο ημέρες θα κατευθύνονται στο πάρκινγκ του Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίων και στο πάρκινγκ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της στο Πανεπιστήμιο. Στη Χίο θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος, εσωτερικές ουτοπίες». Η έκθεση θα παρουσιαστεί από σήμερα Σάββατο έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην Des Art Gallery στο Φρούριο. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 8 το βράδυ και η έκθεση θα λειτουργεί 9 το πρωί με 1 και μισή το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χοροεσπερίδα σήμερα Σάββατο 10 το βράδυ στο Ντεστίλ στα Καρδάμηλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα και τη συμμετοχή των ερμηνευτών Δημήτρη Λιούντρη και Σοφίας Χατζαθανάση. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-769-1132. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Αύριο Κυριακή εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά ο Μέγας Εσπερινός σήμερα Σάββατο 7.30 το απόγευμα, όρθρος και Θεία Λειτουργία αύριο στις 7 το πρωί. Το έθος Αιγαίου, την 3η 28 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μισόν αιώνα και ένα έτος από το θάνατό του, χάρη και στις μελοποιήσεις του έργου του που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ακροβατεί στα παταράτσα με επιτυχία μοναδική. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Το νέο βιβλίο του διδάκτορ Ανδρέα Μιχαηλίδη, ιατρή της Χίου στον βηματισμό της ιστορίας του τόπου, θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 110 χρόνων από την ίδρυσή του την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Θα μιλήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κοινωσών κ. Μάρκος, η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Γκιάλα και ο συγγραφέας. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα». Παροιμίες, παροιμιακές φράσεις, γνωμικά. Στο μνημειώδες αυτό έργο συγκεντρώνονται 6.700 παροιμίες, γνωμικά και λαϊκές ρίσεις μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος σκέψης των παλαιότερων γενεών. Το βιβλίο αποτυπώνει τη λαϊκή σοφία που γεννήθηκε από την εμπειρία και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίασή του από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια εκτέλεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Sarah Kane σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Μια ποιητική σκηνική εμπειρία για την απουσία, την αναμονή και την ανάγκη της επιστροφής. Παράλληλα, το Άσο 2026 παρουσιάζει από την 3η 28 Ιουλίου στις 5.30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα τη Βάρδια. 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία 24ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνη Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου, παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Καταξιωμένοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα που εκτείνονται από την προκλασική και την κλασική περίοδο έως τον 20ο αιώνα και τη σύγχρονη εποχή, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της μουσικής δημιουργίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Πληροφορίες στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στον αύλιο χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμιλα». Θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος του Σωματείου Υφήλου του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια του Γυροκομείου Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Πρόκειται για ένα συγκινητικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα που αναδεικνύει τη δύναμη της οικογένειας, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελπίδα μέσα στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας, η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών, είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 5η 30 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου πεζοπορία με πανσέλινο με τόπο συγκέντρωση στο θέατρο Καστρομινά στις 6.30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχής απαραίτητη μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην Ελεάνα Χαλάτση και στο τηλέφωνο 6977-807-159 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και το απόγευμα 6 με 8. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλεμασχέας Χίου στα πλαίσια της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα και Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλεμασιάς, είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στο δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ιρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλια, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στην Αυστραλία, η εθνική ομάδα νίκησε με 14-13 το Μαυροβούνιο και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει σήμερα Σάββατο το μεσημέρι την Ιταλία. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δημοχείου διοργανώνει σήμερα Σάββατο 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου φιλικό αγώνα μπάσκετ παιδικής και εφηβικής κατηγορίας μεταξύ του ΦΟΒ και του ΒΑΟΛ. Σήμερα στις 8 το βράδυ ο Βαρβασιακός στο Αθλητικό Κέντρο Γιάννης Ζανάρας διοργανώνει τουρνουά 6x6 K16 προς τιμή του Γιάννη Ζανάρα, ενός ανθρώπου που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Βαρβασιακό και στο Χιώτικο Ποδόσφαιρο. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την ερχόμενη 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε 3 διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πυρόγνωση του καιρού. Σήμερα Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 60 έως 85%. Αύριο Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 58 έως 78%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στη Χίο το 2006, μεγάλη φωτιά στην ιδιωτική Χίο αποτεφρώνει 50.000 στρέμματα πευκοδάσους και καλλιεργειών, μεταξύ των οποίων 35.000 μαστιχόδεντρα. Ειδικά η περιοχή της Ελλάδας μεταβάλλεται σε κρανίου τόπος.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτοπροσώπος. Κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Κύριε κύριοι, αυτή την εβδομάδα Αυτοπροσώπος έξω το στούντιο, όπως αντιλαμβάνεστε, για ειδικούς λόγους ταχύτητας, να κερδίσουμε χρόνο από τον καλεσμένο μας, ο οποίος παρευρίσκεται σε εργασίες της Ομαδικής Ακαδημίας και είναι ο κύριος Παναγιώτης Νάστος, ο οποίος είναι καθηγητής κλιματολογίας, παρακαλούμε, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βέβαια, ο κύριος Νάστος παίρνει μέρος στην Μερική Ακαδημία, η οποία πολλά χρόνια γίνεται στο νησί μας και την τιμούν με την παρουσία τους πολλοί πανεπιστημιακοί και άνθρωποι του πνεύματος. Μεταξύ αυτών και ο κύριος Νάστος, ο οποίος είναι για δεύτερη φορά που παρευρίσκεται, έχει ένα πολύ βαρύ βιογραφικό. Αν αρχίσουμε να διαβάζω, θα μας πάρει μισή ώρα εδώ. Να σημειώσω μόνο, έτσι πολύ γρήγορα, διευθυντής του Εργαστηρίου Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Εργαστηρίου Τηλεανίχνευσης Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει, επαναλαμβάνω, βαρύ γεωγραφικό, μέλος διεθνών οργανώσεων πολλών, επαγγελματική εμπειρία πάνω από 20 χρόνια σε κλιματικές μεταβολές, επιπτώσεις, μοντέλα βιοκλιματολογίας, ακραίων καιρικών φαινομένων. Ακόμα και αν τα διαβάζεις είναι δύσκολα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας.
1: Σας καλωσορίζουμε και στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να μιλήσουμε και να μεταδώσετε λίγα από τα φώτα σας, τα φώτα της επιστήμης, στους τηλεθεατές, οι οποίοι αναζητούν ποιότητα στο κουτί αυτό που λέγεται τηλεόραση και τις προεκτάσεις του που είναι βέβαια το διαδίκτυο κλπ. Κύριε καθηγητά, όπως είπα και προλογικά, δεύτερη φορά στοιχείο ή παραπάνω?
2: Δεύτερη φορά στοιχείο. Είναι χαρά και μεγάλη τιμή που είμαι προσκεκλημένος ομιλητής της Ομηρικής Ακαδημίας. Η ψυχή της Ομηρικής Ακαδημίας είναι η κυρία Γιατράκου.
1: Και πολλά χρόνια εδώ.
2: Πολλά χρόνια. Παρότι δεν είμαι από τις θεωρητικές επιστήμες, δηλαδή προέρχομαι και υπηρετώ τις φυσικές επιστήμες. Όπως είπατε, είμαι κλιματολόγος, φυσικός, το πρώτο πτυχίο, κλιματολόγος. Βρίσκω πάρα πολλά όμορφα στοιχεία στον Όμηρο που χρήζουν ανάλυσης και ερμηνείας. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές ακραίων καιρικών φαινομένων, πολύ ωραίες, παραδείγματος χάρη, θαλασσοταραχές. Υπάρχει η πρώτη, αν θέλετε, ορισμός, παρουσία, αν θέλετε, των ανεμοστροβίλων στον Όμηρο. Πάρα πολύ όμορφα περιγραμμένο, που θα το ζηλεύαμε ακόμα και σήμερα. Οπότε, με αυτή την ευκαιρία, θέλησα να συμμετάσχω αυτά τα δύο χρόνια και να παρουσιάζω από τη δική μου περιά την ανάλυση και την ερμηνεία των φαινομένων που παρατηρούνται στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια. Ναι. Συγκεκριμένα, μάλιστα, έχουμε κάνει και μία... Έχω συμμετάσχει σε μία έρευνα με το Τμήμα Φυσικής, που κάναμε ανάλυση και ερμηνεία των ακραίων φαινομένων κατά τη διάρκεια του θανάτου του Αχιλλέα και βρήκαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία μπόρεσαμε και τα εξηγήσαμε, όπως ήταν, ξέρω εγώ, οι κόκκινες σταγόνες που έπεφταν ή, παραδείγματος χάρη, βρήκαμε στοιχεία ότι πιθανόν να υπήρχε μετεωρίτης ο οποίος είχε πέσει και με τη σκόνη που χτύπησε και με την πρωινή δροσιά αυτές οι σταγόνες συμπυκνώθηκαν και έπεφτε σαν αίμα, γιατί το χώμα κάτω από το μετεωρίτη ήταν κόκκινο. Πάρα πολλά στοιχεία. Και βοηθάει επίσης στην Οδύσσια. Η NASA έχει βγάλει κατάλογο με τις εκλήψεις, πόσο πίσω μπορούμε να πάμε, και έχει βρεθεί πλέον ακριβώς από την περιγραφή του Ομήρου η επιστροφή του Οδυσσέα, ακριβώς την ώρα που περιγράφει μάλιστα μια συγκεκριμένη έκλειψη. Άρα από την έκλειψη που μας την παρουσιάζει ο Όμηρος, ξέρουμε ακριβώς την ημέρα και την ώρα επιστροφής στο Οδυσσέα στην Ιθάκη. Επομένως, δηλαδή, είναι
1: εκπληκτικό.
2: Ναι, είναι πολύ όμορφα πράγματα. Και ναι.

0: στον Όμηρο, ελεγχόντουσαν από τους θεούς.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν η αιτία ήταν ο Θεός, ήταν η φύση και ο άνθρωπος υπάκουε και εισεβότανε ή έκανε, αν θέλετε, κάποιες ατασταλίες εντός εισαγωγικών και είχαμε τη μήνη των θεών.
1: Ναι.
0: Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Mm.
0: Τώρα τα πράγματα και τότε και τώρα η φύση, ο άνθρωπος υπέφερε από τη φύση. Αλλά τώρα υποφέρει από τα φαινόμενα της φύσης, έχοντας αποσταθεροποιήσει ο ίδιος τη φύση αυτή τη στιγμή. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχει κάνει η ανθρωπογενής παρέμβαση με τις εκπομπές των αερίων, παραδείγματος χάρη κάνουμε και με πετρέλαιο και με λιγνίτη και με φυσικό αέριο. Τα προϊόντα της καύσης είναι διοξείδιο του άνθρακα και όλοι υδροπονάνθρακες. Αυτό το διοξείδιο του άνθρακα, καθώς ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα, απορροφάει την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει η Γη και θερμαίνει τον πλανήτη μας. Θα μου πείτε, αυτό δεν γινόταν πάντα? Γινόταν. Αλλά έχουμε μετρήσει εδώ και 1 εκατομμύριο χρόνια ότι το διοξείδιο του άνθρακα μέσα στους παγετώνες, και αυτό εδώ δεν αμφισβητείται από κανένα, ήταν, η συγκέντρωσή του ήταν γύρω στα 280 μέρη στο εκατομμύριο. Είναι μια μονάδα μέτρησης.
1: Ναι.
0: Για 1 εκατομμύριο χρόνια, 280. Τα τελευταία 170 χρόνια εμείς το έχουμε φτάσει στα 427 και προβλέπουμε στο τέλος του 21ου αιώνα να πάμε να ξεπεράσουμε τα 1000. Άρα βλέπετε πως ο άνθρωπος τελικά έχει μπορέσει και έχει προσφέρει και έχει κάνει μεγάλες αλλαγές στο κλίμα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο αυτή την περίοδο τώρα από το 1850 μέχρι σήμερα την έχουμε αναγνωρίσει σαν ανθρωπόκαινος, λέγεται. Ανθρωπόκαινος για να ορίσουμε ότι πλέον το κλίμα και το κλιματικό μας σύστημα αποσταθεροποιείται μόνο και από τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό?
0: Έχουμε φτάσει σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Σας είπα, για 1 εκατομμύριο χρόνια το διοξείδιο ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο, έχουμε φτάσει σε 427.
1: Και πάμε για τα 1000.
0: Πάμε και για τα 1000, ναι. Επομένως, απορροφάμε περισσότερη θερμική ενέργεια από τη Γη, η θερμοκρασία αυξάνει. Και εδώ να σας δώσω και μια άλλη παράμετρο. Ένα μόριο του διοξειδίου του άνθρακα, αν ελευθερωθεί, μένει στην ατμόσφαιρα για 100 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμα και τώρα να σταματήσουμε τα πάντα, αυτή την έξαλλη ή αλόγιστη, αν θέλετε, υπερεκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων, και τώρα να σταματήσουμε, για τα επόμενα 100 χρόνια το κλίμα μας θα είναι ζεστό. Απλά τι προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό που λέμε, σταματήστε τα ορυκτά καύσιμα, πηγαίνετε στην πράσινη ενέργεια και όλα αυτά. Να προσπαθήσουμε να επιβραδύνουμε, να σταθεροποιήσουμε το σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι πως θα καλυτερεύσουμε, θα κάνουμε μείωση.
1: Ναι.
0: Απλά να το φρενάρουμε. Και να φρενάρουμε την αύξηση.
1: Το ερώτημα είναι τώρα, γιατί μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα. Ας πούμε, πως θα μπορέσουμε να το φρενάρουμε εμείς όταν ο καθένας ενεργεί με βάση το μέγεθος που έχει?
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση.
1: Δηλαδή, και... αν οι Αμερικάνοι, ας πούμε, αν ο πρόεδρος, καλά, αυτός είναι κι άλλο πρόσαλος, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρεί ότι αυτά είναι μπαρούφες, δεν θεωρεί ότι είναι... Μπορεί να λέω ότι θέλει ο Τραμπ, αλλά σημασία έχει ότι από πίσω έχει ένα δυναμικό, το οποίο υποστηρίζει. Αφήνουμε δε την Κίνα, η οποία εκεί κανείς δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Η Ινδία, ναι. Η οποία ξεπεράσει τον πληθυσμό την Κίνα, και ακόμα οι Ινδοί δεν έχουν βασικές υποδομές. Δηλαδή, ο μέσος Ινδός δεν έχει ψυγείο. Φανταστείτε λοιπόν όλος αυτός ο πληθυσμός να αποκτήσει πρόσβαση σε απλά φυσικά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε εμείς αυτονόητα.
1: Μήπως είναι άνεση ο αγώνας? Ερώτημα.
0: Είναι άνεση ο αγώνας. Κατά τη γνώμη μου, η κλιματική αλλαγή είναι οικονομικό και ηθικό πρόβλημα. Οικονομικό γιατί για να λυθεί πρέπει να βάλουμε το χέρι στη τσέπη. Που δεν το βάζει κανείς, γιατί όσο υπάρχουν τα κοιτάσματα πετρελαίων, οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες που δεν συμφωνούν μεταξύ τους, βλέπετε όλοι οι πόλεμοι για το πετρέλαιο και για τα ορυκτά καύσιμα γίνεται. Επομένως είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, δεν θέλουμε να χάσουμε λεφτά από την τσέπη μας. Και ηθικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε κάνει μία αλόγιστη δράση στο φυσικό περιβάλλον και τώρα βιώνουμε την αντίδραση. Ναι. Και όπως είπατε, απαιτούμε, παραδείγματος χάρη, εμείς να έχουμε ένα επίπεδο άνεσης, και απαιτούμε από τους άλλους, παραδείγματος χάρη Αφρική ή ξέρω εγώ η Ινδός ή ο Κινέζος, αν θέλετε, ακόμα όπως αναφέρατε, να μένει χαμηλά και να μην καταναλώνει ενέργεια, ώστε εμείς να έχουμε, παραδείγματος χάρη, στην οικογένειά μας

0: 3 αυτοκίνητα, να έχουμε
1: 3 air condition,
0: ανοιχτά τα παράθυρα για να βγαίνει και λίγο αέρας, να μπαίνει φρέσκα δούρα και το air condition να δουλεύει. Υπάρχει μια άνηση έτσι, κατάσταση, και για να σας φέρω ένα παράδειγμα απλό που σας είπα ότι είναι οικονομικό το πρόβλημα. Θυμάστε την τρύπα του Όζοντος που είχε γίνει μεγάλος ντόρος στην Ανταρκτική. Το όζον είχε καταστρεφόταν από τους χλωροφθοράνθρακες. Με το που βρήκαν την αιτία ποιος καταστρέφει το όζον, ήταν μέσα στα σπρέι, οτιδήποτε σπρέι χρησιμοποιούμε, έμπαινε μέσα αυτή η δυτική ουσία, ο χλωροφθοράνθρακας, τα CFCs, για να προωθείται προς τα πάνω το άρωμα. Αυτός ο χλωροφθοράνθρακας όμως ήταν πολύ θετικό και πήγαινε ψηλά πάνω, στα 25 χιλιόμετρα, που είναι η στρατόσφαιρα, εκεί είναι το όζον και το κατέστρεφε. Με το που βρήκαμε ότι φταίνει οι χλωροφθοράνθρακες, έγινε μια συνάντηση στο Μόντρεαλ, μαζευτήκαν όλα τα κράτη, κυρίως οι βιομηχανίες, και είπαν ότι ωραία, μπορούμε να αλλάξουμε τους χλωροφθοράνθρακες με τους υδροφθοράνθρακες. Δεν στήξε τίποτα στην τσέπη τους. Αυτόματα έγινε και σιγά σιγά υπάρχει ανάκαμψη του στρώματος του όζοντος.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα οικονομικό. Δηλαδή, πώς εκεί συμφωνήσαμε, γιατί δεν πειράχτηκε η τσέπη των ισχυρών.
1: Ναι.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Νάστος.
1: Έχω την εντύπωση βέβαια ότι ο άνθρωπος, εκτός ότι είναι άπλιστος, θα το πάει μέχρι ξαντλήσεως. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει πετρέλαιο, μόνο αν θα σταματήσει να υπάρχει.
2: Ακριβώς. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δηλαδή, αν πούμε ότι αυτή είναι η καμπύλη που υπάρχει το πετρέλαιο, τώρα είμαστε κάπου προς την μείωση των κοιτασμάτων, αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Όσο υπάρχει κοίτασμα πετρελαίου, δεν θα έχουμε δει, δεν θα δούμε πράσινο φως.
1: Μάλιστα.
2: Θα βλέπουμε συνέχεια πολεμικές συγκρούσεις.
1: Ναι.
2: Και για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
1: Πώς αισθάνεται ένας επιστήμονας ο οποίος διδάσκει και άλλους επιστήμονες όπως εσείς τώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν βλέπει για παράδειγμα ότι οι πολιτικοί οι οποίοι τελικά παίρνουν και τις αποφάσεις, γιατί αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις, δεν τις παίρνουν καθόλου υπόψη τους.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πώς αισθάνεστε, ας πούμε, το ερώτημα είναι αυτό, από τη μια να μην παίρνουν υπόψη τους την επιστήμη, από την άλλη μόλις φτάσει κάπου κάποιο κρίσιμο σημείο, έρχονται και λένε πείτε μας και να σου τι να κάνουμε.
2: Πείτε μας κύριε Νάστο, και κυρίως φταίει η φύση, φταίουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Δηλαδή
2: για οποιαδήποτε καταστροφή, λέμε πρέπει να χάρη στη Χίο ή στον Κηφισό, σε εμάς στην Αθήνα. Δεν φταίει πάντα η φύση, δεν είναι πάντα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι και η διαχείριση που έχεις κάνει σαν πολιτεία, η προστασία που έχεις προσφέρει. Mm-hmm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Άλλο ξηρασία, που είναι απόλυτα φυσικό μετεωρολογικό φαινόμενο, και άλλο λειψιδρία. Λειψιδρία σημαίνει κακή διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων. Ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν διορθώσεις τους ταμιευτήρες, τη μεταφορά, στην Αθήνα φέρνουμε το 50% χάνεται στο δρόμο. Δηλαδή, αν η ίδια η πολιτεία δεν λάβει τις ευθύνες της και να μην τα ρίχνει όλα στη φύση. Σίγουρα η φύση έχει αυτή τη στιγμή περάσει στην αντίδραση, εκδικείται, αλλά νομίζω ότι η πολιτεία έχει μεγάλη ευθύνη και πρέπει να αλλάξει γενικά και να θεωρήσει τα σχέδια αντιμετώπισης των κρίσεων.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω, πώς αισθάνεστε όμως. Δεν ξέρω, θέλει να το δω.
2: Ναι. Δεν, δύσκολα.
1: Δύσκολα.
2: Δεν εισακουγόμαστε.
1: Ναι.
2: Πολύ δύσκολα.
1: Δηλαδή,
2: είναι καθαρά πολιτική βούληση. Δηλαδή ο πολιτικός δύσκολα θα σε ακούσει.
1: Ναι.
2: Όταν πια φτάσει το κόμπο στο χτένι, τότε θα πει τι κάνουμε.
1: Ξέρετε,
2: είναι πολύ αργά.
1: Εσείς δεν κάνετε θεολογία τώρα, ούτε φιλολογικές επιστήμες. Να πει άλλο. Δεν το ξέρω. Δεν το κάνετε φυσική. Δηλαδή φυστά, είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Δε, τώρα.
2: Υπάρχουν ειδικότητες, υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες που μιλάνε για υδρολογία, που μιλάνε για διαχείριση υδατικών πόρων. Συνέχεια τα λένε αυτά. Συνέχεια. Δυστυχώς όμως. Δεν ακούγονται, δεν ακουγόμαστε.
1: Και ξέρετε κάτι, φοβάμαι ότι πάμε από τη δράση στην αντίδραση και για να θυμηθούμε και τη μυθολογία, είναι η λογική της λένε σίδρας. Δηλαδή, κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνουν δύο. Για να αντιμετωπίσεις τώρα τη ζέστη, παίρνεις το κλιματιστικό.
2: Το κλιματιστικό τώρα. Επιπλέον ζέστη έξω.
1: Μπράβο.
2: Ακριβώς. Επιπλέον σε περισσότερο ρεύμα. Άρα μεγαλύτερη, περισσότερη ενέργεια. Και είναι ένας φαύλος κύκλος. Ένας φαύλος κύκλος.
1: Ναι. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας, γιατί έχετε μοντέλα εσείς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ας πούμε για παράδειγμα η μισή ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή τώρα αρχίζει να μαθαίνει τι είναι το ψυγείο, τι είναι η τηλεόραση, τι είναι το air condition, τώρα αρχίζει να
2: μπορείς να αναπτυχθεί και αυτό
1: η μισή ανθρωπότητα.
2: Σωστά.
1: Και αν υποθέσουμε ότι και το 1/3 ακόμα του λείπουν και αυτές οι υποδομές, για την Αφρική μιλάω, εκεί είναι περιουσιακό στοιχείο το στυλό αυτό.
2: Εκεί βάζεται μεγάλο πρόβλημα τώρα, γιατί ας πούμε η Αμερική δεν υπογράφει, γιατί ξέρουμε ότι οι γερουσιαστές, πολλοί από αυτούς είναι μέτοχοι σε πετρελαϊκές εταιρείες, άρα τα κέρδη είναι μεγάλα. Οι Κινέζοι πάλι θέλουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο κι αυτοί, άρα κι αυτοί δεν σταματάνε. Το πρόβλημα με την Αφρική, όπως είπατε πολύ σωστά. Ειδικά η υποσαχάρια Αφρική θα πληγεί πάρα πολύ από ξηρασίες, οπότε όταν άλλος δεν έχει νερό, δεν έχει να φάει,
1: πρόσφυγας,
2: δεν έχει να χάσει τίποτα.
1: Έτσι.
2: Θα ανηφορήσει προς τα πάνω, στη Μεσόγειο.
1: Έτσι.
2: Και θα είναι ο λεγόμενος αυτός που είπε, κλιματικός πρόσφυγας, ναι. Και δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα σε σχέση με τους πολιτικούς πρόσφυγες ή μετανάστες που έρχονται. Δηλαδή όταν το κύμα αυτό έρθει προς τα πάνω και θα πεινάει.
1: Δεν θα έχει να πει νερό.
2: Ακριβώς, κυρίως νερό, ναι. Τότε θα δούμε τα πράγματα πολύ πολύ έτσι, δύσκολα και επικίνδυνα.
1: Μάλιστα. Δεν είναι το σενάριο αισιόδοξο από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι σενάριο αισιόδοξο και το λέμε συνέχεια και συνέχεια. Το 2015, παραδείγματος χάρη, είχαν μαζευτεί όλες οι κυβερνήσεις και είχαμε κάνει την συμφωνία των Παρισίων, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που εκεί οι Αμερικάνοι πάλι ήρθαν, δεν ήρθαν, τέλος πάντων. Είχαμε πει τότε το 2015 ότι το 2030 πάση θυσία πρέπει η θερμοκρασία του πλανήτη, η μέση ετήσια θερμοκρασία, να κρατηθεί, να μην ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου.
1: Ναι.
2: Το 24 η θερμοκρασία πήγε 1,6. Το 25 πήγε στο 1,49. Φέτος, γιατί υπάρχουν και άλλα φυσικές διεργασίες όπως είναι το Ελνίνιο και το Λανίνια, και πάμε τώρα μάλλον σε αυτή την κατάσταση του Ελνίνιο που αρχίζει και γιγαντώνεται στον Ειρηνικό ωκεανό, θερμαίνεται ο Ειρηνικός ωκεανός, αυτό θα συμβάλλει περισσότερο σε θέρμανση. Άρα και το 26 και 27 μιλάμε ότι θα ξεπεράσουμε πάλι κάθε ρεκόρ. Επομένως βλέπουμε ότι
1: αντί για 1,5 πόσο ανέβηκαμε.
2: Οι στόχοι που πάμε για το 30 που έπρεπε το 30, τους έχουμε καταρρύψει ήδη τώρα.
1: Τώρα.
2: Τα πράγματα είναι δύσκολα, το βλέπουμε συνέχεια. Βλέπετε η Ευρώπη που δεν είχε καταλάβει τίποτα από καύσωνες που αρχίζουν πλέον και ζορίζονται πάρα πολύ. Και με υποδομές, θα έλεγα μηδαμινές, γιατί δεν έχουν. Τρέχανε να αγοράσουν ανεμιστήρες, τρέχανε να αγοράσουν.
1: Είναι και αυτοί στο κόλπο. Μπαίνουν και αυτοί στο κόλπο τώρα.
2: Οπότε είναι αυτό που είπατε, η Λερναία Ήδρα δηλαδή.
1: Ναι,
2: ναι. Είναι η Λερναία Ήδρα.
1: Και ξέρετε κάτι, ενώ εμείς προβληματιζόμαστε για την Αφρική κλπ. Εγώ βλέπω ότι αρχίζει και από το βορρά να κατεβαίνει. Δηλαδή. Το θέμα της.
2: Κοιτάξτε, είναι διάφορες φυσικές διεργασίες. Λιώνουν οι πάγοι στην Αρκτική.
1: Μάλιστα.
2: Το ότι λιώνουν οι πάγοι στην Αρκτική σημαίνει φρέσκο νερό πέφτει στον Ατλαντικό ωκεανό. Άρα παγώνει ο βόρειος Ατλαντικός ωκεανός. Mm-hmm. Θερμαίνεται η ξηρά της Ευρώπης. Υπάρχει μια, να το πω απλά, μια θερμοκρασιακή, αυτή η θερμοκρασιακή διαφορά δημιουργεί μια διαφορά στις πιέσεις, αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Και η αλλαγή της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας εκδηλώνεται με ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Το λιμάνι που έχετε δει ερχόμενος, το λιμάνι μας. Εμείς για πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια υπάρχω και δημοσιογραφώ, δεν θυμάμαι ποτέ, ούτε θυμάμαι, ούτε από τα παλιά που μελετάμε, έχουμε δει το λιμάνι να βγαίνει έξω.
2: Ναι.
1: Η θάλασσα έβγαινε έξω.
2: Ειδικά με τους νοτιάδες.
1: Ναι.
2: Ειδικά με τους νοτιάδες.
1: Ανέβηκε η προκυμαία που βαδίζεται το βράδυ, ήταν θάλασσα.
2: Και πάλι καλά, η Χίος έχει βραχώδεις παραλίες, δηλαδή δεν έχει ομαλές παραλίες, άρα όσο θα ανέβει η θάλασσα δεν θα.
1: Συνεπώς θα έχουμε και πρόβλημα μετακινήσεων πόλεων κάποια στιγμή.
2: Πολλά πράγματα, δυστυχώς θα γίνουν
1: πολλές. Σε πόσα χρόνια?
2: Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει 1-2 χιλιοστά το χρόνο. Άρα μπορούμε να κάνουμε υπολογισμός πόσα θα. Γιατί φανταστείτε να ανέβει 1-2 χιλιοστά, σε 10 χρόνια θα έχει ανέβει 10 πόντους. 10 πόντους, αν το απλώσετε σε μια ομαλή παραλία, έχει χαθεί τελείως η παραλία. Όπως επίσης πολλά νησιά στον Ειρηνικό θα εξαφανιστούν τελείως. Υπάρχουν μελέτες που έχουμε κάνει για την Ελλάδα. Γενικά οι κλειστοί κόλποι, ο παγασιτικό, ο
1: βραχυπρόθεσμο. Έχω πει χάρτη λογώντα ότι θα γίνει στην Ελλάδα μέσα από παραγωγό.
2: Ναι.
1: Λίγο πιο πάνω. Δεν είναι αυτό το σενάριο αισιόδοξο. Υπάρχει τίποτα αναστροφή? Δηλαδή πάει.
2: Υπάρχει, σας είπα, ο αγώνας γίνεται για να σταθεροποιήσουμε και όχι να μειώσουμε. Γιατί θέλουμε μέλλον για την μείωση. Πρέπει να συμβάλλουν όλοι. Πρέπει να συμβάλλουν οι μεγάλοι παίκτες.
1: Ναι.
2: Εσείς βλέπετε να συμβάλλουν οι μεγάλοι παίκτες, δυστυχώς.
1: Αντιθέτως.
2: Ναι. Το γνωστό το ρητό του Αμερικάνικου Προέδρου, το Drill Baby Drill,
1: ναι.
2: Όπου υπάρχει, κάνετε γεωτρήσεις.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η απάντηση. Προσπαθούμε είτε σε ατομικό, είτε σε οικογενειακό, θα έλεγα, ή ακόμα και εθνικό επίπεδο, αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο μια Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη η Ελλάδα, το 50% της ενέργειάς της έρχεται από πράσινη ενέργεια, αιωλικές και ηλιακές. Έχουμε κάνει κάτι όμως? Έχουμε κερδίσει, έχουμε μειώσει τους καύσωνες, έχουμε μειώσει τον ακραίο καιρό? Όχι.
1: Ναι.
2: Όχι. Είναι δυσίωνα τα αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση. Και σας είπα, όσο υπάρχει ακόμα το οικονομικό πρόβλημα, το οποίο το νιώθουν στην τσέπη τους οι μεγάλοι, εκεί δυστυχώς τα πράγματα. Splish.
3: Plus και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Νάστος.
14: Εσείς μελετάτε το κλίμα, μελετάτε τα καιρικά φαινόμενα.
15: Και επιπτώσεις γενικά, ναι. Στη γεωργία, στην υγεία.
14: Ναι, έχετε κάνει διεθνές μελέτες, έχετε κάνει δημοσιεύσεις σε διεθνές επίπεδο. Mm-hmm. Υπάρχουν αρθρογραφία, δημοσιεύματα, βιβλία κλπ.
15: Η επιστημονική κοινότητα ανησυχεί.
14: Ναι, γενικά, αυτό θέλω να...
15: Σε όλα τα συνέδρια, κάθε 7 χρόνια υπάρχει η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, το IPCC που λέμε, το οποίο ουσιαστικά τι είναι, μια επιτροπή, φανταστείτε 5.000-6.000 επιστήμονες από όλο τον κόσμο, οι μελέτες όπως είπατε που γίνονται, μαζεύονται και βγαίνει ένα report. Αυτό γίνεται κάθε 7 χρόνια. Σας πληροφορώ ότι το report που θα βγει τώρα, το περιμένουμε το 27, κάθε επόμενο report όχι μόνο, αν θέλετε, εξομάλυνε τα προηγούμενα report, αλλά ήταν ακόμα χειρότερο από το προηγούμενο ως προς την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και τα αποτελέσματα.
14: Τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή στην επιστήμη σας, συμβάλλουν καθόλου, συμβάλλουν θετικά, συμβάλλουν...
15: Κοιτάξτε, επειδή ζούμε σε μια μεγάλη εποχή με πάρα πολλά δεδομένα. Πολλά δεδομένα πλέον. Πριν 50 χρόνια τα δεδομένα ήταν, δηλαδή θυμάμαι στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πηγαίναμε και παίρναμε τα στοιχεία με το χέρι. αυτή τη στιγμή δορυφόροι, πλήθος μετεωρολογικών σταθμών, παρατηρήσεις που γίνονται,
14: ναι.
15: Υπάρχει μια πληθώρα μετεωρολογικών δεδομένων που εκεί για να τα επεξεργαστείς, εκεί βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη.
14: Ναι.
15: Οπότε θα έλεγα είμαι θετικός, αλλά προσέξτε πάλι, χρηστεί αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στην ανάλυση, στην επεξεργασία, ναι, εκεί βοηθάει.
14: Ναι.
15: Εκεί βοηθάει.
14: Τα προγράμματα Κοπέρνικος, με τα οποία διαχειρίζεστε, γνωρίζετε κλπ. Πώς συμβάλλουν, πώς βοηθούν.
15: Ναι, ναι, ναι. Είναι, δίνουν προϊόντα. Γενικά ο Κοπέρνικος χρησιμοποιεί τα μοντέλα τα κλιματικά και τις παρατηρήσεις, όλο αυτό το πλέγμα που σας είπα, και βγάζει υπηρεσίες που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με προειδοποίηση καιρικών φαινομένων, με επιπτώσεις στη γεωργία, με επιπτώσεις στην αλληλεία, με επιπτώσεις στην υγεία. Οπότε βγαίνουν συνέχεια και εργαλεία ώστε να μπορεί να παρακολουθεί η πολιτεία ή οποιοδήποτε θελήσει ποιο είναι το impact στη γεωργία. Παραδείγματος χάρη τα μπέλια, ξέρω εγώ, οι ελιές που μας ενδιαφέρουν,
14: ναι.
15: Πόσο θα επηρεαστούν. Αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο, αυτές οι προγνώσεις που γίνονται. Για τα μπέλια τα δικά μας, παραδείγματος χάρη, όλα τα παιδινά αμπέλια θα πάθουν μεγάλη ζημιά. Ήδη έχουν μεγάλες απώλειες. Ό,τι είναι σε υψόμετρο μεγάλο, εγώ κατάγομαι από τη Μαντινία, Αρκαδία, εκεί ακόμα είναι εντάξει. Παραδείγματος χάρη, η κλιματική αλλαγή, μιλάμε για τα αμπέλια. Οι Άγγλοι παίρνουν διεθνή βραβεία και οι Γάλλοι που ήσαν οι πρωτοπόροι αρχίζουν και χάνουν λόγω του κλίματος πλέον.
14: Άρα ανεβαίνει προς το.
15: Ακριβώς. Πηγαίνουμε, οι ελαιώνες πάμε προς τα βορρά. Δηλαδή τα Βαλκάνια σιγά σιγά θα έχουμε. Και εμείς δυστυχώς αντιμετωπίζουμε συνθήκες ερημοποίησης.
14: Κύριε καθηγητά, αυτό ήθελα να πω, να ρωτήσω. Τα σενάρια για την Ελλάδα τι λένε? Γιατί ξέρετε, καμιά φορά. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
15: Ναι, ναι.
14: Καμιά φορά λέμε θα μας έρθουν κλιματικοί πρόσφυγες και αυτό το κύμα των πολιτικών προσφύγων που βλέπουμε δεν είναι τίποτα μπροστά εκείνων θα έρθει.
15: Ακριβώς, ακριβώς.
14: Το ερώτημα είναι μήπως γίνουμε πρόσφυγες εμείς. Υπάρχει τέτοιο. Μήπως εμείς αρχίζουμε να μετακινούμαστε. Δεν θα μπορούμε να μείνουμε εδώ.
15: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι το νερό.
14: Το νερό.
15: Η θερμοκρασία λίγο πολύ θα προσαρμοστούμε στις μεγάλες θερμοκρασίες. Το νερό όμως είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά για την Ελλάδα, ειδικά για την Ελλάδα, επειδή είμαστε στη Μεσόγειο, είμαστε μεσογειακή χώρα, και ειδικά η Μεσόγειος είναι από τις πλέον τροτές περιοχές στον πλανήτη, όχι μόνο στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά και από κάτω. Όπως σας είπα, η Υποσαχάρη Αφρική, η Αυστραλία, Χιλή, όλες αυτές οι χώρες ήδη έχουν υποστεί μια μείωση των βροχοπτώσεων της τάξης του 20%. Και περιμένουμε άλλο ένα τέτοιο ποσοστό ακόμα.
14: Οπό.
15: Αυτό γιατί? Γιατί έχουν αλλάξει πλέον, έχει αλλάξει η διέλευση των βροχομετρικών συστημάτων στη Μεσόγειο. Δηλαδή η κυκλοφορία που σας είπα, λόγω της ανθρωπογενούς παρέμβασης, μετατοπίζει τις βροχές βορειότερα. Άρα η Μεσόγειος πλέον δεν θα έρχονται βροχομετρικά συστήματα, δεν θα έχουμε βροχές, ή τις βροχές που θα έχουμε θα είναι πολύ βίαιες και με μεγάλη ένταση. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορροφήσει το έδαφος την βροχή.
14: Μάλιστα.
15: Μεγάλη απορροφή και το χάνουμε το νερό αυτό. Τώρα για την ερημοποίηση που είπατε, ήδη από το 50 που μελετάμε για την περιοχή της Ελλάδος έχει ξεκινήσει μια επέλαση, αν θέλετε, από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Φανταστείτε, έχουμε φτάσει τώρα στην κεντρική Ελλάδα. Η Πίνδος βασικά είναι η ασπίδα στην κλιματική αλλαγή. Για τη δυτική Ελλάδα όμως, όλη η ανατολική Ελλάδα, τα νησιά, κυρίως Κυκλάδες, αλλά και Δωδεκάνησα, θα υποστούν αυτές τις συνθήκες της ερημοποίησης. Και όταν λέμε ερημοποίηση, είναι, όχι φανταστείτε ότι θα γίνουμε έρημος, αλλά όταν η βροχή σου παίρνει το ωφέλιμο στρώμα του χώματος και δεν μπορείς να καλλιεργήσεις και αποκαλύπτεται το μητρικό πέτρωμα, τελείωσε. Αυτή είναι η ερημοποίηση. Οπότε, ναι, έχουμε ήδη φτάσει στην κεντρική Ελλάδα οι συνέπειες της ερημοποίησης. Η Πίνδος κρατάει ακόμα, αλλά βλέπουμε ότι μετά τα μέσα του 21ου αιώνα δυστυχώς θα επηρεαστεί και η Δυτική Ελλάδα.
14: Μάλιστα. Για να κάνω τώρα λίγο το συνήγορο του διαβόλου τώρα και να πάω στην άλλη πλευρά. Θα πει λοιπόν κάποιος, ρε παιδιά, τα ίδια πράγματα που γίνονται τώρα
15: γίνονταν και πριν ένα εκατομμύριο χρόνια.
14: Μας είπε τώρα ο κύριος καθηγητής ότι και τα περιγράφει και ο Όμηρος. Είμαστε 5.000 χρόνια πίσω. 6-7, ξέρω.
15: Βέβαια.
14: Άρα, μήπως θα παραλέτε?
15: Πολύ καλή ερώτηση.
14: Δεύτερο, Γιατί αν το κάνω εγώ ότι δεν θα βρέχει. Εμείς έχουμε τη θάλασσα, παίρνουμε τη θάλασσα, κάνουμε αφαλάτωση, πήρουμε το νεράκι μας. Άρα είμαστε εντάξει. Δύο ερωτήματα.
15: Πάω από το δεύτερο, το οποίο πολύ σωστά το θέσατε. Μιλήσαμε για υποσαχάρη Αφρική, η οποία έχει το ίδιο κλίμα με τη Μεσόγειο. 30 μοίρες, πάνω από τις 30 μοίρες, 35 μοίρες, φανταστείτε στην Αφρική έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Το πλεονέκτημα το δικό μας, αυτό που είπατε, έχουμε θάλασσα.
14: Ναι.
15: Θάλασσα σημαίνει μπορώ να βάλω μια αφαλάτωση, όπως έχουμε βάλει σε πολλά νησιά, και να λύσω το πρόβλημά μου. Και μάλιστα, επειδή ήμουν πρόσφατα στην Ίσυρο, κάνουμε ένα θερινό σχολείο και κάθε χρόνο με τον δήμαρχο τον Χριστοφή τον Κοροναίο, έχουν μπει αφαλατώσεις. Το νερό των αφαλατώσεων είναι πολύ πιο καλύτερο από το εμφιαλωμένο νερό.
14: Μάλιστα.
15: Έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα πια. Αλλά είναι πολύ κοστοβόρα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την ενέργεια. Αν το συνδυάσεις όμως με ηλιακά, τότε είναι μια χαρά. Άρα είμαστε λιγάκι καλύτερα από τους Αφρικανούς, γιατί έχουμε θάλασσα.
14: Μάλιστα. Αυτό είναι εξαντλητό.
15: Ναι, ναι. Όσο έχεις θάλασσα, τραβάς το νερό, μπαίνεις στις μεμβράνες, φεύγει το αλάτι, ναι, και καλυτερεύεις.
14: Ναι. Μετά στην άλμη μέσα όμως. Θέλω να πω.
15: Πάντα υπάρχει δράση και αντίδραση, είπαμε.
14: Ναι.
15: Υπάρχουν κανόνες. Οι κανόνες τι λένε, την άλμη την πετάω στα 100 μέτρα. Δεν την πάω να την πετάξω στην παραλία, να χάσω το θαλάσσιο περιβάλλον. Όλα άμα γίνουν με σύνεση και με φρόνηση, λύνονται.
14: Μάλιστα.
15: Μπορεί να λυθεί αυτό. Ή το αλάτι, αντί να το πετάς στη θάλασσα, το χρησιμοποιείς και το εξάγεις. Κάνεις σαν πρώτη ύλη. Μπορεί να κάνεις άλλες δουλειές.
14: Ναι.
15: Τώρα πάμε στο βασικό ερώτημα που λέτε. Το κλίμα άλλαζε, αλλάζει και θα αλλάζει. Από τότε που εμφανίστηκε η γη. Αυτό το έχει πρώτος που το διαπίστωσε, το ανέφερε, ήταν ο Αριστοτέλης, ο οποίος είπε στα μετεωρολογικά του ότι οι ίδιοι τόποι της γης δεν είναι ούτε υγροί ούτε ξηροί, αλλά μεταβάλλονται, και αυτή η μεταβολή ακολουθεί κάποιους κανόνες και κάποια περιοδικότητα. Αυτό είναι το λεγόμενο κλιματική μεταβλητότητα. Τι σημαίνει αυτό? Και το έχει αποδεχτεί και τα Ηνωμένα Έθνη. Ο όρος climate variability, δηλαδή κλιματική μεταβλητότητα, είναι άλλαζε το κλίμα, αλλάζει και θα αλλάζει, αλλά με βάση φυσικούς παράγοντες. Ποιοι είναι οι φυσικοί παράγοντες? Οι αλλαγές που γίνονται στον ήλιο, οι αλλαγές στην ηφαιστιακή δραστηριότητα, φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τους ωκεανούς, γενικά οτιδήποτε είχε το φυσικό μας σύστημα από μόνο του. Γινόντουσαν μεγάλες καύσονες, παραδείγματος χάρη η θερμοκρασία είχε φτάσει και 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Τώρα μιλάμε για 1,5. Άρα θα μας πει κάποιος.
14: Ναι, ναι.
15: Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η μεταβολή της θερμοκρασίας γινόταν σε 40.000 χρόνια. Ενώ τώρα, στα 170 χρόνια από το 1850 μέχρι σήμερα, το έχουμε φτάσει στον 1,5 βαθμό σε 170 χρόνια. Δηλαδή αυτό για το οποίο ανησυχούμε είναι η τεράστια. Ο ρυθμός αύξησης.
14: Μάλιστα.
15: Και όχι το απόλυτο μέγεθος αυτό καθεαυτό. Και αυτός ο ρυθμός αύξησης το σύστημα προσπαθεί να ισορροπήσει και δυστυχώς εκδηλώνεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Εκείνο ο άνθρωπος. Γι' αυτό άλλωστε και γεωλογικά πλέον η περίοδος από το 1850 λέγεται ανθρωπόκαινος. Ναι, ο άνθρωπος έχει επηρεάσει το κλίμα. Αν το αφήνα από μόνο του, μόνο με τους φυσικούς παράγοντες, θα μπορούσα να σας δείξω κάποια διαγράμματα, θα βλέπω ότι το κλίμα μας θα είχαμε ψήξει αυτή την περίοδο. Έπεφτε η θερμοκρασία. Αν αφήναμε τα πράγματα,
14: ναι,
15: σαν στη φύση.
14: Να δουλέψουν μόνα τους.
15: Ακριβώς. Να μιλάγαμε για ψήξη του συστήματος και όχι για εκθετική αύξηση που έχουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Επομένως, άλλο κλιματική μεταβλητότητα, αλλάζει το κλίμα από φυσικούς παράγοντες, και άλλο κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή σημαίνει αλλάζει το κλίμα από τον άνθρωπο, με τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Αυτή είναι η διαφορά μας.
14: Μάλιστα.
16: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
17: Ο ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
18: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
17: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
18: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
17: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
18: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
17: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
19: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
20: Α, Μαστροπαντελής.
19: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
20: Μαστροπαντελής.
19: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
20: Μαστροπαντελής.
19: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
21: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
18: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
21: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
22: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
23: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
22: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
23: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
22: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
23: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Νάστος.
1: Τυχείο, πώς τη λέτε?
2: Πανέμορφο
1: για νησί. Να φτώσει κάτι.
2: Πανέμορφο νησί. Πολλή ιστορία. Εκκλησίες. Ματωμένη ιστορία θα έλεγα. Έχει περάσει τα πάντινα. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπω ότι οι Χιώτες έχουν τσαγανό, έχουν δημιουργήσει, και όχι μόνο εδώ, παντού. Η ναυσιπλοεία από εδώ ξεκινάει. Mm-hmm. Ακόμα και τα άσματα, τα δημοτικά, μιλάνε για καπετάνιο Χιώτη, έτσι δεν είναι? Πιστεύω ότι έχει πολύ, πολύ δυναμική. Και μάλιστα ένα άλλο σημείο που σας δεν το συζητήσαμε, για την πράσινη ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, ναι μεν θα αυξήσει τη θερμοκρασία, θα μειώσει τις βροχές, αλλά το θετικό είναι ότι θα αυξήσει τα μελτέμια στο Αιγαίο. Δηλαδή οι προβλέψεις δείχνουν ότι αυξάνουν και σε ένταση και σε συχνότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ενεργειακό απόθεμα δεν θα αλλάξει και τουριστικό αποτύπωμα.
1: Ναι. Εδώ τώρα μπαίνει ένα άλλο ερώτημα. Κατά πόσον τα νησιά ή τα μικρά μεγέθη σηκώνουν βαριά και πολλά πράγματα. Δηλαδή έχουμε μια μελέτη εδώ, ας πούμε, η οποία προβλέπει, την καταθέτουν στα δημοτικά συμβούλια για διαβούλευση, δηλαδή, η οποία λέει ότι ούτε λέγονται πολύ στοιχείο, γύρω στα 50.000 στρέμματα θα μπορούν να γίνουν ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά πάρκα. Κάτι που το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα μάλιστα απεφάνθη ότι είναι τεράστιο το μέγεθος, δηλαδή σε σχέση με το μέγεθος του νησιού. Αυτό σαν επιστήμονας πώς το βλέπετε δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει σίγουρα κανονιστικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση και μάλιστα είναι πολύ πιο αυστηρό για τα νησιά. Τώρα, αν γίνεται η χωροθέτηση με σύνεση και με ορθούς κανόνες σε περιοχές που να μην επηρεάζουν το περιβάλλον, γιατί η Χίος είναι ένα ιστορικό νησί, έτσι, έχει παντού μνημεία. Όταν δεν μπαίνουν σε μνημεία, όταν δεν μπαίνουν σε χώρους που έχεις καλλιεργήσει μη γη, δηλαδή να πας σε περιοχές που να μην χάσεις, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, νομίζω είναι θετικό, είναι θετικό.
1: Ένα τέτοιο φαινόμενο μπορείτε το βράδυ να το παρατηρήσετε, να δείτε απέναντι σε τουρκικές ακτές χιλιάδες ανεμογεννήτριες. Δηλαδή μιλάμε για την υπερβολή, στην κυριολεξία υπερβολή, όπου δείχνει κανείς ότι, βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχει κανένα μέτρο.
2: Αυτό σας είπα, δηλαδή αν δεν γίνεται με μέτρο μπορεί τελικά να είναι πολύ κακό παράδειγμα μετάβασης σε πράσινη ενέργεια. Θα έλεγα όμως ότι αναγκαίο κακό είναι, δηλαδή αναγκαστικά πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημα το μεγάλο με τις ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά, το γνωρίζετε, είναι η αποθήκευση. Ναι. Δηλαδή, ναι, με το πρωί έχω πολύ αέρα, το βράδυ κάνω. Άρα το κόστος είναι η αποθήκευση κυρίως, και τώρα ξεκινάνε να δούνε πώς μπορούμε με μπαταρίες ή υπάρχουν άλλες τεχνικές, όπως ας πούμε την ημέρα που έχεις πλεονάζουσα ενέργεια να αντλείς νερό, να το πηγαίνεις σε μια δεξαμενή, και το βράδυ που δεν έχεις να αφήνεις το νερό να πέσει και με έναν υδροστρόβιλο να παράγεις ενέργεια. Υπάρχουν συνδυαστικές λύσεις που μπορούν.
1: Έχετε κάνει μοντέλα, έχετε μελετήσει για παράδειγμα ζητήματα νέων τεχνολογιών όσον αφορά τις επιπτώσεις στο κλίμα? Ένα παράδειγμα, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια σήμερα να πάει στην άκρη το αυτοκίνητο, το οποίο κινείται με καύσιμα, και να πάμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μετά από καμπανάκι των επιστημόνων των ίδιων. Βλέπουμε όμως την ίδια στιγμή να μπαίνει θέμα ανακύκλωση των μπαταριών μετά και πώς θα βρούμε μετάλλευμα για να φτιάξουμε τις μπαταρίες που χρειάζονται.
2: Ακριβώς.
1: Αυτά όλα τα.
2: Ναι. Υπάρχουν προβλήματα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, πιστεύω ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με την έννοια της μπαταρίας όπως το ξέρουμε τώρα είναι θα είναι μια μεταβατική φάση. Η λύση νομίζω θα είναι το αυτοκίνητο με υδρογόνο, αλλά θέλουν να λυθούν λίγο προβλήματα ακόμα ασφάλειας και αποθήκευσης του υδρογόνου. Τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο απλά.
1: Δηλαδή
2: κατευθείαν από τον αέρα ή από το νερό υδρογόνο, οπότε θα είναι μια αέναη μορφή ενέργειας και δεν θα έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε τώρα με τις μπαταρίες. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Γενικά δηλαδή Εγώ θα το έθετα κάπως αλλιώς. Αντί να προσπαθούμε συνέχεια να βρίσκουμε τρόπους για να ικανοποιήσουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, εγώ θα πρότεινα να μειώσουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: πώς θα γίνει αυτό,
2: ήθελα να
1: είναι
2: πω.
1: Εύκολο.
2: Εύκολο.
1: Δηλαδή, αν θα πεις θα λύνουν το παραδείγμα στο κινητό κάτω, ας πούμε.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι τόσο ακραίο, αλλά παραδείγματος χάρη να μην έχω δύο αυτοκίνητα στο σπίτι.
1: Ναι.
2: Ή να προτιμώ να βάζω τον ανεμιστήρα αντί το air conditioning.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: ή να έχω δημόσια συγκοινωνία.
2: Ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν λύσεις. Βάλει δημόσια συγκοινωνία να μην πηγαίνει η Αθήνα συνέχεια με το αυτοκίνητό της. Για να μην πηγαίνω εγώ από το σπίτι στο πανεπιστήμιο με το αυτοκίνητό μου και να καταναλώνω. Αλλά εκεί όμως θέλει λιγάκι την πολιτεία. Είπαμε, πρέπει να μπει το χέρι στην τσέπη. Για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, πρέπει να μπει το χέρι στην τσέπη. Αν δεν μπει το χέρι στην τσέπη, τα πράγματα είναι λίγο δυσίωνα.
1: Μάλιστα. Τι να πω, θεωρώ ότι είναι.
2: Δεν είμαι απαισιόδοξος, αλλά δυστυχώς αντιμετωπίζουμε τώρα την έμεση της Ήβρεως. Αν πάμε στον Όμηρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έγινε η Ήβρης.
1: Έγινε η Ήβρης.
2: Και τώρα είμαστε στην έμεση.
1: Και ξέρεις, το θέμα τώρα είναι ότι. Αντιθέσει με τους γιατρούς, ας πούμε, οι οποίοι μπορούν να πούνε, ξέρεις, αυτή η θεραπεία.
2: Ναι, ναι.
1: Εσείς.
2: Δεν υπάρχει εύκολη θεραπεία.
1: Ναι, και όχι μόνο. Εσείς προτείνετε και πράγματα τα οποία θέλουν, έχουν κόστος.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Δηλαδή πρέπει να βάλει το χέρι χοντά στην τσέπη ο άλλος για να αντιμετωπίσει. Οπότε λέει, άστο, βάλτε κάτω το χαλί.
2: Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Αυτό που είπαμε, μείωση ενεργειακών αναγκών. Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
2: Έμαθα ότι 50 βαθμούς Κελσίου τέτοια εποχή, έτσι, 50 πλάς. Παρ' όλα αυτά, σε ανοιχτό χώρο κάνουν χόκια επί πάγου. Κρατάνε το έδαφος στους κάτω από 0 βαθμούς Κελσίου μόνο και μόνο επειδή έχουν πετρέλαιο.
1: Ναι, αυτή είναι η Ήβρης τώρα.
2: Καταλάβατε. Επομένως, δηλαδή, όταν κάνεις τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Πίδακες με νερό, εκεί βλέπεις, βλέπεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ντουμπάι και λοιπά.
2: Ακριβώς. Πετρέλαιο, λεφτά. Εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια.
1: Ναι. Πληρώνω και σκοτώνω, δηλαδή. Αλλιώς δεν.
2: Γι' αυτό είναι και ηθικό. Αυτό είναι ηθικό πρόβλημα τώρα. Έτσι. Ο άλλος πεινάει και εσύ κάνεις κόκκι επιπάγου με 50 βαθμούς Κελσίου σε ανοιχτό χώρο.
1: Ναι.
2: Είναι. Δύο συνιστώσεις.
1: Και έχεις θερμοκρασία, διατηρείς θερμοκρασία.
2: Μηδέν. Από τους 50.
1: Μπράβο. Άρα τι ενέργεια χαλάς.
2: Ακριβώς. Τεράστια. Τεράστια.
1: Και τα βλέπετε αυτά και εσείς συζητάτε και υποθέτετε τους πολιτικούς να κάνουν μείωση των ρήπων. Α, τώρα.
2: Ναι, ναι. Τώρα, μια και είπατε μείωση των ρήπων, ένας λόγος που ζούμε σε μεγαλύτερη ένταση καύσωνες σε αστικά κέντρα, όσο και να σας φανεί παράδοξο, είναι η μείωση της ρήπανσης. Δηλαδή, καλά κάναμε και έγινε μείωση της ρήπανσης αμόλυβδη και όλα αυτά στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί γλιτώσαμε πολλούς θανάτους από τη ρήπανση. Το κακό είναι ότι οι ρήπαντες, επειδή είναι σωματίδια στην ατμόσφαιρα, σκένταζαν την ηλιακή ακτινοβολία προς τα πίσω και ερχόταν λιγότερη ακτινοβολία στη γη. Καταλαβαίνετε από τώρα. Αυτά φύγανε, άρα επιδεινώνουμε τη θέρμανση, γλιτώνουμε. Δηλαδή, κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, οι μεγάλοι καύσωνες στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι και συνέπεια το ότι είναι πιο καθαρές πόλεις.
1: Μάλιστα. Είναι ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις.
2: Πάντα, πάντα. Όπως η πλημμύρα και η ξηρασία είναι το ίδιο νόμισμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό που σας είπα τώρα είναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Μας είπατε, κύριε Καθηγητά, πολύ χρήσιμα πράγματα. Πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Δεν είναι αισιόδοξα, αλλά. Αυτή είναι η επιστήμη.
2: Δεν πάβουμε να αγωνιζόμαστε και δεν πάβουμε να ελπίζουμε ότι κάποτε κάτι θα αλλάξει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ίσως με την έμεση να ξεκαθαρίσει το τοπίο και όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, αν δεν τελειώσουν τα κοιτάσματα πετρελαίου, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση. Με το που θα σταματήσουν, οι λύσεις είναι εύκολες.
1: Ναι, ναι. Μπαίνει βέβαια σε άλλο κόστος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Τι θέλατε να πείτε για επίλογο, έτσι, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που πιστεύω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον.
2: Τι θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω, να μιλήσω λιγάκι έτσι, να πάρω κάποια λόγια από τον Όμηρο. Φρόνηση και μέτρο, δυστυχώς. Φρόνηση και μέτρο σε κάθε ενέργεια στη ζωή μας. Το χάσαμε αυτό. Δηλαδή η ελληνική φιλοσοφία, τα ελληνικά φώτα στην παγκοσμιοποίηση είναι αυτό, φρόνηση και μέτρο. Αν τα εφαρμόζαμε, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε.
1: Μάλιστα. Κύριε κύριοι, αυτή η κλιματολογία, πήγαμε στον Όμηρο και από τον Όμηρο επανήλθαμε στην πραγματικότητα, έτσι για να φανεί και η δύναμη και της επιστήμης, αλλά και η δύναμη του κλασικού ελληνικού πνεύματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για χθες.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Τιμή και χαρά μου.

0: Αγαπητοί φίλοι του Χίου Ραδιοαλήθεια και της ροκ μουσικής, καλησπέρα σας. Σαββάτο σήμερα 21 Μαρτίου. Από σήμερα μπαίνουμε στην άνοιξη, ο καιρός είναι χειμωνιάτικος. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Χίου Ραδιοαλήθεια και από τώρα στις 6 για 3 περίπου ώρες και ένα τέταρτο, κοντά στο Μανώλη Ζούντας και καθιερωμένη εδώ και χρόνια εκπομπή του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, η σημερινή εκπομπή θα είναι κάποια ιδιαίτερη με καταπληκτικά τραγούδια έχω διαλέξει για εσάς. Όπως βλέπω εδώ από τους Muffer Man, τον Jeff Beck, τους Golden Earring, Rolly Gallagher, Styx, Wiz Bonas, καταπληκτικά τραγούδια θα ακούσετε, η Iron Butterfly, οι Doobie Brothers, είναι μερικά από τα μεγάλα ονόματα που θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε στη σημερινή μου εκπομπή. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί μας ως 6 ώρα, σίγουρα θα θυσιαστείτε από αυτά τα τραγούδια. Να ξεκινήσουμε με τον ένα μεγάλο Ιρλανδό, γνωστό σε όλους κιθαρίστα, ο οποίος δεν είναι πια κοντά μας, ο Rolly Gallagher, από το LP Live in Europe, να ακούσουμε το In Your Town.
1: Thank you.

away, staying away from.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rock Line. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

με την κιθάρα του. Να στείλουμε σε ευχές μας τον Ηλία του Βασιλιώνικου, Ηλία, εις από τους θερμούς υποστηριχτές και ακροατές της εκπομπής μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να διαφημίσουμε λοιπόν και την εκπομπή της 28 Μαρτίου, σε μια εβδομάδα από σήμερα. Πάρτε μια γεύση από τι μπαλάντες ακούσετε. Ακούστε το Free στο I Love You Show από το album Highway των Free.

Δεν ήξερα πού πατούσα και πού βρισκόμουν. Για το Πόλο θα πούμε, Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, τελός Κεφαλονίτης από το Λιξούρι. Μπράβο στα παιδιά του Πόλο, να είναι καλά. Άιντε και με το χρυσό πίσω. Τώρα θα μπούμε στο ρεπορτάζ. Γεια σου Χριστάρα Μινά. Εγώ σταθερός. Και το Λονδίνο εξίσου σταθερά τρισάθλιο. Πενιλί, μπύρα και καρπούζι.

0: 90,3. Η εθνική ομάδα λοιπόν κέρδισε τα ημιτελικά την Ιταλία με 19 και πήρε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του World Cup. Ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού με την ιστορία και απέναντι στη γειτονική μας χώρα. Ήταν κερδοφόρο, 19 λοιπόν. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο τερματοφύλακας μας, ο Τζορτζάτος, ο οποίος με μια σειρά εκπληκτικών επεμβάσεων, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, διατήρησε σε απόσταση ασφαλείας στους Ιταλούς, πανηγυρίζοντας στο τέλος άλλη μια πρόκληση, ένα μεγάλο τελικό, σε ένα τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Η Ελλάδα βρέθηκε επίσης στο σκορ με δύο τέρματα από το πρώτο 8 λεπτό να ολοκληρώνεται σε 2-1, καταφέρει να μείωσε. Τέλος πάντων, μη σας ζαλίζω με τους αριθμούς. Κουτσουκούτσου, κουτσουκούτσου. Έφτασε την ανατροπή στο 3-2. Κουτσουκούτσου, κουτσουκούτσου. Τελείωσε το ημίχρονο 5-4. Στο τέταρτο και τελευταίο 8 λεπτό παίξαμε με το χρόνο, αλλά και τη φωτιά λίγο έλεψε να πάθουμε ζημιά. Είμαστε σταθερά μπροστά στο σκορ. Επιχειρήσαμε λοιπόν να ροκανίσουμε τον χρόνο με την Ιταλία να πραγματοποιεί τη δική της αντεπίθεση για να φτάσει, η οποία βέβαια δεν έφτασε ποτέ. Είχαμε πάει μέχρι το... στο τρίτο δεκάλεπτο που είχε φτιάξει το 6-7 η Ιταλία. Τώρα μην σας ζαλίζω, τελικό αποτέλεσμα 19 και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρησης.
1: Πολύ σκληρό παιχνίδι,
2: όπως είδατε.
1: Till last moment, two great teams.
2: Μέχρι το τέλος δύο μεγάλες ομάδες.
1: For us today. It's very nice feeling to play in the final.
2: Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζεις στο τελικό.
1: Και
2: θα παλέψουμε για αύριο.
1: I want to thanks our fans, Greek fans.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες φιλάθλους.
1: Tomorrow we'll be here.
2: Και αύριο θα είμαστε εδώ.
1: We want to make them proud.
2: Θέλουμε να τους κάνουμε υπερήφανους. Μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Είμαστε πολύ μακριά, αλλά νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας.
3: Well, I'm sure the fans are going to bring that for you tomorrow. You take on Hungary for gold.
1: Yes, everybody. We want the gold tomorrow.
2: Θέλουμε το χρυσό αύριο.
1: Fight for this.
2: Θα παλέψουμε γι' αυτό. Θα δώσουμε την καρδιά μας στο νερό και για μας και για τους φιλάθλους μας. Είναι σπουδαίος αντίπαλος.
1: Nobody can know the result, but
2: κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα. Αλλά θα προσπαθούμε για τα καλύτερα μας.
1: Thank you very much. Thank you. Thank you.
0: Άκουσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου. Φίλος Θοδωρής, χρόνια. Δεν είναι μόνο καλός προπονητής, είναι και καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Τις έκανε στην κρατική τηλεόραση και τη μετάφραση έκανε άλλος φίλος από τα παλιά χρόνια τώρα, ο Νικόλας Ογκομόλης. ACDC. All night long. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Τα μηνύματα σας έρχονται, καταγράφονται, τα διαβάζω. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κουμπάρος από την Κύπρο. Καλησπέρα Μινά. Σε χώσανε καλοκαιριάτικα να δουλεύεις μόνος. Καλή εισαγωγή με Doors. Να σε χαλά Μιχάλη Μιχαήλ. Δεν υπάρχει θέμα χωσήματος, παιδιά, δεν υπάρχει. Το ραδιόφωνο είναι έρωτας. Και όταν μπαίνεις για να καλύψεις και συναδέλφους που φεύγουν σε άδεια, αυτά είναι ιδανικά. Μετά θα καλύπτουν αυτοί εσένα που θα φεύγεις σε άδεια. Είπαμε, οι άδειες είναι ιερές. Αυτοί που λένε καλά πάρει 5 μέρες. Απάνθρωπο! Και εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί εμείς δεν κάνουμε και σωματική, δεν έχουμε σωματική καταπώνηση. Πνευματική, ψυχολογική πάνω απ' όλα. Το να ξεκουράσεις και λίγο το μυαλουδάκι σου, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Όλα από εκεί αρχίζουν μάλλον. Γεια σου Δημήτρη Μπεκιάρη, γεια σου Μινά, καλή δύναμη σε όλους σας, να είσαι καλά. Καλέ μου φίλε Μινά, φίλε μου, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχεις, ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη. Τι γίνεται, ετοιμάζεσαι για διακοπές? Έχω ακόμα, αλλά ναι, ετοιμάζουμε. Τροχοδρομό. Ο ξενοδόχος πότε έρχεται? Ο ξενοδόχος έρχεται το άλλο Σαββατοκύριακο, θα κάνει την εκπομπή αυτή μόνος του, γιατί εγώ θα είμαι το πρωί 10-12. Μη φοβάστε όμως, θα κάτσει μια εβδομάδα και μετά ξαναφύγει. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Γιατί είναι ηγούμενος. Η βενζίνη δεν βλέπω να πέφτει με τίποτα. Κάτω από τα 2 ευρώ παγιώθηκε η τιμή πλέον. Κατά τα άλλα, όπου φύγει, φύγει ο κόσμος. Έστω για λίγες μέρες χαλάρωσης. Παίζει πολύ αργοσαρονικός φέτος. Τις ομάδες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, πώς τις είδες? Είναι αρχή ακόμη, θέλουν δουλειά πολύ. Βέβαια, κατά καλό καιρό. Ιούλιος. Έχει θέσει όλα τα θέματα μαζί, βέβαια. Κοίταξε, φίλε μου, όλη αυτή την αναταραχή, πώς να πέσει η βενζίνη. Και τα. Τα παράγωγα, τα πετρελαϊκά παράγωγα, τα πετρελαϊκά προϊόντα, πώς να πέσουνε, είπαμε, δεν είναι μόνο ότι έχουμε θέμα στο Ορμούς, έχουμε θέμα στη Μαύρη Θάλασσα, που γίνεται στρεβή στο πανηγύρι, χτυπάνε πλοία βέρτα κουβέρτα, εγκαταστάσεις ενεργειακές, δηληστήρια, ό,τι μπορεί να φανταστείς, λιμάνια, έχουμε νεκρούς, πάει και από εκεί. Τώρα είναι οι Χούθοι που αρχίζουν και χτυπάνε και αυτή την Ερυθρά Θάλασσα. Οπότε από εκεί, από το Γιαμπού, το λιμάνι που πήραμε εκεί και έχουμε τους Patriot που επιχείρησαν σήμερα. Από εκεί φεύγανε. Από εκεί φεύγανε γύρω στο 6 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, 7 κάπου εκεί. Και ισορροπούσε κάπως η κατάσταση. Shook me all night long. Έχουμε λοιπόν και τους Χούθοι, έχουμε το Ορμούς που συνεχίζουν να πλακώνονται, έχουμε τη Μαύρη Θάλασσα και έχουμε κι άλλο μέτωπο, όχι στρατιωτικό. Για να δείτε η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πώς κουνιέται, ταρακουνιέται, turbulence. Λόγω ξηρασίας έχει πρόβλημα και ο Παναμάς, η Διόρυγα. Περνάνε πολύ λιγότερα πλοία από ό,τι περνάνε υπό φυσιολογικές συνθήκες. Άλλο πρόβλημα για εκεί. Κατά τα άλλα, σήμερα είναι Σάββατο. Τέσσερις εστίες, τρεις πολεμικές, μία λόγω της φύσης. Γεια σου Στέλλα μου, γεια σου Μινά, ξέχασα τι ήθελα να σου γράψω, δεν πειράζει. Γεια σου Άγγελε, έλα ακούει, Άγγελε. Αντώνιος Βαλαγκούτης. Οι ασηματιστές πάντα κάνουν λήψη εκπομπής. Γεια σου ρε Αντώνη. Σάββας από Σέρες, εδώ είμαι, λέει, καλή μουσική εκπομπή. Με κατάλαβε ο Σάββας. Ο Αλέξανδρος από Πειραιά λέει, Αλάνη για πες Κορέα, τι πόσες κομμάτια θα είσαι σήμερα, να δω πώς θα βγάλεις εκπομπή. Φτηνιάρικου στήρου σου έβγαλε, φίλε, στην επιστροφή. Είδε το βίντεο και αυτό. Όχι, εντάξει, μια χαρά πετάξαμε. Σε καλή θέση, αλλιώς δεν έβγαινε και θα είχα μείνει. Γεια σου Κώστα Μινά, σε ακούμε χωρίς καμία υπερβολή, πάνω από 50 άτομα τώρα. Μόνο εγώ σε ακούω. Α, 50 άτομα τώρα, μόνο εγώ σε ακούω. Κώστα από Ζωγράφου, γεια σου Κωστή. Άρης Ρολογάς, καλησπέρα Τσαμό, καλή εκπομπή, ευχαριστώ Άρη. Δεν πιστεύω να την κοπάνεις και εσύ όπως ο ξενοδόχος. Ιστερόγραφο, ρε Τσαμό, βάλε εκείνο το σποτάκι που λέει ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, να τα ακούνε κάποιοι και να σκυλιάζουνε. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός, τι? Δεν το ξέρω, το σποτάκι, βοήθα λίγο. Ένας είναι ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος. Έχουμε άλλο πρωθυπουργό τώρα. Γεια σου Τάσο Μαύρε, γεια σου ρε φίλε. Καλησπέρα την Προβλήτα 2.5. Εμείς και τα ρολόγια έχουμε μηνμηνά. Να είσαι καλά, να προσέξεις τη βαρδιά σου. Όπως έχουμε όλα τα παιδιά που δουλεύουν κάτω στις προβλήτες του λιμανιού. Δύσκολη δουλειά, επικίνδυνη. Ιωάννα, καλώς επέστρεψες στα Πάτρια Εδάφη Μινά. Συμφωνώ με τον συμπατριώτη από το Τρισάθλιο Λονδίνο. Αποφάσισα σήμερα να γίνω τουρίστα στο Cambridge και το μετάνιωσα από τις ορδές των τουριστών. Ο φίλος στο Λονδίνο με πενιρλί και μπύρα. Εμείς με γεμιστά και μπύρα. Όχι, ρε, μου το κάνεις αυτά τα γεμιστά, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ. Θα φάω γεμιστά ένα μισκρό. Δηλαδή γιατρός να μου έλεγε μην τρως γεμιστά, γιατί έτσι του ήρθε, λιγότερο χρόνο θα είχα. Γεια σου ρε Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα κύριε Τσαμόπουλε, το πόλο είναι το εθνικό μας σπορ, τέλος! Είναι το πρώτο ομαδικό άθλημα που είχε πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 68 στο Μέχικο. Και από τότε δεν έχει απουσία, για σκέψου το. Ο Χριστάρας από Λονδίνο λέει: είμαι φουλ μπασκετικός, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Όταν το πόλο γυρίζει και τρίτη φορά. Α, γύριζε και τρίτη φορά, το μπάσκετ δεν είχε καν αρχίσει. Ιδίως η παραγωγή τα τελευταία χρόνια είναι σε άλλο επίπεδο. Άντε και ένα χρυσό σε Ολυμπιακούς Παγκόσμιους. Η αλήθεια είναι ότι ο Θοδωρής Βλάχος έχει κάνει μια ανανέωση στην ομάδα. Την κλινκλίνε. Είδες μόλις λέει ο Θοδωρής Βλάχος, χτυπάει μόνο του. Έχει κάνει μια ανανέωση στην ομάδα, έχει αφήσει και πια κάποιους παλιούς. Είναι ο ιδανικός συνδυασμός να μεταφέρει τη τεχνογνωσία από τους παλιούς στους νεότερους που ζουν όλοι μαζί, στα αποδυτήρια, μέσα στην πισίνα. Ο καπετάν Νικόλας, ο Τσαπραλής, είναι ωραία στην Κορέα, αλλά είναι φίνα στην Αθήνα. Εντάξει, εμπειρίες ζωής είναι όλα αυτά, μην νομίζετε, και σε βοηθάνε να γίνεις ακόμα καλύτερο στο ρεπορτάζ που ασχολείσαι, γιατί δεν τα διαβάζεις, δεν τα ακούς, τα βλέπεις κιόλας, τα ζεις και μετά τα γράφεις. Ο Αλέξανδρος, καλό Σαββατοκύριακο από Λευκάδα. Κάπου θα τον πετύχω το σταματέλο εδώ στο νησί, δεν γίνεται. Γιατί λέμε κήπη του Προεδρικού Μεγάρου στην Αθήνα, λες και είναι κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας ή των Βερσαλιών. Κήπος τον Ενικό. Αν έχω δίκιο, τυπικό. Ευχαριστώ θερμά.

αστεία απορία, αλλά είναι όπως το στενό του Ορμούζ, το λέμε τα στενά του Ορμούζ. Και εγώ έτσι το ήξερα, έτσι ήτανε. Φουλ, στέναν εδώ ακροατές, άκουγα το στενό, είναι το στενό, δεν το στενό, το στενό. Δίκιο έχετε, αλλά πού να το βρείτε. Είχαμε και αυτή τη δολοφονία του δικηγόρου, του ποινικολόγου. Θυμάστε που απλώς ένα σχόλιο κάνω. Εντάξει, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες για την αστυνομία, λέω. Που λένε απορία, γράφανε οι δημοσιογράφοι γιατί τους το λέγανε. Ό,τι γράφουμε δεν το κατεβάζουμε το μυαλό μας. Ρεπορτάζ κάνουμε. Παίρνουμε τον Νότι. Αν μας πει ο Νότις Χ, που τον εμπιστευόμαστε και έχει αποφασίσει να πει λαλακία, λα λέω έτσι. Σε παίρνει και σένα η μπάλα για χύψη λόγους. Και είχαν πει ότι δεν βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι. Και ναι, ούτε το λάπτοπ. Και λες εδώ τώρα κάτι έχει γίνει. Και πιάνουν τον Αιγύπτιο και του λένε πού είναι το λάπτοπ, τον είχαν σε φωτογραφία, σε βίντεο. Το πορτοφόλι και το κινητό, λέει, εγώ μόνο το λάπτοπ πήρα. Το πορτοφόλι και το κινητό μάλλον εκεί θα είναι. Και ξαναπήγανε ρε φίλε μετά και βρήκανε το κινητό και το πορτοφόλι. Τι ψάχνανε τόσες ώρες, μπορείς να μου πεις, σε μια τέτοια σκηνή. Έρχεται η Γιώργαρη και επανερχόμαστε κι εμείς σε λίγα λεπτά. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις, Sky 100,3, για να μπούμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της Ξαπλώστρας. Πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Χόρεψε, λεβέντο παιδό.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη το μεσημέρι μετά από αστυνομική επιχείρηση στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Μιλώντας στον Sky, εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι δεν έχει αποσαφινιστεί για ποιο λόγο το θύμα πήγε στην οικία του ζευγαριού. Ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα στις στοιχείες των Πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη σήμερα είχαν ως στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο εκπρόσωπός τους. Περιστατικό που αφορά τάγκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο Διαβλό. Στη συνέχεια, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας προειδοποιητικές βολές. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει αναπηρεαστεί και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ουκρανικά ντρόουν έπληξαν πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας μέσω του Telegram. Κατά την επίθεση, στο στόχαστρο τέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτιμάται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων ανάμεσα στην Ρωσία και το Ιράν. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα δύο Καναντέρ στην Ισπανία. Δίχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών που επικράτησε της Ιταλίας με 19 στεμιτελικά της διοργάνωσης. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αυριανό τελικό στις 11 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. Η ελληνική κοπηλασία πανηγυρίζει μια σπουδαία ημέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που διεξάγεται στο Νιούρνμπουργκ της Γερμανίας. Η Ελλάδα κατέκτησε κέρδισε 2 χρυσά μετάλλια. Οι Αλέξανδρος Χατζη Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό στην δίκοπο ανεφπιδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο. Χρυσό μετάλλιο ήρθε και στο διπλό γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού και αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα. Νότιοι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μινάς Τσαμόπουλος.

0: αυτό που μου πες. Όλη τη βδομάδα θα είμαστε μαζί. Αρχίζοντας από σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Θα κάνεις. Μην παίρνεις το πολύ σοβαρό. Εντάξει, εκτός δελτίου. Έξι απογευματινή βάρδια όλη τη βδομάδα. 4-6 να πέφτει τον ένα πάνω στον άλλο, ναι. Ρε Γιώργη. Ο άνθρωπος που συνήθιζε να φωτίζει τον κόσμο δεν μπορεί να πω λεπτομέρειες.

8 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε στο τελευταίο, στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρεΐτσα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραβέλη. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα η Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η συνάδελφος με ονοματεπώνυμο γηπεδικό σύνθημα, το λέω μόνο μια φορά. Η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, skyradio.gr, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και εμείς, άμα προλαβαίνουμε, θα τα διαβάσουμε.

Μάθη Μινά Τσαμόπουλο στο μικρόφωνο. Γεια σου Γιώργο Βαλή. Μινά, έχασε πάλι ο Ολυμπιακός. Εντάξει, βέβαια, φιλικά είναι τώρα, μην τραβούμε. Τώρα αρχίζουν και υποχρεώσεις. Σιγά σιγά όλοι μαζί.

εξέλιξε και το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή καταλάβατε. Εγώ ούτε που κατάλαβα πότε τελείωσε, πότε πέρασε. Με αυτά τα παιχνίδια, μόνο Βραζιλία και τα τελικά έβλεπα. Λοιπόν, Manchester City και UEFA είναι η ομάδα, η City και η ομοσπονδία UEFA που κέρδισαν τα περισσότερα χρήματα από το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της FIFA που προκύπτει από τη συμμετοχή των παιχτών στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Θα μοιραστεί ένα ποσό συνολικά πάνω από 310 εκατομμύρια ευρώ. Alice Cooper. Your cruel device, your blood like poison. Sky 100,3.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα λάβει το 70% αυτών των 310 εκατομμυρίων ευρώ, αφού οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν παίζουν στην Ευρώπη. Η City εκπροσωπήθηκε από 19 ποδοσφαιριστές και θα πάρει 4 εκατομμυριάκια. Τι αυτοί έχουν τους Άραβες. Εδώ τους κυνηγάνε ότι παραβιάσαν το salary cap και τρέχουν στα δικαστήρια τα Βρετανικά. Δηλαδή ξοδεύαν περισσότερο από ό,τι επιτρεπότανε. Για κάποιους λόγους θα είναι μια σημαντική βοήθεια, γιατί η City λοιπόν είναι μάλλον σταγόνα στον ωκεανό όσον αφορά το budget. Σωστά, ακολουθεί η Μπαρτσελόνα με 3,5 εκατομμύρια, Άρσεναλ με 2,9, Παρί Ατλέτικο Μαδρίτης 2,8, Ρεάλ ένα τη θέση 2,2. Από την πρώτη δεκαπεντάδα των ομάδων που θα πάρουν τα περισσότερα χρήματα υπάρχει μόνο μία ευρωπαϊκή, η Αλ Χιλάλ από τη Σαουδική Αραβία στην 11η θέση. Αυτά. Για να μαθαίνετε εσείς, να μαθαίνουν και οι άλλοι. Για το άλλο που έλεγε ο φίλος, Αντβέρπε Ολυμπιακός 3-0 στο Βέλγιο, με πρώτη εμφάνιση για τον Σάλιακα. Έτσι, για να κουμπώνω τις ερωτήσεις σας.

Να πούμε ότι αρχίζει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Τι ωραίος που είναι ο Στίβος. Τι ωραίος, το Βόλο. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα αθλήματα, αν το καλοσκεφτείτε, πάνω στο Στίβο ακουμπάνε. Πρόκειται για την 110η διοργάνωση των ανδρών και την 90η των γυναικών. Είναι αγώνες που οι πρωταγωνιστές, οι πρωταθλητές μας θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Γιατί σε λιγότερα από 20 μέρες θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Birmingham. Ενώ άλλοι θα προσπαθήσουν να πετύχουν επιδόσεις που θα τους δώσουν την πρόκληση για το πανευρωπαϊκό. Και τα βέβαια στο μαθησιαλικό, τα βλέμματα στραμμένα στη νέα γενιά των αθλητών μας, η οποία είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Γεια σου Σταματίνα Αγαγιώτου, να σε καλά, σας ακούω πολύ ευχαρίστως, συνεχίστε ακάθεκτος. Ευχαριστώ Σταματίνα, Μίνα από Καλυθέα, γεια σου Μίνα. Μίνα μας, καλώς απόγευμα, καλή εκπομπή και καλώς σου. Επίσης Μίνα μας, η ευχή μου είναι να είστε πάντα καλά και να μας μεταδίδεις το κέφι σου, είσαι η ώρα του ραδιοφώνου πάντα με χαρά. Τι καλή, τι θετική ενέργεια. Να είστε καλά. Η Μανιάνα λέει, άμα δεν αλλάξει η μπουφάνο Μέντι, Ολυμπιάκος μέχρι το Μεδούλη, Μανιάνα. Εγώ δεν βλέπω φως πάντως. Γιατί ρε παιδιά όλοι έχουν στραφεί εναντίον του Μεντιλιμπάρ.

Διάβασα, λέει, ένα άρθρο του Κώστα του Γιαννακίδη. Τα βιβλία που δεν θα διαβάσεις στις διακοπές. Τα βιβλία που δεν θα διαβάσεις στις διακοπές. Πόσοι αγοράζουμε, αγοράζετε βιβλία για να διαβάσετε στις διακοπές. Παλιά τα τελειώνατε και ψάχνατε να βρείτε ποιο μαγαζί εκεί πουλάει κανένα βιβλίο, αν είσαστε περιοχές που δεν φτάνανε σχεδόν ούτε εφημερίδες. Τώρα όμως, και πραγματικά αναγνώρισα πολλά πράγματα σε αυτό το άρθρο. Μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει σταθερή πτώση τόσο στην ανάγνωση βιβλίων όσο και στον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτήν, ενώ οι διεθνείς αξιολογήσεις καταγράφουν υποχώρηση ακόμα και στην αναγνωστική κατανόηση. Μπορούμε να καταναλώσουμε εκατοντάδες αναρτήσεις, βίντεο και μηνύματα μέσα σε μία ώρα, αλλά ένα άρθρο 3.000 λέξεων ή ένα βιβλίο μοιάζει με ανάβαση στον Όλυμπο. Δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, παιδιά. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος διακρίνεται για την πλαστικότητά του, όπως λέμε, πλαστικότητα κινήσεων. Η παρακολούθηση περιεχομένου στο κινητό προκαλεί την έκρηξη ντοπαμίνης, καθώς ο εγκέφαλος επιβραβεύει τη λήψη των νέων ερεθισμάτων. Σκρολάρεις και βλέπεις. Ένα βιβλίο όμως, φίλοι και φίλες, απαιτεί προσπάθεια για να προσφέρει ικανοποίηση ύστερα από ώρες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λένε οι ψυχολόγοι και αναλυτές, προσφέρουν ακαριαία ικανοποίηση κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Και ο εγκέφαλος επιλέγει το μονοπάτι της ελάχιστης αντίστασης. Το 2004, πριν εμφανιστούν τα smartphone, μπορούσαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε μία οθόνη για περίπου 3 λεπτά. Σήμερα ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί στα 47 δευτερόλεπτα. Και φυσικά, όπως λέει ο Γιαννακίδης, το να μείνεις 30 λεπτά μπροστά σε ένα ανοιχτό βιβλίο είναι πλέον άθλος. Αγγίζει τα όρια της αντοχής.

Όταν διαβάζουμε έχουμε καλύτερη αντίληψη στο χαρτί, ενώ στην οθόνη ο εγκέφαλος σκανάρει λέξεις, προσπαθεί να συνθέσει το νόημα. Γι' αυτό και βλέπουμε συχνά κάτω από αναρτήσεις σχόλια που δηλώνουν ότι ο συντάκτης σου δεν κατάλαβε τι διάβασε.

Και θα κλείσω με αυτό του Γιαννακίδη, το να διαβάσει ένα βιβλίο απαιτεί ενέργεια. Όταν χαζεύει το κινητό, εγκέφαλος λειτουργεί παθητικά και είναι αρκετά ευφυής ώστε να επιλέξει την ηλιθιότητα που απαιτεί λιγότερο καύσιμο. Sammy, hit of the moment, Asia. Πάμε! Τι γίνεται έξω, δεν βλέπω κίνηση. Πού είσαστε, γεια σου Νίκο Γερασίμου, ναυτοδικηγόρε. Γεια σου Τσαμό με την υπέροχη μουσική διάθεση. Γραφείο σήμερα, πολύ ναυτιλιακή δουλειά, πολλά φιλιά. Να είσαι καλά, με το μαλακό.

παιδιά, το σκεφτόμουν τις προάλλες. Ε? Με αυτούς τους λαγοκέφαλους, τι έγινε που μας τα είχαν κάνει, να, τα μυαλά? Τι γίνεται, πού είναι οι λαγοκέφαλοι? Έχεις δει κανένα λαγοκέφαλο? Πού πήγαν οι λαγοκέφαλοι? Φύγαν οι λαγοκέφαλοι? Θυμάστε, τραβήξαμε ένα μήνα ολόκληρο με τους λαγοκέφαλους, το θυμάστε? Το θυμάστε? Πού είναι οι λαγοκέφαλοι, ωραίο?

Έχουμε μαζική φύγη λοιπόν προς τα νησιά και αυξημένα δρομολόγια του Σαββατοκύριακο. Μόνο την Παρασκευή περισσότεροι από 50.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν για τα νησιά του Αιγαίου και του Ρογοσαρονικού, ενώ εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κύμα των αναχωρήσεων θα συνεχιστεί με αμύωτη ένταση και το Σαββατοκύριακο. Τι έγινε τώρα, δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια? Πού έλεγε ο Κούτρας? Το έλεγε, ναι, στους Ατέριας. Πήγα λέει σε ένα κοντινό προορισμό και το πιο φθηνό ήταν το ακτοπλογικό εισιτήριο. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί είναι ακριβά τα ακτοπλογικά εισιτήρια. Τώρα μην κρυβόμαστε. Είναι για να έχεις οικογένεια και θα πας και αυτοκίνητο, ένα μισθό θες. Αλλά στις διακοπές δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο το εισιτήριο. Είναι η διαμονή, είναι η εστίαση, είναι η παροχή υπηρεσιών. Είναι όλα στο Θεό. Μακάρι, εισαγωγικά μακάρι, να ήταν μόνο τα ακτοπλογικά εισιτήρια ακριβά. Είναι όλο το πακέτο. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, τιμές δεν πρόκειται να πέσουν πουθενά. Ωραίο ρυθμό έβαλες πάνω στην ανάλυση. Τι είναι φτηνό μου λέτε?

Σήμερα Σάββατο προγραμματισμένο ήταν από τον Πειραιά 24 δρομολόγια με 22.800 επιβάτες πες. Για τον Αργοσαρονικό 29 δρομολόγια με 17.000 περίπου επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφίνας την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν 14 δρομολόγια. Καλά, τα μην σας μπλέξω λεπτομέρειες, μην σας μπλέξω λεπτομέρειες. Φεύγουμε, φεύγουμε! Ρε παιδιά, τι γίνανε οι λαγοκέφαλοι, ρε παιδιά. Τι πανικό μας δημιουργήσανε, το φαντάζεστε. Το έχετε συνειδητοποιήσει, τι πανικό μας δημιουργήσανε. Από τα κοινωνικά δίκτυα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε καταλάβει τι μας κάνανε. Και τώρα τι, διακοπές και οι λαγοκέφαλοι.

Χριστά δε μηνά χρόνια τώρα, μόνο χαρτί και μολύβι σε ό,τι διαβάζω. Εγκέφαλο όπω και η φύση επιλέγουν τον δρόμο του ελάχιστου έργου που λέγαμε και στη φυσική. Έχει δει ποτέ νερό να ανεβαίνει ανηφόρα. Έχει δίκιο. Συνήθω ανεβαίνει κατηφόρα. Έτσι είναι, αραχτοί όλοι. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες πώς πέσανε. Μόλις οι Ρωμαίοι γίνανε μαλθακοί με τα συμπόσια, τα όρια, τα φαγητά και είχε κάνει ο εκατόνταρχος σκυλιά. Τελείωσε η ιστορία. Βασίλης Ρόρι. Ω, Ρόρι, βάλουμε ένα Ρόρι γκάλαχε. Μινά, ο Τραμπ βούτυξε το βραβείο Νόμπελ. Του το έδωσε η... η Βενεζουαλινή εκεί, από τη Βενεζουέλα. Η τύπισσα, μπας και την κάνει πρόεδρο, αλλά άφησε την αντιπρόεδρο του Μαδούρο. Πήρε πίσω την κόκκινη του Μπαντογκάν, βέβαια και αυτό. Και έπεσε οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνω στο Φέλγιο, ήφαγαν τέσσερα. Και ακούστηκε ότι του αρέσει η Ακρόπολη. Του αρέσει, ε. Καλησπέρα Μινά, με τους Asia και τις μουσικάρες σας. Είμαι ο Πέδρος από το βροχερό Ηράκλειο. Γεια σου Πετράν!

0: όμως, αν είχε εμφανιστεί καρχαρία στίγρη στο Φλίσβο, λιγότερη φασαρία θα είχε γίνει σε σχέση με τους λαγοκέφαλους. Έλα ρε ημερόδρομε. Πού είναι οι λαγοκέφαλοι, μπιμπι, πού χαθήκανε. Μέχρι και κυνήγι λαγοκέφαλο αρχίσανε με επιδότηση που δεν την είδαν ποτέ. Πού είναι οι λαγοκέφαλοι. Ό,τι θέλουνε μας κάνουνε.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
7: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
6: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
12: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Συνελήφθη το μεσημέρι μετά από αστυνομική επιχείρηση στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές δίωξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Ένα ακόμη ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον διαβλό. Δίχρονο αγοράκι να συρθεί και χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα αποστέλλει δύο καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Στο Ροκατάζδε συλλαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες και 6 οχήματα και κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Επαναλαμβάνω, σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων, στο έργο κατάσβεσης συλλαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες και 6 οχήματα και κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτού του υπερμαραθώνιου από τις 5.30 ώρα μαζί.

0: Μητσοτάκης ο Ξόφτερνος λέει: μεγάλη καταστροφή στην Κορινθία, στην Αλία. Πριν λίγο καιρό άνοιξε η διόρυγα και εμφανίστηκαν κοπάδια λαγοπόδαροι. Τεράστια ψάρια που καταστρέφουν τα δίχτυα.
1: Εδώ μέσα σε μια ώρα καταστραφεί και μια χώρα.
0: Πού πήγαν οι λαγοκέφαλοι, πού, πείτε μας.

Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίζα Σάτιρ, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε, μία λέξη.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Για τον φίλο που υπογράφει ως Ρόρι, το Βασίλη, του αφιερώνουμε το κομμάτι. Ενώ το μπορεί να βγω, μπορεί να πω, το αφιερώνουμε στη Γιώργαρη τη Μαρία.

Κάντε υπομονή, έχετε λυσάξει. Έρχεται ο Κουφόπουλος σε 20 λεπτά. Γεια σου, ρε Μπίλι. Μπήκε στο στούντι. Μην μένω απλώ στον Ιχόλυπτη τώρα. Τώρα που είναι, παίζει ρόλο και έχει την κιθάρα την ηλεκτρική. Τώρα πάθηκα μια ηλεκτροπληξία να τρέχουμε.

Στέλλα, ευτυχώς η Έγινα που έχει φθηνό εισιτήριο και έτσι διπλασιαστήκαμε σε κόσμο, σου στέλνω την αγάπη μου, Στέλλα από Έγινα. Ο Παύλος από τη Σέντα λέει: εντάξει, το ανέφερες τρίτη φορά και λέω να σου απαντήσω. Η λαγοκέφαλη είναι εκεί. Ναι, το θέμα είναι δεν τους βλέπουμε. Παύλε, δεν το πιασες. Σαν να ξαφανίστηκαν οι λαγοκέφαλοι, λέω. Ενώ μας είχαν πρίξει ότι θα μπουν στα σπίτια μας. Ξαφνικά ησυχία.

0: πες για την άποψή σου για τους λαγοκεφαλούς. Α, δεν λες, ε. Δεν λες κοκοκό, έτσι θα το πω εγώ, να μπορώ στο κυνήγι, ε.
1: Εγώ είμαι ειδικός. Όχι, δεν είμαι ειδικός.
0: Είμαστε εμείς ειδικοί στο ψάρεμα.
1: Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε γνώση.
0: Αν και κανονικά έτσι όπως πάμε λόγω ηλικίας θα έπρεπε να έχουμε γίνει ειδικοί στο ψάρεμα.
1: Εννοείται, σύνταξη στα 18. Ψάρεμα στα 19.
0: Έτσι και πες. Για τους λαγοκέφαλους, όμως για τον τρόπο ψαρέματος.
1: Φυσικά, άμα έχεις αδειάσει τις θάλασσες, γιατί ψαρεύεις με κάθε δυνατό τρόπο, δεν μένει τίποτα και μένουν μόνο λαγοκέφαλοι που δεν τους πιάνει κανένας. Αν ακολουθείς μια άλλη πολιτική, αποχής από το ψάρεμα για ένα διάστημα, μεγαλώνουν τα ψαράκια, όπως γίνεται στις θαλάσσιες περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο, όπου υπάρχει ο θαλάσσιος πλητήριος και δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Γιατί δεν κυνηγάμε τα ψάρια με τέτοια μανία. Αυτό είναι το
0: όχι, τόσο. Μου, εγώ επισημαίνω που είναι λαγοκέφαλοι. Παίρνεις ένα γεγονός και το χρησιμοποιείς.
1: Το έκαναν τεραστίων διαστάσεων τα μίντια, ήταν για 3 μήνες τη σκορπή για 5 εβδομάδες και όλοι ασχολούνται με λαγοκέφαλους.
0: Μετά τέρμα. Στην υπερβολή.
1: Στην υπερβολή.
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Εντάξει. Αλλά δεν κάνουν τίποτα.
0: Παίρνεις ένα γεγονός και το χειρίζεσαι.
1: Παντού τρώνε τα ρωτά.
0: Και στα social, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και στα κοινωνικά δίκτυα. Είχαμε γεμίσει βιντεάκια.
1: Είναι κάτι καλύτερο.
0: Όχι, θέλω να σου πω, από εκεί μπαίνει ο καθένας.
1: Τώρα τρώνε όλοι τα λεοντόψαρα. Πολύ ωραία. Είναι ωραίο το. Έχουν ωραίο κρέας, αλλά δεν είναι. Μοιάζει με αυτό τη σκορπίνας, αλλά δεν είναι τόσο εύγευστο. Δηλαδή, δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό που έχει, αν βάλει τη σκορπίνα στα κάρβουνα κόκκινη ή καφετιά. Ωραίο είναι, αλλά ακόμα και αν ψήσει το άγρο λιοντάρι. Πρέπει να προσέχεις τα κοκαλάκια, γιατί μπορεί να σε τσιμπήσουν και μετά. Παρ' όλα αυτά είναι ωραίο το ψάκι. Αλλά όποιος έχει την αυταπάτη τρώει ελληνικό ψάρι τώρα, στα νησιά.
0: Μούφα.
1: Ο Ινδικός ωκεανός. Με γεμάτος. Ο Ατλαντικός ωκεανός. Μεγάλος. Με γαρίδες τεραστίων διαστάσεων.
0: Δεν μου λες σήμερα έχεις και εκπομπή και μαγκαζίνο.
1: 7-9.
0: Έρχεται σε 19 λεπτά μαζί σας.
1: Μην το χάσει. Την Οδύσσια των Ελλήνων.
0: Εγώ σας ακούω όταν φεύγω.
1: Την Οδύσσια των Ελλήνων. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα πούμε για λιμάνια, καράβια, κυβερνήτες, Τιτανικό. Ποιος είχε πει ότι δεν θα κάνει δημοψήφισμα.
0: Ποιος.
1: Ποιος?
0: Αυτός
1: ένα. Ναι. Ο Αντώνης Σαμαράς που είχε σώσει τη χώρα από το 2015.
0: Επίσης. Άστο, μην αποκαλύψεις όλα τα χαρτιά σου.
1: Είναι προαναγγελία.
0: Έρχεται.

0: Δεν φεύγει μετά.
1: Κουφό!
0: Εσύ δεν φεύγει.
1: Εγώ έχω καμιά καπεταριά μέσα ακόμα.
0: Τι γίνεται με τα πλοία, είχα μια πορεία.
1: Ναι, δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια τώρα.
0: Δεν θέλω να συζητήσω για τα εισιτήρια. Είναι ακριβά, δεν είναι. 52 ευρώ.
1: Ναι, και όλοι, ναι.
0: Να πας όρθιος.
1: Αλλά
0: στην καρέκλα.
1: Φυσικά αυτό είπα. Για μια οικογένεια, ειδικά με αυτοκίνητο και όλα. Ένα μισθό.
0: Τεραστίων διαστάσεων.
1: Ένα μισθό χιλιάρικο.
0: Έκπτωση υπάρχει μόνο στο εισιτήριο.
1: Υπό προϋποθέσεις είναι.
0: Υπό προϋποθέσεις στο πρωινό πλοίο και τα λοιπά. Ή στη Ραφίνα που αν αυτό. Και αν έχεις κάνει τόσους πόντους. Και δηλαδή είναι. Το πρόβλημα είναι ότι πληρώνεις γρήγορο. Τώρα σοβαρά. Πληρώνεις το γρήγορο πλοίο και φτάνεις γρήγορα μέχρι την Πάρο. Εκεί υπάρχει αναμονή 3-4 βαποριών στη σειρά.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Εδώ υπάρχει αναμονή στα αεροδρόμια.
0: Ναι.
1: Ορλής γίνεται.
0: Και το ίδιο και στην Άξο. Ναι. Το ίδιο και στη Σαντορίνη.
1: Και εδώ, λογικό, υπάρχει υπερτουρισμός, ρε φίλε.
0: Θα μου πεις, όχι σε μένα προσωπικά, στο κοινό τι έγινε στο λιμάνι της Σούδας.
1: Αυτό, δεν συνεννοηθήκαμε μεταξύ τους. Φίλε, κάνανε και δύο πίσω κράτη. Και γιατί αν είχαν...
0: Δεν είχε δώσει το λιμεναρχείο έγκριση για απόπτωση.
1: Ναι.
0: Κανονικά και είχε έδωσε για διέλευση.
1: Κανονικά πρέπει να περίμενε το φορτηγό απ' έξω.
0: Ναι.
1: Να βγει το έλεος και μετά να βγει.
0: Έτσι δεν γίνεται συνήθως.
1: Ψάχνει η υπηρεσία.
0: Αλλά αυτό ξέρουμε ότι κόψανε, και είναι και προγραμματισμένο.
1: Κόψαν αμέσως όμως, γιατί αν είχαν πάει με την ταχύτητα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Τη χαμηλή ταχύτητα. Αυτή η χιλιάδες τόνη θα το είχε κόψει το φορτηγό στη μέση.
0: Ναι.
1: Ενώ είδες πως ήταν, έκανε πρόσκληση.
0: Σιγά-σιγά, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το πλοίο από τη Σούδα, το Έλεος, ούτε και ούτε, έχουν προγραμματισμένο από όλου. Είναι 10 η ώρα στα δερά.
1: Δεν είναι άδεια, βάδια.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ τώρα τι έγινε.
0: Και εκεί είναι. Δεν πλένει βάση.
1: Δηλαδή σου λέω τώρα, ξέρω εγώ τι έγινε. Αυτά μας λένε, αυτά σου λέω.
0: Ναι, εντάξει, απλώς
1: είναι. Ψάχνουν.
0: Πρέπει να το δουν όμως. Γιατί
1: δεν
0: είναι...
1: να πούμε για ευθύνες χωρίς να.
0: Όχι, δεν λέμε για ευθύνες. Είναι η απορία του τι έγινε. Έτσι,
1: κοίταξε γιατί... να δεις τα 9 στα 10 δυστυχήματα.
0: Ατυχήματα.
1: Ατυχήματα. Που κάποια είναι και δυστυχήματα στη θάλασσα.
0: Είπα,
1: είναι από ανθρώπινο λάθος.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο εμπορικά, παντού, παγκοσμίως. Είναι ανθρώπινο λάθος.
0: Ποιος έχει προτεραιότητα, αυτός που έρχεται από δεξιά. Στη θάλασσα, όχι έτσι.
1: Κοίταξε, οι ναυτικοί και οι δύσσοι καπετανοί.
0: Δεν το ξέρω τώρα, λέμε χαζομάρα έτσι.
1: Εντάξει, υπάρχει ο κανονισμός, υπάρχουν οι προτεραιότητες, αλλά πάνω απ' όλα είναι η σωτηρία της ανθρώπινης ζωής και του πλοίου.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δηλαδή, εσύ μπορεί να λες ότι έχω προτεραιότητα και αφήκα να βλέπεις τον άλλο το βλάκα να σου έρχεται. Θα πεις. Έχω προτεραιότητα να. Κάνεις, παίρνεις πρωτοβουλία εκείνη τη στιγμή ο καπετάνιος να σώσει τους ανθρώπους και το πλοίο.
0: Εννοείται, τι, αλλιώς δεν. Πού πάμε. Πάντως ήταν ακύμαντη η θάλασσα. Είναι κλειστός κόλπος. Δεν έχει κίνηση. Δεν είναι...
1: Και πήγαν να αντιδράσουν. Θα τον είχε κόψει σαν ζεστό μαχαίρι.
0: Αν είχε φύγει με φόρα, όπως φεύγουν συνήθως, δηλαδή λέω φόρα.
1: Όχι φόρα, με την κανονική.
0: Με την κανονική ταχύτητα. Λέω φόρα, δεν
1: μέσα
0: είναι.
1: Μέσα στο λιμάνι. Ναι, θα
0: αυτό
1: τον
0: που
1: βγαίνει. Κόψει σαν ζεστό μαχαίρι το βούτυρο.
0: Ναι.
1: Το έκανε, κράτη, έκανε. Βγήκε από τον ακούμπησε δηλαδή.
0: Ευτυχώς, γιατί και μετά συνέχισε το δρομολόγιο.
1: Και μετά φαντάζομαι να είχε βουλιάξει. Να κλείνει Σούδα.
0: Και τι μετέφερα, το φορτίο του.
1: Βέβαια, έχει και κάψιμα πάνω. Έχει...
0: Ναι, είναι δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό λέμε θέλει και μια. Γιατί επειδή όλο το ρεπορτάζ είναι πόσο κοστίζει η εισιτήρια. Δεν είναι μόνο το πόσο κοστίζει η εισιτήρια. Είναι όλη αυτή η δραστηριότητα, η θαλάσσια που είναι μέρα νύχτα. Έτσι, αν πει το χάρι, πώς το λένε αυτό το χάρι.
1: Το marine traffic.
0: Μπράβο.
1: Χαμός.
0: Βλέπεις γίνεται χαμός.
1: Έχει τα πάντα. Έχει
0: μικρά,
1: εμπορικά,
0: μεσαία. Ο κάθε ερασιτέχνης που
1: εμπορικά,
0: έχει γίνει. Που βγαίνει με ένα σκάφος και δεν ξέρει.
1: Κάθε μέρα μπι μηνύματα από το λιμενικό, ακυβερνησία στο
0: οποίο δεν
1: έχει όλο τα από.
0: Πώς βγαίνουν έτσι. Παλιά δεν βγαίνουν έτσι έξω.
1: Έχουν τα χαρτιά, αλλά δεν έχω καταλάβει ότι το Αιγαίο είναι δύσκολη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει τα νησιά και δημιουργούνται, ξέρεις, υπάρχει μια στενότητα χώρων στο οποίο υπήρχουν ρεύματα, ιστορίες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πέλαγος ανοιχτό.
0: Πρέπει να ξέρεις τον κάβο. Τι κυματισμό έχει εκεί πέρα. Πού θα πάρει.
1: Οι καπετάνοι, τι τα κάλια είναι.
0: Μα φυσικά εννοείται και είναι πολύ. Νομίζω ότι όλοι είναι μια ευθεία, λέει.
1: Είναι πολύ δύσκολη θάλασσα.
0: Για κάνε.
1: Είναι δύσκολη θάλασσα, δύσκολη θάλασσα.
0: Για πέρασε από τη. Να έρθει το δρομολόγιο από Λίμνο, από Μυτιλίνη, Χίο. Και να περάσει από Λαύριο, περάσει από Λαύριο για Πειραιά. Έτσι έρχεται.
1: Καβοντώ.
0: Άμα έχει τον κυματισμό εκεί πέρα, ξέρω από την Άνδρο. Πάει πάνω, κάτω.
1: Αν θέλει μπαμπαλάβρο, ξαναπένα από την Αυρώπη.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Λάμπρος Κατσόνης, ρε φίλε, μεγάλη μορφή και τον γνωρίσανε οι επόμενοι.
0: Ναι, επειδή λοιπόν έχουν επίπεδο, μπορούν να τσεκάρουν λίγο τα πτυχία. Ποιοι βγαίνουν έξω, δηλαδή αν έχουν δίπλωμα, δεν έχει τα λεφτά.
1: Εντάξει, στα ακτοπλοϊκά είναι τσακάλια.
0: Όχι, τα άλλα, τα μικρά μισά.
1: Όχι, κάνει το σταυρό και του πέσει απάνω τώρα.
0: Ναι, είναι λίγο. Παιδιά, να κάνουν. Είναι σαν. Όλοι έχουν δίπλωμα στου δρόμου, αλλά ξέρουν και να οδηγούν. Είναι ένα θέμα. Γεια σας, κύριε.
1: Τι γεια σας, ένα τέταρτο σε 13 λεπτά δούφασε. Το φαλακρό τουρκοβούνι, μηνά. Καλησπέρα, σπανίως έχω ακούσει με το Σακέφια. Να σε πάντα καλά, Τζάνεμ. Τζάνεμ, Οικολόγρια.
0: Από το οικολόγος.
1: Έτσι υπογράφεται. Μηνά, επειδή δεν σου φέραμε τα γεμιστά που σου τάξαμε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίξει το μπουφέ. Κανόνισε, φιλιά πολλά. Έχουμε πουφ για το τέλος. Υπολόγισε. Μπουρδολόγιος, για να ξέρεις, πιο αιμοβόροι είναι οι κουνελοκέφαλοι από τους λαγοκέφαλους. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι. Εγώ πάντως είδα ένα κοπάδι από δάφτους, λέει ο Ρόρι, στου ζωγράφου δίπλα στο χωράφι με τις φακές. Κυρλίκος, είναι υποχρεωτικό να πάω σε νησί, να πάω υπηρετική, θα έχω κάποια επίπτωση? Όχι βέβαια. Πας, δεν λέμε αυτούς που έχουν συγγενείς, πάνε να δουν γονείς, παππούδες και αυτά, εντάξει. Αλλά πας εκεί που, μέχρι εκεί που φτάνει το βαλαντιός, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και έχουμε υπέροχες παραλίες σε όλη την Ελλάδα, εντάξει, το νησί είναι νησί. Αλλά έχουμε υπέροχες παραλίες και κάποιοι πάνε και σε βουνό που έχει δροσιά. Μην το κοροϊδεύετε. Λαρισαίος. Για τον φτωχό υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ειδικά αν δεν έχει και Τέσλα και δεν τον αφήνουν να μπει με φορτισμένο από το σπίτι του. Μεγάλο πρόβλημα. Υπογραφεί ο φτωχός ταξιδιώτης. Ορίστε, Τραμπ 2028. Έκανε δηλώσεις στο Τραμπ φορώντας καπελάκι, αυτό το κόκκινο με το άσπρο. Τραμπ 2028. Ακούς! Ακούς! Συντονισμένοι στο Sky, κυρίες και κύριοι, είστε, ναι, εδώ στην εκπομπή Δύο Φίλοι Τρεις Απόψεις. Έκανα και το πέρασμα του Βασίλη Σοκουφόπουλου, θα τον ακούσετε μετά. Ο Γιώργος, GZ, πώς τους έχεις εκπαιδεύσει έτσι ρε μπαγάσα? Έρχονται μισή ώρα πριν να σε αλλάξουν και τους έχεις τάξει. Εγώ θυμάμαι στην αλλαγή μου επιστρατού έρχονταν και πέντε η αλλαγή. Δεν είμαστε επαγγελματίες ρε.

κάτσε, έχω ένα μήνυμα αεροπορικό, περίμενε, είδες. Αχ, πού είσαι εσύ, πού είσαι, τώρα ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, ο Δημήτρης, μια και ήρθες χθες και εσύ αν άκουσα καλά, ναι σωστά, τα μεσάνυχτα, από αεροπορικό ταξίδι, ναι σπονδυλωτό, πούλμα 5,5 ώρες, 12 ώρες στον αέρα, προσγείωση, αναμονή 3 ώρες και 2,5 ώρες για να έρθω Ελλάδα. Να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία χθες, αφιχθής από σκανδιναβική χώρα, στο Ελβενιζέλο, στο απόγευμα με λίγη καθυστέρηση και κολλημένη στο αεροπλάνο με ανοιχτή πόρτα, γιατί αν και έπιασε φυσούνα, βάλανε λεωφορείο από κάτω. Πώς γίνεται αυτό! Μετά τα λεωφορεία, λέει, του Λευτέρου Βενιζέλου, και ήταν και φυσός το πρωί, πίσω από το αεροδρόμιο. Προφανώς το γράφει τώρα και σε διορθώνει. Διπλοπαρκαρισμένα λέει, μέχρι να μας βγάλουν έξω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει λίγο μπάχαλο στα αεροδρόμια γενικώς, όχι στο Ελευθέρω Βενιζέλος. Γιατί πολλές χτες, ας πούμε. Πού φεύγαμε χτες? Α, ναι, από τη Σεούλ. Είμαστε 7 αεροπλάνα στη σειρά. 7 αεροπλάνα, το καταλαβαίνω. 7! Δηλαδή τώρα εμείς περάσαμε τέταρτο, πήραμε σειρά και κοιτάω πίσω και βλέπω άλλα 3. Γίνεται χαμός, κίνηση, χαμός. Περάσαμε πάνω από Κίνα και καθυστερήσαμε μισή ώρα γιατί είχε κυκλοφοριακό στον εναέριο χώρο της Κίνας. Και όπως λέει και το αρχιτρόλ του ομίλου, γι' αυτό είχε κίνηση, γιατί περάσατε από την Κίνα. Πήγαμε σε γκρουπ, ένα από τα γκρουπ που ήρθε από Μόναχο Σεούλ. Δεν ήρθαν οι βαλίτσες του ποτέ. Ποτέ, εκείνη τη μέρα, την άλλη μέρα το απόγευμα. Γιατί φτάσανε στην πτήση, είχε καθυστέρηση να πάνε Μόναχο. Μετά ενώ καθυστερήσαν να τους φέρουν σκάλα και δεν υπήρχε άτομο. Δεν είχαν αυτοκινητάκι με τη σκάλα να πάει, φανταστείτε χαμό. Ήρθε το αυτοκινητάκι μέχρι να τους κατεβάσουν, τους λένε μην ανησυχείτε, οι βαλίτσες θα πάνε στο άλλο αεροπλάνο, ήταν transit, οπότε το μόνο σίγουρο είναι θα πάνε οι βαλίτσες σας, τους είπανε, αλλά προφανώς δεν είχαν άτομα ούτε να μεταφέρουν τις βαλίτσες. Βγήκανε, πήγανε τρεχάρα να προλάβουν την πτήση για Σεούλ, οι βαλίτσες δεν είχαν μπει ποτέ στο αεροπλάνο που ποτέ θα μπαίνανε γιατί βγαίνουν πρώτες και. Είναι τώρα αυτή η εποχή που γίνεται χαμός. Εντάξει, τώρα εγώ μικροκαθυστερήσεις μου έχουν τύχει, δηλαδή φυσιολογικές θα έλεγα. Αυτό. Ο ZBU 57 μηνά ο Κούτρας ρωτάει όταν αρχίζει εκπομπή με νότι Παπαγιαννάκο, τι έφαγες δε Παπαγιαννάκο. Ψηλές γαρίδες σαλάτα. Πεχταρά μου. Είναι αλήθεια ότι όλα τα βουνά της Νότιας Κορέας είναι γεμάτα αντιεροπορικούς πυράβλους, γιατί φοβούνται τους βόρειους, λέει 57. Εγώ πυράβλους δεν βλέπω, αδελφούλη. Έχω δει πυράβλους στα σύνορα. Κοιτάνε προς τη Βόρεια Κορέα, αλλά στα σύνορα. Δηλαδή, τελευταίο βουνό φάτσα στη Βόρεια Κορέα. Στα άλλα, όχι. Στα φυγεία γεμάτα παραγγελίες, δουλεύουν ένα ρολόι. Σοβαρός βραχίωνας της δικιάς της οικονομίας. Και επαναλαμβάνω, αυτό που μου κάνει εντύπωση και στη Hyundai, αλλά και στη Samsung, είναι ότι είναι τα ναυπηγεία, παιδιά, πεντακάθαρα. Δηλαδή, πώς βλέπαμε στο στρατό ή στο ναυτικό που θα ερχόταν ο αρχηγός ναυτικού, αρχηγός στρατού να κάνει επιθεώρηση και κάνανε γόπινγκ και δεν υπήρχε τίποτα κάτω στο στρατό που ήταν όλα πεντακάθαρα. Αυτό ακριβώς. Και ρώτησα έναν υπεύθυνο, έλα ρε η κολόγρια να το τραγούδι. Και μου λέει αυτό είναι συνειδητά, πεντακάθαρα όλα, καθαρίζουμε, προσέχουμε συνεχώς και αυτό είναι ένα κομμάτι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι επικεντρωμένοι στη δουλειά τους, να μην χαλαρώνουν και να έχουν και ένα ρυθμό. Να μην χαλαρώνουν. Έλα ρε πουφ!

Γι' αυτό και εγώ έχω πάντοτε μαζί μου τον Πουφ. Κουκλάκι σου που μου είχες χαρίσει, χαρίσει. Με κοιτάζει λυπημένος κι αυτός.

0: τέλος, ήρθε το τέλος. Καλά να περνάτε.
1: Μήπως έχει πει κάποιος το κορίτσι μου, το φίλι της μόνο.
0: Νότης Παπαγιαννάκος, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Μινά Τσαμόπουλος on the microphone. Ακολουθεί τη Μαρία, η Γιώργα για δελτίο ειδήσεων και μετά Μπιλ Κουφό. Και εκπομπή και μαγαζίνο θα τον απολαύσετε 7 με 9. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατό, καλά να περνάτε. Ουι, ουι, ουι. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο στις 5.30 το απόγευμα.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν

0: της Ελένη Τσαλικοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Πόσα τα λίρα γυρεύεις στο Περέα να με πας.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη το μεσημέρι μετά από αστυνομική επιχείρηση στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Ένα ακόμη ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστήριων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο Διάβλο. Στη συνέχεια, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας προειδοποιητικές βολές. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ουκρανικά ντρόουν έπληξαν πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας μέσω του Telegram. Κατά την επίθεση στο στόχαστρο τέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία, που σύμφωνα με την ίδια πηγή εκτιμάται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων ανάμεσα στην Ρωσία και το Ιράν. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας, οι πυρκαγιές της περιοχής της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την Αντιμετώπιση των Πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα δύο καναντέρ στην Ισπανία. Δίχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, που επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αυριανό τελικό στις 11 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας, αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλκαμάρ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στιγμιότυπα του Σαββάτου στο Sky 100,3. 7 και 6 πρώτα λεπτά και ήδη σχεδόν αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. Είναι Σάββατο 25 Ιουλίου 2026. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας έως και τις 8 με τα θερινά στιγμιότυπα. Και συνέχεια θα ακολουθήσει το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Τι θα κάνουμε απόψε? Θα παρουσιάσουμε κυρίες και κύριοι την Οδύσσεια των Ελλήνων. Δηλαδή, μέσα από τις δηλώσεις των πολιτικών μας θα θυμηθούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της χώρας, εν συντομία εννοείται, καταγράφοντας τις σπουδαιότερες τους ατάκες. Δηλαδή τις αναφορές, τα επιχειρήματα που κάνανε ζωντανά στο δημόσιο λόγο, προσπαθώντας να πείσουν όλους τους υπόλοιπους Έλληνες για το τι συμβαίνει και κυρίως το τι θα ακολουθήσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι τις 8 μετά θερινά στιγμιότυπα ή αλλιώς τα στιγμιότυπα του Σαββάτου και με την Οδύσσεια των Ελλήνων. Για παράδειγμα, τι θα θυμηθούμε? Τις μαντινάδες των πολιτικών, όχι τώρα, αργότερα. Ποιος είπε ότι δεν θα κάνει δημοψήφισμα? Ποιος, φανταστείτε. Ποιος μίλησε για τον Ιησού? Τι υποσχότανε ο Άδωνης? Ποιος είχε δεσμευτεί ότι είχε λύσει ήδη το οικονομικό πρόβλημα της χώρας Νότη, κυρίες και κύριοι? Ποιος υποδιόταν το ρόλο της Κασάνδρας? Ποιος είχε δηλώσει ή πια ότι δεν θα κόψουν συντάξεις? Ποιος μας είχε προετοιμάσει ότι θα χρειαστούμε χαρτιά υγείας να έχουμε στα σπίτια μας? Ναι, είναι αλήθεια όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, από το πρωί στο βράδυ. Στην επικαιρότητα τώρα υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στους Λογκάδες των Ιωαννίδων. 7 και 8 πρώτα λεπτά, ξεκινάμε.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3, στιγμιότυπα του Σαββάτου, αλλιώς και θερινά. 2-10-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr στο σελίδα. Στην αθλητική επικαιρότητα κυριαρχούν οι μεταγραφές. Ο κόσμος είναι ήδη στα νησιά, σκέφτεται πώς θα αποδράσει, κάνει τους προϋπολογισμούς του. Όσοι έχουν παιδιά, σκέφτονται πού θα νοικιάσουν, αν θα βρουν να νοικιάσουν και σε τι τιμή για τα παιδιά που μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η δυσκολία της καθημερινότητας μαζί με όλα τα άλλα. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άνθρωποι που περνάνε πολύ ωραία, πολύ καλά και άλλοι που δυσκολεύονται. Αυτή είναι η χώρα η οποία ζει και αναπνέει μέσα από τον τουρισμό. Τώρα εμείς τι θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την Οδύσσεια του Νόλαν, που είναι ένα επικό έργο τριών ωρών, επιχειρώντας να καλύπτει μέρος της Οδύσσειας του Ομήρου. Εμείς επιχειρούμε να θυμηθούμε την Οδύσσεια των Ελλήνων, δηλαδή τι τραβήξανε στα χρόνια των μνημονίων, με έμφαση όμως από το 15 και μετά. Το 14-15 που φαινόταν η αλλαγή της κατάστασης, δηλαδή περνούσαμε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στον Αλέξη Τσίπρα και την διαχείρισή του. Τότε που ο Τσίπρας υποστηρίζει ότι είναι η ελπίδα και φάνταζε στα μάτια των πολλών ότι θα είναι ως τέτοιο, ο Αντώνης Σαμαράς ό,τι ήταν να δώσει το είχε δώσει, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ο συγκυβερνήτης. Και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στα δημοψηφίσματα. Δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε, δεν θα σας στεναχωρήσουμε. Απλώς θα θυμηθούμε πάρα πολύ ωραία στιγμιότυπα, χαριτωμένα, έχει Βαρουφάκη, έχει Άδωνη. Εννοείται Άδωνης διαρκείας. Δηλαδή δεν θα βάλουμε κινδύνες που λέει ότι όσοι λένε ότι θα πάω στη Νέα Δημοκρατία, εγώ και ο Μάκης Βορύδης είναι εκτός πραγματικότητας. Το λέει πιο χοντρά. Δεν το βάλουμε αυτό. Εντάξει. Έπεσε, έκανε λάθος την εκτίμηση ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τα υπόλοιπα όμως και τη συντάξη και Μημαράκη και Λαφαζάνη πώς τελείωναν τα μνημόνια και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Από τότε, δηλαδή κύριε, πρώτη δύναμη κυρίαρχη ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Οπότε έχετε πάρα πολλά να ακούσετε, πάρα πολλά να χαρείτε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Ξεκινάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ερωτώμενος για το τι θα πράξει, διαβεβαίωνε ότι δεν θα κάνει κανένα δημοψήφισμα.
1: Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο, πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι.
2: Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά.
0: Κανένα δημοψήφισμα, καμία κρυφή ατζέντα. Αυτά ήταν τον Ιανουάριο και μετά ο Ιούνιος η ΦΥΑ έφερνε άλλα. Ποιος έλεγε, κυρίες και κύριοι, όχι στην Τρόικα?
3: Και πώς καταφέραμε και είπαμε μέχρι τέλους το όχι στην Τρόικα? Γιατί απλούστατα βγάζαμε πλεονάσματα. Δεν είχαμε ανάγκη νέων δανεικών. Και έτσι βήμα-βήμα χαλαρώσαμε τα δεσμά της χώρας. Και τώρα που ήταν έτοιμη να λυθεί η χώρα εντελώς, θέλουν ορισμένοι να μας δέσουν και πάλι χειροπόδαρα.
0: Οι ορισμένοι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον Πάνο Καμένο. Ποιοι έσκυζαν τώρα τα ζάπια και τα μνημόνια μαζί?
4: Ας το πάρουν λοιπόν απόφαση οι κήρυκες της πολιτικής των μονοδρόμων. Όλοι αυτοί που μας λένε δεν υπάρχει εναλλακτική και πρέπει να συνεχίζουμε το λάθος. Ας το πάρουν απόφαση αυτοί που μέσα σε μια νύχτα κιόλας ξέχασαν και έσκυσαν τα ζάπια για ένα κόκαλο εξουσίας. Αυτοί που δέχθηκαν να συγκυβερνήσουν την Ελλάδα μαζί με την Τρόικα. Ας το πάρουν απόφαση. Ο λαός μας δεν περιμένει πια τίποτα από αυτούς.
0: Ποιοι έφεραν αντιρρήσεις στην Τρόικα?
5: Ξέρετε επίσης πόσα πράγματα έγιναν χωρίς να το θέλει η Τρόικα ή παρά τις όποιες αντιρρήσεις της Τρόικας? Και επέμενε η Τρόικα. Πρόσθετη λιτότητα. Και της είπαμε πρόσθετη λιτότητα δεν υπάρχει. Και πιάσαμε τους στόχους μας, ξεπεράσαμε τους στόχους μας, πετύχαμε το πρωτογενές πλεόνασμα που κανένας όταν το πετύχαμε δεν το περίμενε στην Ευρώπη. Και δεν σας κρύβω ότι πριν λίγο καιρό τώρα μας ζητούσαν ξανά μείωση συντάξεων, αύξηση του κόστους για τα φάρμακα, αλλαγή του ΦΠΑ στα νησιά. Εγώ δεν το δέχτηκα.
0: Εγώ, Αντώνη Σαμαράς. Φαντάζομαι ότι έχετε αναγνωρίσει τη φωνή, τι έχουμε τραβήξει και τι έχουμε μπροστά μας. Γιατί θα έρθουν εκλογές είτε το Σεπτέμβριο, είτε στο τέλος της τετραετίας. Θα έχουμε εκλογική αναμέτρηση, εκλογική διαδικασία. Ήδη η παίκτηση είναι με άλλα κόμματα, άλλα επιχειρήματα ή έχουν κρατήσει σταθερές θέσεις κτλ. Οι συνεργάτες του έχουν αλλάξει θέσεις, στασίδια κτλ. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Ο Προκόπης Παυλόπουλος για την Τρόικα.
6: Έχω μια τρόικα η οποία τον τελευταίο καιρό, πραγματικά επιτρέψτε μου την έκφραση, έχει ξεφύγει. Αυτά που μας ζητάει είναι πράγματα αδιανόητα. Είναι πέρα και έξω από το Ευρωπαϊκό Δικαίωμα, πέρα και έξω από τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει, είναι απαιτήσεις οι οποίες είναι αδιανόητες.
0: Έρχονται εκλογές, τι πρέπει να λέμε?
3: Και να δείτε πόσο υπομονή κάνω και ξέρουν ότι θα εξαφανιστούν όταν ξεπεραστεί η κρίση. Και η κρίση ξεκίνησε να ξεπερνιέται οριστικά.
7: Και όχι πια, φτάνει τόσο σώσιμο, κύριο Σαμαρά. Φτάνει τόσο που μας σώσατε.
8: Όταν λέμε ότι θα μας βγάλουν από το ευρώ, δεν σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι το επιθυμούν κάτι τέτοιο. Ευρώ χωρίς κανόνες, που κανόνες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεται, δεν υπάρχει. Δεν εκπληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, είσαι έξω από το ευρώ.
7: Υπουργεία και Έλληνες υπουργοί ήταν μαριονέτες τροϊκανών αξιωματούχων.
3: Αυτή είναι η σκηνοθεσία της απάτης. Τσίπρας ο σκηνοθέτης ηθοποιεί οι συνιστώσεις του.
7: Εμείς, το πιλωτήριο αντιπροσώπους των απόψεων της κυρίας Μέρκελ, δεν πρόκειται να δεχθούμε. Τελεία και παύλα.
0: 14-15. Διότι ο ένας ήθελε τον άλλον, έτσι δεν γίνεται. Έτσι πάνε τα ζευγάρια. Στην πολιτική, στα μίντια, διαλέγεις αντίπαλο και μαζί προσπαθείς να δείξεις ότι είσαι και καλύτερος και κυριαρχείς έναντι των υπολείπων. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε διαλέξει τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε διαλέξει τον Αλέξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία τότε και σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα. Και η στήριξη είναι γερή, ολοφάνερη. Και τέλος πάντων, μπορεί να είναι και ο Τσίπρας η ελπίδα για ορισμένους. Λοιπόν, πώς υποδεχόταν Νότι, κυρίες και κύριοι, ο Άδωνης Γεωργιάδης τότε. Τότε δεν ήταν πρόεδρος, ήταν. Εγώ το θυμάμαι στο Λάος, αλλά έχουν περάσει χρόνια από τότε. Πώς υποδεχόταν ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Αλέξη Τσίπρα?
9: Γεια σας! Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και ήρθα να φάω τα λεφτά σας. Και θα του πούνε, λέει, Ευρωπαίοι Υπουργοί, βρε Αλέξη καλόπεδο, πού ήσουν τόσο καιρό κρυμμένο και τα λεφτά μας βάλανε τις τσέπες και θέλουμε κάπου να τα δώσουμε.
0: Και με αυτά αυτή την προαναγγελία, δηλαδή αυτή την υποκριτική διάθεση και διάσταση για το τι θα ακολουθούσε, από πώς φανταζόταν ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι θα αποδεχθούν οι Ευρωπαίοι τον Αλέξη Τσίπρα, ερχόταν και η Σοφία Βούλτεψη με μια σταθερή πρόβλεψη.
10: Χρεοκοπία σημαίνει πραγματική χρεοκοπία, στη διάρκεια της οποίας σταματούν αμέσως οι εισαγωγές καυσίμων πρώτων υλών και φαρμάκων. Από εκεί πέρα, επειδή αυτά τα έχουμε δει, δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή.
11: Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτιά υγείας?
10: Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή. Πάντως σου συνιστώ να αγοράσεις.
0: Δεν μου πάρε χαρτί υγείας να έχεις. Αυτές είναι σοβαρές συζητήσεις στην τηλεόραση. Θα τις ξανάχουμε. Είναι το ίδιο, τα ίδια πρόσωπα, το ίδιο σκηνικό. Καλησπέρα σας. Στιγμιότυπα Sky 100,3 με τη συντονισμένη, γιατί έχουμε και Γιώργο Παπανδρέου, έχουμε και Γκίκα Χαρδούβελη, έχουμε και Πάνο Καμένο, έχουμε και Γιάννη Βαρουφάκη, έχουμε και Παναγιώτη Λαφαζάνη και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πολλοί κόσμος εδώ απόψε όλοι μαζί.

0: Θυμάστε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο και την επόμενη παραιτήθηκε και μετά συγκροτήθηκε κυβέρνηση συνεργασίας με Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λαός. Το θυμάστε στη διαδρομή μετά, θυμάστε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, ιδρυτή του κινήματος, έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το οποίο λεγόταν Νότι, κυρίες και κύριοι, Κυβισό. Και είχε κάνει και προεκλογική συγκέντρωση.
1: Πάμε! Θα γράψουμε ιστορία μαζί. Από τα βάθη της καρδιάς ένα ευχαριστώ για αυτή τη δυναμική συνειδητή συμμετοχή σας στο νέο μας ξεκίνημα. Και βέβαια έπρεπε μάλλον να κάνουμε αλλού σε πολύ μεγαλύτερο χώρο τη συνάντηση.
0: Λαοθάλασσα. Έχουμε και άλλα μίση. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Τι θα γίνει τώρα στο Σύνταγμα?
2: Κατηγορηματικά πρόκειται περί εσχρής σκευωρίας.
3: Έχετε στοιχεία?
2: Απόλυτα. Και γι' αυτό το γράμμα εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει κατά κυρία.
3: Τι μπορεί να αντινέσει στον Γιώργο Καρατζαφέρη αυτήν την ιστορία?
2: Δεν ήταν αντίον του Καρατζαφέρη, εναντίον του 2,8 ήταν. Και το δεύτερο είναι ότι αν ο Καρατζαφέρης πήγαινε στα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ίσως δεν είχα βγει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ θα βρω τους σκευωρούς και θα τους τιμωρήσω. Εάν υπάρξει κατά κυρία αποκάλυψη τέτοιου πράγματος, σου δηλώνω ευθέως ότι θα κρεμαστώ στο Σύνταγμα.
0: Γιώργος Καρατζαφέρης, ποιος θυμάται την ιστορία του σκανδάλου, τι έγινε κτλ. Παράθυρα τότε με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη. Πού είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Τι έλεγε ο Γκίκας Χαρδούβελης για το κούρεμα του χρέους?
4: Το χρέος δεν είναι κάτι που οποιαδήποτε έξυπνη ελληνική κυβέρνηση θα έβαζε σαν νούμερο ένα σε όποια διαπραγμάτευση. Κούρεμα λοιπόν ονομαστικής αξίας είναι λίγο αστείο να το σκέφτεται κανείς. Σκεφτείτε τώρα να πάτε στο Σλοβάκο να το πείτε, ξέρετε, ο Έλληνας σας χρωστάει 100. Ξέρετε, μωρέ, ο Έλληνας, ο κακομοίρης, ο φτωχός που έχει συνηθίσει να περνάει καλά, θέλει να σου πληρώσει πίσω 60. Θα τρελαθεί ο άλλος, θα το εγκρίνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είπαμε στο φτωχό Σλοβάκο, ο οποίος παρέμεινε φτωχός, ούτε στο φτωχό Γερμανό. Δεν ήταν αυτή η συζήτηση. Χρόνια αργότερα, εδώ, στο χιλιοστό, στο ντοκιμαντέρ, στη τηλεόραση του Sky, ορισμένοι εκ των πρωταγωνιστών της ιστορίας του μνημονίου παραδέχτηκαν ότι τουλάχιστον το πρώτο μνημόνιο ήταν λάθος. Ενδεχομένως και το δεύτερο. Α, βγάλε άκρη. Δεν το ξέρουμε. Απλώς θα καταγράφουμε όλα αυτά. Δεν έχουμε γνώμη. Ακόμη και σήμερα έχουμε συγκροτήσει μια αντίληψη. Τελική γνώμη για το τι συνέβη, παρότι πέρασε από μαύρο μας όσο αυτός ο δεστοτήρας, δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι. Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα ότι ήταν πάρα πολύ βαρύ και είχε τεράστιες επιπτώσεις, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, βαρύτατες, αλλά και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ποια ήταν η μεγάλη στιγμή, Νότι, κυρίες και κύριοι, όταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνη τη βραδιά μπροστά στην οδό Πανεπιστημίου, στην τριλογία μπροστά για κάνει την προεκλογική συγκέντρωση, για την μετεκλογική συγκέντρωση, διότι είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα.
5: Σήμερα ο ελληνικός λαός έγραψε ιστορία. Η ελπίδα έγραψε ιστορία. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής. Αφήνει πίσω της μια πενταετία ταπείνωσης και οδύνης.
0: Και μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ο...
6: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον Πρωθυπουργό, κύριο Αλέξη Τσίπρα.
7: Εμείς εκτελέσαμε την εντολή του ελληνικού λαού.
6: Αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα.
0: Και αφού μετά το 10 Ιανουαρίου του 2015 αποκτήσαμε κυβέρνηση, ζητήσαμε όχι την παράταση του μνημονίου, αλλά την πιστωτική επέκταση, Νότι, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης Βαρουφάκης μένανε.
8: Τι είναι η ιδέα αυτή της πιστωτικής επέκτασης, της πιστωτικής γραμμής? Είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτό το τροπάρι. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Να μου δώσετε και να σας ρωτήσω μετά κάτι άλλο που απορρέει από αυτό.
8: Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ξέρετε, θα πρέπει να δανειστούμε γύρω στα 7 δισεκατομμύρια.
0: Εκεί θα έφτανα κι εγώ.
8: Για να τα επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Σωστά.
8: Αυτό δεν θα το κάνουμε.
0: Δηλαδή,
8: αυτό είναι ανοησία.
0: Δεν θα σημάνει πιστωτικό γεγονός αυτό?
8: Όχι, βέβαια. Όχι. Αυτή ήταν μια ανοησία της κυβέρνησης Παπαδήμου Βενιζέλου, ότι δέχτηκε κάτι τέτοιο. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου Βενιζέλου αυτό το υπέγραψε, αυτό δεν δεσμεύει την επόμενη κάνει δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Κανένας οργανισμός της Ευρώπης δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα κράτος μέλος, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να δανειστεί και άλλα χρήματα δίθεν για να αποπληρώνει αυτά τα ομόλογα υπό τον όρο περαιτέρω συρρήκνωση του εισοδήματος.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
13: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time. Βάλε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο δελογώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
17: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
18: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
19: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας. Πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
20: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
18: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι, στην οδό Ανδρούτσου, από τον γιο του. Έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ποινικές δίωξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Ένα ακόμη ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, που είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το κέντρο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλούτο 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο διαβλό. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα αποστέλει 2 καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
21: Θα διαψεύσουμε τις Κασάνδρες, δεν σκοπεύουμε να πάμε σε αμοιβαία καταστροφική ρήξη, δεν θα συνεχίσουμε όμως και την καταστροφή, την πολιτική της υποτέλειας. Μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας θα είναι αδικαιολόγητη αν δεν δικαιώσει τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας.
0: Αλέξη Τσίπρας, εξαγγελής της εποχής. Μηνύματα ακροατών. Ο Γιάννης. Κύριε Κουφόπουλε, τι λέτε? Εισαγωγικά, ήταν λάθος το πρώτο μνημόνιο που εμείς οι καημένοι δεν είχαμε λεφτά ούτε για χαρτί τουαλέτας, δεν υπήρχαν άλλες λύσεις τότε. Αγαπητέ Γιάννη, δεν ήταν δική μου άποψη ή θέση. Μετέφερα αυτά που ακούσαμε από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που χειρίστηκαν τις υποθέσεις της Ελλάδας, στο ρεπορτάζ στο χιλιοστό στην τηλεόραση του Sky. Αξίζει κανείς να το δει και τώρα είναι στην ιστοσελίδα του Sky, sky.gr, στην ενότητα τηλεόραση. Να το βρείτε, το παρακολουθήστε αναλυτικά. Είναι αποκαλυπτικό. Έχει πάρα πολλές από τις διαθέσεις, πάρα πολλές από τις μαρτυρίες ιστορίες. Παίρνετε ό,τι θέλετε. Αλλά είναι οι πρωταγωνιστές, ορισμένοι εκ των πρωταγωνιστών, οι περισσότεροι που μιλάνε. Δεν δέχτηκε να μιλήσει, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Γιάννης Βαρουφάκης. Άλλοι, άλλοι μιλούν. Παιδιά, τις μαρτυρίες έχουμε. Μετά συνθέστε τη δική σας ιστορία. Συνεπώς, η φράση αυτή ήταν λάθος το πρώτο μήνα, δεν είναι του ομιλούντος, είναι ορισμένων εκ των πρωταγωνιστών που χειρίστηκαν τις υποθέσεις και από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Κωνσταντίνος, το λάθος ήταν το πρώτο μνημόνιο. Εμείς δαπανούσαμε 35% ευρώ παραπάνω από τα έσοδά μας και δανειζόμαστε. Τι έπρεπε να κάνουμε? Περιορίσουμε τις δαπάνες μας. Αυτό μας ζήτησαν οι εταίροι μας. Εμείς όμως δεν θέλαμε, θέλαμε να συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούσαμε και οι εταίροι μας, είτε να μας χαρίσουν τα δάνεια που είχαν πάρει, είτε να μας ξαναδανείσουν στις φτωχότερες χώρες από εμάς με επιτόκια μηδενικά. Αλλά μας είπαν κάποιοι, ας αφήνουμε χρεοκοπήσουμε να δούμε τη γλύκα, μήπως βάλαμε μυαλό. Αυτή είναι η άποψη του Κωνσταντίνου. Και πάμε στο επόμενο μήνυμα. Τι μας θυμίζει τώρα για όλους μας, αλλά πιο πολύ για εκείνον που κάνουμε πρωθυπουργό, με τις μπαρούφες που έλεγε τρομάρα μας και τώρα λέει θα μας ξανασώσει. Ο Άρης Ρολογάς, ποια νοημοσύνη μπορεί να έχει κάποιος που ψήφισε αυτόν που έλεγε μπούρδες στο στυλ θα σκίζω το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο και θα κάνουν τις αγορές να χορεύουν. Παιδιά, σας προετοιμάζουμε για αυτό που έρχεται, γιατί έρχονται εκλογές, είτε το Σεπτέμβριο είτε κανονικά στην ώρα τους, στο τέλος της θητείας, το 27. Οπότε να θυμάστε ποιο είναι το κλίμα, τι λέγεται πάντα προεκλογικά. Γι' αυτό μιλάμε για την Οδύσσεια των Ελλήνων, που ήμασταν στον Αλέξη Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, και τις Κασάνδρες. Τώρα οι διαβεβαιώσεις του κυρίου Στρατούλη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για τους συνταξιούχους.
2: Ήρθαμε εδώ για να σταματήσουμε τη λαιλασία των συντάξεων και των συνταξιούχων, να σταματήσουμε τις μειώσεις και να αρχίζουμε να ανακοφίζουμε οικονομικά και κοινωνικά τους συνταξιούχους.
0: Ο Βαγγέλης Μημαράκης ήταν τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάστε, τώρα είναι ευρωβουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Και είχε διαγνώσει την διάθεση και τη στάση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ήταν τότε πρόεδρος της Βουλής.
3: Θέλω εδώ να σας πω κιόλας ότι όταν κάθεσαι στην έδρα και είσαι ο πρόεδρος της Βουλής, πρέπει να ενεργείς θετικά για το κοινοβούλιο και το διάλογο και τη θετική εικόνα στους πολίτες, ανεξαρτήτως αν το κόμμα σου διαφωνεί ή πίσω από την πλάτη σου πετάει διάφορες μπηχτές. Γιατί εκείνη την ώρα προστατεύεις τον ναό της δημοκρατίας και είσαι μαζί με τους εκπροσώπους των πολιτών, και αυτό πρέπει από την έδρα να έχεις πάντα στο μυαλό σου.
0: Ο Βαγγέλης Μημαράκης, συνετός θα έλεγε κανείς. Τώρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προσδιορίζοντας πώς θα λειτουργήσει η Βουλή την εποχή που ήταν βέβαια πρόεδρος του Κοινοβουλίου.
22: Στη Βουλή αυτής της Συνόδου πρέπει να λειτουργήσει ουσιαστικά ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, και είμαι σίγουρη ότι πρώτος θα δώσει το παράδειγμα ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή αυτής της Συνόδου δεν πρέπει να επαναληφθούν

0: Αρμόσει στο σύνολό τους τις προεκλογικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Η δέσμευση αυτή είναι θέμα τιμής, αξιοπιστίας και σεβασμού της δημοκρατίας.
1: Και τώρα είναι από τα ωραία του Γιάννη Βαρουφάκη, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι ένας λόγος αντιθετικός, έχει μια διάθεση ποιητική, σουρεαλιστική και το αποτέλεσμα είναι γνωστό.
2: Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να αποφευθεί η ρήξη. Αλλά δεν θα αρνηθούμε να τη διανοηθούμε, γιατί αν αρνηθούμε να τη διανοηθούμε, απλά άλλη μια φορά η πυραμιδική λιτότητα θα επιταχυνθεί, θα βαθύνει, θα συρρυκνώσει την Ελλάδα. Δεν θα πάμε με καμία διάθεση τακτικισμού. Η θεωρία παιγνίων είναι για τα παίγνια. Δεν παίζεις με το μέλλον της Ελλάδας, δεν παίζεις με το μέλλον της Ευρώπης. Χωρίς μπλόφες, χωρίς περιστροφές. Αυτή θα είναι η πανούργα τακτική μας.
1: Καταλάβατε, έτσι. Το είδατε και στην πράξη. Δεν θα αρνηθούμε να διανοηθούμε. Μνημόνια, τρόικα, τέλος. Λέω ο Παναγιώτης Λαφαζένης.
3: Βλέπω εδώ πέρα αρκετούς και μάλιστα ακρεφνείς μνημονιακούς που πανηγύριζαν με τα μνημόνια να ανησυχούν. Μήπως εφαρμόσουμε μέρος του μνημονίου. Το 70, το 60, το 50% και το άλλο μόνο δεν εφαρμόσουμε. Επειδή βλέπω λοιπόν αρκετούς εδώ να βγαίνουν στο βήμα να τους διαβεβαιώσουμε. Κύριε, μην ανησυχείτε. Τα μνημόνια και η τρόικα τέλος.
1: Παναγιώτης Λαφαζάνης, τότε υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας πει των προγραμματικών.
4: Κύριε Προκόπη Παυλόπουλε, η Εθνική Αντιπροσωπεία σας ανέδειξε επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
5: Να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές των Δημοκρατικών Δυνάμεων του Κοινοβουλίου για την ύψιστη τιμή και να είστε βέβαιοι ότι όπως όλη τη διαδρομή της ζωής μου δεν έκανα εκπτώσεις. Ούτε ταξίδεψα με σημαίες ευκαιρίες να πράξω το ίδιο μέχρι την τελευταία μέρα που θα βρίσκομαι σε αυτό το αξίωμα.
1: Ο Προκόπης Παυλόπουλος, γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ανακοινώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με την οποία είχε ανακηρυχθεί εκλεγή πρόεδρος της Δημοκρατίας, διορθώνει γιατί ήταν επί των προγραμματικών δηλώσεων. Ένα ακόμη τα σημαντικά γεγονότα της περίοδου εκείνης. Και εδώ ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας μας χάρισε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον υπέροχο Μαργαρίτη στην ερμηνεία. Πεθαίνω για σένα.
6: Κόμπο κυφυσίας, επάνω σου τρακάρω.

0: πρότυπα φερινά στον Sky 100,3 στιγμή του Σαββάτου 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Η εκπομπή έχει υπότιτλο «Η Οδύσσια των Ελλήνων». Αλλιώς, κυρίες και κύριοι, τι περάσαμε και τι ακούσουμε, και να δεις τη σούχο για μετά, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Επιστρέφουμε στο 15, έχουμε κυβέρνηση Νότι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηλαδή με Αλέξη Τσίπρα και Πάνο Χαμένο και Γιάννη Βαρουφάκη στην, να μας εκπροσωπεί στη χώρα στα Eurogroup, ο οποίος δήλωνε τότε.
1: Νομίζω ότι καταφέραμε να συνδυάσουμε τη λογική με την ιδεολογία. Αυτή δεν είναι η στιγμή για να γιορτάσουμε παραπάνω, γιατί η συμφωνία αυτή είναι ένα μικρό βήμα. Θα δείτε ότι είχαμε κάποιες δεσμεύσεις. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Δεσμευτήκαμε, για παράδειγμα, ότι δεν θα προβούμε σε καμία μονομερή κίνηση. Αυτή, κατά έναν τρόπο, είναι μια δέσμευση που θέλαμε να έχουμε. Παράλληλα, συμφωνήσαμε ότι θα βάλουμε μπροστά τη διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει από τον Ιούλιο και πέρα σε ένα νέο συμβόλαιο για την ανάπτυξη στην Ελλάδα μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαίων εταίρων μας, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς επεκτείνεται μέχρι το 2016.
0: Αυτές οι δηλώσεις πρέπει να τις παρακολουθείτε ταυτόχρονα με την εκπομπή, με τα ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της τηλεόρασης του Sky. Μπορείτε να δείτε στο sky.gr για να θυμηθείτε τι είναι αυτό που βιώσαμε όλοι μαζί. Και είχαμε και τη ζωή να δίνει ένα τεράστιο αγώνα, μια μάχη εντός και εκτός κοινοβουλίου.
2: Δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι οι βουλευτές μπορούν άλλοτε να έρχονται και άλλοτε να μην έρχονται.
3: Οι βουλευτές δεν είμαστε ζώα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν έτσι μας βλέπουν κάποιοι.
2: Έχω δώσει το λόγο στην κυρία Μπακογιάννη, κύριε Μητσοτάκη.
4: Θα σας παρακαλέσω να μην το ξανακάνετε, είναι φθηνό.
2: Αφού εστερηθήκατε το λόγο τόσο καιρό, παρακαλώ.
5: Μην είστε ειρωνικοί, μην είστε απρεπείς, μην είστε αλαζονικοί. Σας αποδοκίμασε το κόμμα σας. Σας αποδοκίμασαν όλα τα κόμματα της Χρυσής Αυγής. Και επιμένετε, αταλάβετε.
2: Αυτή η Βουλή παράταση του Μνημονίου δεν θα ψηφίσει, κύριε Βενιζέλο.
0: Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Σίγουρα τα έχετε αποθήσει κάπου στο βάθος της μνήμης σας με όλους τους πρωταγωνιστές και τους πρωταγωνίστες. Ήταν ισχυρό το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
6: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει ισχυρό παρά τους κλειδονισμούς.
0: Ο Γιάννης Τουρνάρας, σταθερός, διαχρονικά. Ο Γιάννης Βαρουφάκης.
7: Εμείς αντιμετωπίζουμε τη διαπραγμάτευση με αισιοδοξία, με ιδιαίτερα καλή προετοιμασία. Η απάντηση στο ερώτημά σας, αν υπάρχει εναλλακτική, είναι ότι υπάρχει.
0: Θυμάστε τότε που είχε γίνει η πρώτη συνάντηση και τα γερούν γερά και γκρέμισε την Τρόικα και όλα τα συναφή που δεν μπορούσε να υπάρξει καμία συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Τι εποχή ήταν και αυτή. Πάμε τώρα, επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο σήμερα, διότι εκτός από την εναλλακτική που υπάρχει, υπάρχει και η παράταξη, και ποιος την προσδιορίζει, Νότι, κυρίες και κύριοι, ποιος φιλοδοξεί να ξανακατεύει με άλλη παράταξη, για την παράταξη.
8: Δεν είμαι παντρεμένος με τη θέση μου, αλλά και θα μου ήταν αδιανόητο αυτή την ώρα, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, να εγκαταλείψω τη μάχη της παράταξης.
0: Ένα καταλήπτη, Μάικ. Τη παράδειξη. Θυμάστε τότε που ήταν ιστορημένα email Χαρδούβελη, Γκίκα Χαρδούβελη, που προέβλεπε κάποια πράγματα και δεν θα τα αντέχαμε κτλ. Και γι' αυτό μαζί με την πρόταση για το Σταύρο Δήμα για πρόεδρο Δημοκρατία κατέρευσε η κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζόλου και οδηγική με τι εκλογέ και προέκυψε τον Ιανουάριο του 2015 η κυβέρνηση Σαμαρά, Τσίπρα Καμένου για πρώτη φορά στα αριστερά. Το email Χαρδούβελη και Γιάννη Βαρουφάκη.
9: Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του email Χαρδούβελη και αυτού που εμείς πετύχαμε είναι ότι εμείς πετύχαμε να διαχωρίσουμε τη δανειακή σύμβαση από τους όρους με τους οποίους ήταν διασυνδεδεμένοι.
10: Αυτό θα το δούμε τον Ιούνιο, αν το πετύχατε.
9: Αξίζει μια ανάγνωση της απόφασης του τελευταίου Eurogroup.
10: Την έχω διαβάσει
9: ξεκάθαρα,
10: με προσοχή.
9: Ότι θα κριθούμε τον Απρίλιο και αργότερα στη βάση μεταρρυθμίσεων που εμείς τώρα συντάσσουμε από κοινού με τους εταίρους μας.
10: Για τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν βλέπω να υπάρχει ακόμη συμφωνία. Βλέπω να είναι στον αέρα. Το
9: μα αυτό είναι η μεγάλη μας επιτυχία.
10: Η δημιουργική
9: ασάφεια. Ακριβέστατα.
0: Δεν έχουμε συμφωνία. Αυτή είναι η μεγάλη μας επιτυχία. Γιάννης Βαρουφάκης, μετά από χρόνια είναι το κείμενο χιουμοριστικό, το ζεις, είναι τραγικό, εννοείται. Άρα να δούμε πώς θα το γράψει ο συγγραφέας του μέλλοντος, πώς θα γυριστεί αυτή η σειρά. Κύριος Ζουράρης, κυρίες και κύριοι, Ζουράρης, στο Κοινοβούλιο.
11: Επειδή βεβαίως υπενθυμίζω ότι μας έχουν πρίξει τα μέζεα του στεατοποιικού μας υποσυστήματος οι Γερμανοί, ότι τα κράτη έχουν συνέχεια, επομένως εφόσον το ναζιστικό καθεστώς ανεγνώρισε τις δύο πρώτες δόσεις, το μεταναζιστικό καθεστώς πρέπει να συνεχίσει, διότι τα μέζεα μας τα έχουν πρίξει.
0: Εντός του Κοινοβουλίου όλα αυτά. Ο Άλεξ Τσίπρας σε ποιον παραπέμπει?
12: Πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, στο άκουσμα πολλών προκλητικών δηλώσεων από το εξωτερικό, μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Βλέπουν την ακίδα στο μάτι του αδελφού τους, αλλά όχι το δοκάρι στο δικό του το μάτι.
0: Έχουμε και Άδωνη με Στρατούλη. Στρατούλη με Άδωνη.
13: Μια κυβέρνηση από τη μέρα της χρεοκοπίας που έκανε ό,τι ήθελε? Όχι. Άρα λοιπόν μην το παίζετε εσείς κακομύριδες. Έχετε πάρει την Ελλάδα και την πάτε στα βράχια.
14: Αυτοί που έκαναν τις δηλώσεις σήμερα θα πρέπει να ξέρουν ότι η χώρα μας δεν είναι μπανανία. Ότι η χώρα μας δεν είναι απικία. Και δεν ανεχόμαστε να μας κουνάν το δάχτυλο.
0: Και το μόρφωμα της Τρόικας κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Βάλαμε έτσι ένα τέλος σε αυτό το εξωθεσμικό μόρφωμα της Τρόικας που είχε συνηθίσει να έρχεται στη χώρα και να μπαίνει στα υπουργεία και να κατεβάζει τους φακέλους, να ανακρίνει υπουργούς, να εξευτελίζει υπουργούς. Τέτοια φαινόμενα εμείς δεν θα τα ανεχθούμε.
0: Και πήγα στο ξενοδοχείο απέναντι και συνέχισα τη συζήτηση, αλλά μέσα στο κοινοβουλίο, μέσα στο γραφείο του υπουργού, ποτέ, ζαμέ κοροπή που έχει πήγε μια άλλη ψυχή. Ωραία, τι έχουμε τραβήξει. Στο μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, θυμάστε τον Πάνο Καμένο με ένα κόκκινο χαλί σαλαμίνα? Δεν το θυμάστε, έτσι? Που το άγημα που είχε αποδώσει τιμές? Όχι καθόλου. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή είχε πάει συζήτηση στο τι θα γίνει με τις παρελάσεις τον καιρό εκείνη, γιατί ο Πάνος Καμένος ήταν υπέραμοχος την εποχή εκείνη, όλες αυτές τις κατάστασεις.
15: Όπως θα λήξει παρέλαση, εν συνεχεία θα βγουν τα σωματεία των πατριωτών μας από την Ήπειρο, από τα νησιά, από τον Πόντο, από την Κρήτη, με τις παραδοσιακές στολές που ήταν τα παιδάκια εκεί στην παρέλαση. Και αν κάποια στιγμή κάνουν αυτή την επίδειξη να χορέψουν και θέλει ο κόσμος να είναι μαζί, αυτό δεν θα αποσύρουμε εμείς τις μπάντες του Δήμου, τις μπάντες των ενόπλων δυνάμεων, και θα μου τελειώσει η παρέλαση, φεύγουμε όλοι.
0: Δηλαδή και εγώ ήταν η χώρα στο τι θα γίνει, διαπραγμάτευση και τα λοιπά, και η ζήτηση ήταν για το αν θα παίξει μπάτα του Δήμου και αν θα υπάρξει ο λαός μαζί με το στρατό και τα μουσικοχορευτικά. Και από το ΚΚΕ ο κύριος Παφίλης σχεδόν σοφός σε συγκρίση με όλους τους υπόλοιπους, όταν άρχισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να ψηφίσει ως κατεπήγοντα τα μέτρα που αρνιόταν προηγουμένως και κατήγγειλε τους προηγούμενους γιατί έπραταν το ίδιο.
16: Πρώτον, να ευχηθούμε στην κυβέρνηση καλορίζικα τα κατεπήγοντα. Εδώ τώρα, αν ήσασταν αλλιώς, θα είχε βγει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, καταργείται η Βουλή κλπ. Δεύτερον, παραπάει οι υπόλοιποι της προηγούμενης κυβέρνησης να βάλουν θέμα κατεπήγοντος, όταν όλα τα είχαν φέρει κατεπήγοντα.
0: Τι είναι η πατρίδα μας, κυρίες και κύριοι?

0: Και την γαρμπή, κύριε Σιγήρη, σε αυτή τη φορμή. Φοβερή ερμηνεία του τραγουδίου «Η πατρίδα μου» του Αντώνη Βαρδί. Πολιτικό, οικολογικό και άλλα πολλά για την Ελλάδα. Καλησπέρα στη στιγμιότυπα Sky 100,3. Έχουμε και άλλα ηχητικά στιγμιότυπα να σα μεταδώσουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Οπότε θα κάνουμε το άλμα και θα πάμε στο όσα έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Το θυμάστε, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών της Κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Πώς παρομοίαζε τη χώρα ως Τιτανικό.
1: Η Τσίπρα, ο Τιτανικός, έπεσε πάνω σε ένα παγόβουνο γιατί δεν ήταν κανένα στη γέφυρα. Γιατί κανένα δεν έβλεπε τι γινόταν μπροστά. Αυτό συνέβαινε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα συμβεί με εμάς. Εμείς ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας.
2: Δεν πρόκειται, ναι, δεν πρόκειται να αφήσουμε τη χώρα να βουλιάξει.
0: Έχουμε μπει, κυρίες και κύριοι, στα ζητήματα της ναυσιπλοείας. Όπου ο Κωνσταντίνου παρομοίαζε τη χώρα ως Τιτανικό. Και άρχισε η ιστορία για το ποιος είναι ο πιο καλός καπετάνιος, ο πιο σπουδαίος τιμονιάρης.
3: Όλοι μας λένε ότι οδηγούμαστε παρά τις θυσίες στη χρεοκοπία και κάντε κάτι να το αποφύγουμε όσο είναι καιρός. Κανείς δεν θέλει συνένεση στο ναυάγιο. Πάρτε το τιμόνι αλλιώς, γιατί δεν αντέχουμε. Αυτό φωνάζουν όλοι.
0: Και γι' αυτό μιλήσαμε για Οδύσσεια στην αρχή, όχι του Νόλαν, αλλά των Ελλήνων, σαν συνέχεια της Οδύσσειας του Ομήρου. Και επειδή είμαστε στο ναυάγιο, στην τέλεια καταιγίδα, και επειδή η χώρα ήταν σαν το Τιτανικό, αλλά ήρθε αρχικά το Πασό και έσωσε, και μετά ήρθε ο Σαμαράς και ξαναέσωσε, και ήταν και ο Βενιζέλος που έσωνε τα λοιπά, και μας είχε πει ότι χρειαζόμαστε ενότητα, κυρίες και κύριοι, τι, μια Δραμαμίνη.
4: Βοηθήστε. Σας το έχει πει ο κυβερνήτης, τους σκάφους, σας το λέει και ο ύπαρχος τώρα. Το σκάφος πλέει υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και με πάρα πολλά μποφόρ και με πάρα πολύ υψηλό κύμα. Είμαστε μέσα σε μια τρικυμία, διεθνή τρικυμία. Προφανώς έχετε πάθει λόγω αυτής της περιδίνησης κάποια μικρή ναυτία. Και παρότι θα μπορούσαμε να έχουμε λύσει το πρόβλημά μας πολύ εύκολα με μια Δραμαμίνη, το δραματοποιούμε χωρίς λόγο.
0: Ένας άλλος καπετάνιος, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Ένας πρωθυπουργός πρέπει να δίνει μάχες και να μην δραπετεύει, να παλεύει για αυτές. Παντός καιρού δεν είναι κανένας, αλλά ένας καπετάνιος που έχει το καράβι στη φουρτούνα, ακόμα και αν αισθάνεται ότι είναι δύσκολη η πορεία πλεύσης, το χειρότερο που έχει να κάνει είναι να καταλήψει το τιμόνι.
0: Και γι' αυτό δεν έφυγε ποτέ από το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Να προλάβουμε και τις ματινάδες. Μαζί με την ίδια ματινάδα ερμηνεύουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Θόδωρος Ζωσόπουλος.
6: Μια κριτική ματινάδα αποτελεί για μένα οδηγό ζωής. Καλοχαιρέτα τσιπεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις.
7: Χαιρέτα τον ετομπεζόν όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά και αυτός μόλις θα ξεπεζέψεις.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης φυσικά.
8: Λοιπόν, ο σύντροφος του Στάρτ και όρθιο στα δύσκολα, οφείλω να του πούμε την άδρα. Ο βράχος, ο περήφανος, έχει καλιά να πέσει, να το σκεπάσει η θάλασσα παρά να αλλάξει θέση.
0: Και ο Παύλος Πολάκης.
9: Στο μετερίζει της ανθρωπιάς και της τιμής το χρέος, πρέπει κανείς να πολεμά και ας είναι ο τελευταίος.
0: Μια μαντινάδα για τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Αλέξη, καλώς όρισε σήμερα στο Παζό μου. Θα σε γνωρίσω από κοντά.
0: Και ολοκληρώνουμε αυτή την ενότητα των θερινών στιγμιότυπων για το γενικό υπότιτλο «Η Οδύσσεια των Ελλήνων» με την προεκλογική καμπάνια των ανεξαρτήτων Ελλήνων υπό τον Πάνο Καμένο, με θέμα τον ίδιο τους ΑΝΕΛ και ως όχημα της Μαντινάδας.
11: Ότι με απειλές θα με κρατούν δεμένο. Ελευθερία διάλεξα ψηφίζοντας Καμένο.
12: Ανεξάρτητοι Έλληνες, το αναγκαίο καλό.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
20: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
21: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε.
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
24: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
25: Η ώρα είναι 8.

0: Επιχείρηση χειροβομβίδα. Καλώς απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στις 8. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 2-10-48-00-170-4 και ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Και πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή τη στιγμή. Συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος ο οποίος έφερε πάνω του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι της επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος του συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Μιλώντας ο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, τόνισε ότι δεν έχει αποσαφενιστεί για ποιο λόγο το θύμα πήγε στην οικία του ζευγαριού. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι στο Γαλάτσι, στην οδό Ανδρούτσου, από το γιο του. Έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίαση του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ένα ακόμη ντρόουν που προέρχονταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενοι από την Ιεμένη. Επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση αντιληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, που είναι κατεστημένη ελληνική πυροβολαρχία. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Περιστατικό που αφορά τάγκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιβλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε το πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο Διάβλο. Στη συνέχεια, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν το πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας προειδοποιητικές βολές. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Νίκου Χριστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας μέσω του Telegram. Κατά την επίθεση στο στόχαστρο βρετέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία που σύμφωνα με την ίδια πηγή εκτιμάται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Οικολογική καταστροφή. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι πυρκαγιές στις περιοχές Μαδρίτης και της Αβίλα έχουν κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέδεξαν απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, Παρίσι και Μαδρίτη, ζητούν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα δύο καναντέρ στην Ισπανία. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκθεση Λογκάδες Ιωαννίνων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκθεση στην Κινέτα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκθεση στην περιοχή Μόλα Καλύβα στη Χαλκιδική. Ακόμα δύο συλλήψεις πυρκαγιές από αμέλεια πραγματοποίησαν αρμόδιες αρχές αυτή τη φορά σε Εύρο και Γρεβενά. Συγκεκριμένα, στη Λευκήμη Εύρου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, 19χρονος καναδικής υπηκότητας φέρεται να προκάλεσε φωτιά όταν το όχημά του υπέστη απώλεια πίεσης ελαστικού και υπερθερμάθηκε με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιές σε ξέρα χόρτα. Λίγο νωρίτερα, στα Γρεβενά, πυρκαγιά ξέσπασε όταν κατά τη διάρκεια καύσης ορού φυτικής βλάστησης. Για το περιστατικό συνελήφθη 69χρονος άνδρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής Ελαστικής Υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου και τις 24 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από αυτές, 195, δηλαδή ποσοστό 88%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Ο ΕΛΓΑ έχει ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές σφοδρές καλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Θεσσαλίας Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την αναβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρόγραμμα, το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιελ Ελίας του 2023. Ήδη από σήμερα, συνεργεία του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν αυτοψίες στους δήμους Λαμιαίων, Μακρακόμης και Αμφίκλες Ελάτιας, όπου κατέγραψαν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες. Παράλληλα, κλιμάκια επισκέφθηκαν πληγές περιοχές των Δήμων Τυρνάβου και Λασόνες. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν Δευτέρα στη Βιωτία με επισκέψεις στο Δήμο Ορχομενού, στις κοινότητες Δήμου Κιλερέρ και καθώς την Βόρεια Εύβοια. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από τη χθεσινή κακοκαιρία σημειώθηκαν κυρίες και κύριοι στην Εύβοια και στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στην Ισέτα Εύβοιας καταγράφηκαν έως και 148 χιλιοστά βροχής, ενώ στην Σκοπιά Φαρσάλων έως 52 χιλιοστά. Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής καταγράφηκαν έως και 30 χιλιοστά βροχής. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί η θερμοκρασία σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έπεσε σε μονοψήφιο νούμερο. Σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, όπως τη Δρακολίμνη Γράμμου, το θερμόμετρο έδειξε 0 βαθμούς Κελσίου. Σε συλλήψεις 4 ατόμων ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών προχώρησε η αστυνομία στο Αρέθυμνο για τραυματισμό με όπλο 79χρονος κτηνοτρόφου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων που εκδόθηκαν από τον ανακριτή πρωτοδικών. Σε βάρος σχηματίζεται δικογραφία για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Δίχρονο αγορά και να σύρθηκε χωρίς αισθήση του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση υγείας του όμως παραμένει σοβαρή. Πολύ μεγάλη προσοχή κυρίες και κύριοι στις πισίνες. Οι γονείς πρέπει να είναι από πάνω από τα μικρά παιδιά. Και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Συνελήφθη αλλοδαπός 29 ετών, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες στο αναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών Αμυγδαλέζας. Στην Ινδία, την παραίτησή του ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας μετά τις έντονες διαμαρτυρίες φοιτητών που απαιτούσαν την απομάκρυνσή του ύστερα από σειρά διαρών θεμάτων στις εξετάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τα ειδικά μέσα ενημέρωση, η ακύρωση των εξετάσεων μετά από περιστατικά νοθείας προκάλεσε την αυτοκτονία τουλάχιστον 20 νέων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκληση στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε η εθνική μας ομάδα Πόλο Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αυριανό τελικό σε 10 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. Η ελληνική κοπηλασία πανηγυρίζει μια σπουδαία ημέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξάγεται στο Duisburg της Γερμανίας. Η Ελλάδα κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια. Οι Αλέξανδρος Χατζής Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούργκας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό στην δίκοπο Άνευ Πιδελιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6 ώρες 29 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Χρυσό μετάλλιο ήρθε και στο διπλό σκι γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν το πληρώμα της Πολωνίας και ρολεκτικά πάνω στη γραμμή τερματισμού και αναδείχθηκαν πρωταθλήτρες κόσμου. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας, αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλκμαρ στην Ολλανδία. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ανώτιοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα θέματα αναλυτικά. Ξεκινάμε το δελτίο από τη σύλληψη το μεσημέρι στην Κλειφάδα μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση αλλοδαπού, ο οποίος είχε πάνω του χειροβομβίδα. Ανάμεσα στους πιθανούς στόχους ήταν σήμερα πληροφορίες και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Σύνδεση με την Κλειφάδα για τον Μιχάλη Τεζάρη, αλλά και τον Βίνο συνέχεια και τον Μιχάλη Κοκόλακο.
1: Επίθεση με χειροβομβίδα, με εντολή από τις φυλακές Διαβατών που έδωσε Βαρυπινίτης, ετοίμαζε ένας Αιγύπτιος Μάρκο, ο οποίος συνελήφθη εδώ στην περιοχή της Γλυφάδας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα από έναν ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του ιδίου αλλά και του ηθικού αυτούργου της επικείμενης επίθεσης, ο οποίος είναι ένας Έλληνας. Μέχρι στιγμής ο άνδρας αυτός διαφεύγει την σύλληψη, αλλά οι αρχές κατάφεραν μετά από πάρα πολύ επίπονη έρευνα να εντοπίσουν το σπίτι του, μέσα στο οποίο εντόπισαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος άνδρας, ο ηθικός αυτούργος της υπόθεσης, είναι ένας επίσης Αιγύπτιος, ο οποίος κρατεί τις φυλακές Διαβατών από το 2017. Είναι ισοβήτης, καθώς έχει κατηγορηθεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για ληστεία. Σύμφωνα τώρα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη εδώ στην Γλυφάδα, ετοίμαζε την επίθεση με χειροβομβίδα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει λάβει συγκεκριμένες εντολές. Μεταξύ των ατόμων, των οποίων εκτιμούν οι αστυνομικοί πως ήταν μεταξύ στο στόχους του, είναι και ο πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ισίδωρος Ντογιάκος. Την ίδια στιγμή, στελέχη του ελληνικού FBI προσπαθούν να σχηματίσουν ένα κύκλο ατόμων τα οποία εν δυνάμει ήταν στόχοι του Αιγύπτιου και έχουν καταλήξει σε 15 άτομα. Αυτό που αναμένεται ενδεχομένως να αποκαλύψει ποιος ήταν ο στόχος, αλλά και ποια άλλα άτομα ενδεχομένως εμπλέκονται, είναι η διερεύνηση του κινητού τηλεφώνου του Αιγύπτιου, το οποίο πλέον έχουν κατάσχει οι αρχές και θα κάνουν έρευνα προκειμένου να δουν τις επαφές που είχε τόσο με ποινικούς όσο και με συνεργούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός φυλακής. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αυτή απασχολεί πάρα πολύ έντονα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την ώρα που έπεσε στα χέρια τους ο συγκεκριμένος Αιγύπτιος.
2: Το ελληνικό FBI, Μάρκο, μόλις ενημερώθηκε ότι ο αλλοδαπός επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα, τον είχε θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση. Περιμετρικά από το σπίτι του κυρίου Ντογιάκου τώρα είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αστυνομικοί της ασφάλειας και της ΟΠΚΕ, φορώντας πολιτικά και μέσα σε αυτοκίνητα που δεν έφεραν διακριτικά, φιλούσαν ουσιαστικά το σπίτι του κυρίου Ντογιάκου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Τρίτη είχαν ενημερώσει τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πως είχαν πληροφορία ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί επίθεση στο σπίτι του. Γι' αυτό του λόγο τον είχα ζητήσει, τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του, να αποχωρήσουν. Κάτι που έκαναν μέχρι και την σύλληψή του σήμερα.

0: Ο Μιχάλης Τεζάρης και ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ στην Κρήτη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως δημοσιότητας για το κύκλωμα πλαστών γνωματεύσεων με τους δύο κατηγορούμενους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο. Τα μέλη της πείρας φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο στη λεγόμενη μαφία των Χανίων. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Δύο περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων σε εργαστηριακές εξετάσεις οδήγησαν τις αρχές στη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στην Κρήτη. Υποθέσεις αφορούσαν μέλη της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.
2: Η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη την πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο, οι οποίοι εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων έναντι αθέμητων χρηματικών ωφελημάτων.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα αρχηγικά μέλη της μαφίας, ο αποκαλούμενος Πατομπούκαλος, διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας ότι είχε λάβει 5 βεβαιώσεις από τον κατηγορούμενο τοξικολόγο μέσα σε 3 μήνες. Μία από αυτές αφορούσε θανατηφόρα παράσυρση στα Χανιά τον Οκτώβριο του 2023 με θύμα έναν 80χρονο πεζό. Αν και στην αρχική εξέταση διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός της μηχανής βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών, ζήτησε επανεξέταση η οποία βγήκε αρνητική.
3: Ο νόμος εφαρμόζεται εξίσου για όλους. Καμία θέση δεν προσφέρει ασυλία.
1: Στη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων περιγράφονται συνολικά 8 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων σε εξετάσεις, ενώ για τις 4 φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις χρηματισμού.
4: Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ακόμα 4 περιπτώσεις, τις οποίες φέρονται να εμπλέκονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Μάλιστα, θα ζητήσουν αυστηρό επανέλεγχο και για τις 4 αυτές υποθέσεις.
1: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Και το κουτί της Πανδώρας άνοιξε στην Κρήτη με πλήθος αποκαλύψεων από την αστυνομία. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, έχει πληροφορίες για την εγκληματική δράση του μεγάλου κυκλώματος που έχει απλώσει τα αποκάμια του παντού. Ακόμη και σε αστυνομικούς και σε δημόσιους λειτουργούς.
5: Και στο μικροσκόπιο μπαίνει ουσιαστικά η δραστηριότητα του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24 ώρα και θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή αφού έχουν λάβει προθεσμία. Θα δούμε κάποιες από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της ασφάλειας Χανίων και δείχνουν τις αλλοιώσεις σε εκθέσεις ιατροδικαστικές και εξετάσεις. Μία από αυτές αφορά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μανιουδάκη, μια πολύκροτη υπόθεση όπου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη ανθρωποκτονία σε 4 αστυνομικούς οι οποίοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι. Περιοριστικούς όρους. Φέρεται λοιπόν ότι αυτή η ποινική δίωξη ασκήθηκε όταν ο ιατροδικαστής άλλαξε το πόρισμα το αρχικό, το οποίο έκανε λόγο για θάνατο, για φυσικό θάνατο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει μία ακόμα υπόθεση με μία ένοπλη επίθεση σε βάρος αστυνομικών σε χωριό στον Αποκόρωνα Χανίων. Τότε λοιπόν φέρεται να έμεινε ανάπηρος ένας 34χρονος αστυνομικός. Το πόρισμα, βέβαια, του ιατροδικαστή, ενώ υπήρχε αυτή η αναπηρία, έκανε λόγο απλώς για σωματικές βλάβες. Κάτι άλλο το οποίο διαπιστώνεται είναι σε μία υπόθεση βιασμού ανηλίκου σε χωριό στον Πλατανιά. Εκεί φέρεται να υπήρχε πόρισμα το οποίο εμφανίστηκε στα δικαστήρια χωρίς να έχει υπάρξει ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στη δικογραφία. Ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια υπόθεση ναρκωτικών, Μάρκο, όπου ένας διακινητής ουσιαστικά του ζητήθηκε από τον κατηγορούμενο τοξικολόγο να πληρώσει το ποσό των 1.700 ευρώ, έτσι ώστε να φανεί σε πόρισμα ως τοξικοεξαρτημένος και να πέσει στα μαλακά κατά την δικαστική εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μάλιστα, έστειλε τρίχες για να γίνει αυτή η εξέταση ακόμα και με το κτέλ, συνοδευόμενες από μια επιστολή του δικηγόρου του συγκεκριμένου κατηγορούμενου με οδηγίες για το τι πρέπει να πράξει ο κατηγορούμενος τοξικολόγος.
6: Γιώργο, τι γνωρίζουμε για τη δράση των τριών αστυνομικών?
5: Οι τρεις λοιπόν αστυνομικοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία, φέρεται να έχουν συνδιαλλαγές με μέλη της μαφίας. Ένας από αυτούς φέρεται να διακινούσε μάλιστα ναρκωτικά, να λάμβανε εντολές μέσα από έκλειστα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Το ίδιο συμβαίνει και ακόμα και με διοικητή τμήματος σε περιοχή της Κρήτης, ο οποίος επίσης φέρεται σύμφωνα με τη δικογραφία να λάμβανε εντολές. Ενώ τέλος υπάρχει μια περίπτωση πρώην γυναίκας αστυνομικού, η οποία ζήτησε από έκλειστο ποινικό που εμπλέκεται με τη δράση αυτής της μαφίας των Χανίων να διευθετήσει διαφορές που είχε ίδια με οικογένεια Σταβορής για Ηρακλείου. Πρόκειται για μία από τις δύο οικογένειες που είχαν πρωταγωνιστήσει στην ένοπλη συμπλοκή το περασμένο φθινόπωρο. Φέρεται ότι λύθηκε δικαστικά αυτή η διαφορά που είχε η πρώην αστυνομικός, όμως περιλαμβάνεται και η συγκεκριμένη αναφορά στην δικογραφία της ασφάλειας Χανίων.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ. Εκτός των σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, σοκ και δέος σε Γαλλία και Ισπανία από τα τεράστια πύρινα μέτωπα, τα οποία μένονται ανεξέλεγκτα, με τις αρχές να προχωρούν σε νέες μαζικές εκενώσεις περιοχών. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης στην Ισπανία, η κατάσταση είναι εφιαλτική, ενώ συγκλονίζει παραδοχή ενός κορυφαίου επιχειρησιακού αξιωματούχου ότι είναι αδύνατον να σβήσει η φωτιά. Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ.
7: Μάχη δίχως τέλος με τις φλόγες σε Ισπανία και Γαλλία. Κόλαση φωτιάς δυτικά της Μαδρίτης. Δύο από τις τρεις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται συγχωνεύονται πλέον σε ένα ενίο μέτωπο. Οι ισπανικές αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση περίπλοκη. Εκτάσεις γης γίνονται στάχτη. Περιουσίες παραδίνονται στις φλόγες, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι καλούνται να εκενώσουν τις αιστείες τους. Μάχη δοθήκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο καπνός έχει πνίξει τα πάντα. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και το σκηνικό απόκοσμο. Με το πρώτο φως της ημέρας η κατάσταση παραμένει δραματική.
0: Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι, ποια είναι η έντασή τους, δηλώνει ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσετ.
7: Είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών. Πρόσθετη, κρατικοί πόροι και στρατιωτικές δυνάμεις κινητοποιούνται, με την Ελλάδα και την Ιταλία να ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό αίτημα της Μαδρίτης, στέλνοντας η κάθε μία δύο καναντέρ. Κόλαση φωτιάς και στη νοτιοδυτική Γαλλία. Πυροσβέστες σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες ενώ σου δίνουν μάχη στη Ζιρότ, με την τεράστια πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Τετάρτη να επεκτείνεται ανεξέλεγκτη μέχρι και σήμερα Σάββατο. Οι εντολές για μαζικές εκενώσεις διαδέχονται η μία την άλλη και πλέον επεκτείνονται και στα προάστια του Μπορντό.
0: Πρέπει να κατανοήσουμε.
7: Κάτοικοι και τουρίστες έχουν ήδη εγκαταλείψει τη Χερσόνησο Καπ Φερέ, τόσο δικός όσο και με σκάφη, ενώ οι εικόνες των προηγούμενων ημερών από τη Λαντ, όπου οι ιδιοκτήτες υποκομείων απελευθερώνουν άλογα για να σωθούν από τις φλόγες, παραμένουν σπαρακτικές. Η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει μεταγωγικό αεροσκάφος Α400. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζητεί από το στρατό να συνδράμει στην πολιτική προστασία, με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό να ενεργοποιείται και για τη Γαλλία.
0: Η Αθηνά Παπακώστας στο ρεπορτάζ. Σε πύρινο κλειό λοιπόν Ισπανία και Γαλλία. Αναλυτικά για το πώς εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει η Λουίζα Κροντήρη.
8: Το σκηνικό στις δύο χώρες είναι εφιαλτικό. Ο Μάρκος, συνολικά έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις αιστείες τους εξαιτίας των πυρκαγιών 270.000 άνθρωποι. 197.000 πολίτες και τουρίστες έχουν απομακρυνθεί εσπευσμένα στην νοτιοδυτική Γαλλία. Μόνο στη Ζιρότ 327.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ 54 πυροσβέστες και 9 κάτοικοι έχουν τραυματιστεί. Οι γαλλικές αρχές έχουν ρίξει στη μάχη με τις φλόγες 1.300 πυροσβέστες, ενισχύοντάς τους συνεχώς με όσες περισσότερες δυνάμεις μπορούν. Σε αυτό το πλαίσιο περιορίζουν σε μήκος το τελευταίο μέρος του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας, προκειμένου να αποσπάσουν αστυνομικές δυνάμεις και να τις στείλουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Από απόψε θα σταλούν στις πληγήσεις περιοχές και επιπλέον 1.500 στρατιώτες. Στην κατάσβεση συμβάλλουν επίσης δυνάμεις και πυροσβεστικά μέσα από Ρουμανία, Κροατία, Πορτογαλία, Σουηδία, Γερμανία, Ελβετία, Τσεχία και Σλοβακία. Συνολικά φέτος η Γαλλία έχει καταγράψει, σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, θλιβερό ιστορικό ρεκόρ με 980.000 καμένα στρέμματα γης.
6: Άνηση μάχη με τις φλόγες και στην Ισπανία.
8: Εκεί οι αρχές Μάρκο ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός ηλικιωμένου άνδρα και τον τραυματισμό ακόμα 5 ανθρώπων εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πόλη της Βαλένθιας στα ανατολικά της χώρας. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει πλέον οριοθετηθεί. Όσον αφορά στη φωτιά στα δυτικά της Μαδρίτης, το απόγευμα εκενώθηκαν 2 ακόμα κοινότητες. Συνολικά στην κεντρική Ισπανία έχουν απομακρυνθεί περίπου 73.000 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 28.000 έχουν εντολή να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Στη Μαδρίτη, μάλιστα, οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό για την ποιότητα του αέρα. Στα μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί 2.600 πυροσβέστες, αστυνομικοί και προσωπικό έκτακτης ανάγκης, με την υποστήριξη 19 εναέριων μέσων. Βοήθεια στην Ισπανία στέλνει μεταξύ άλλων χώρων και η Ελλάδα, με 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 μεταγωγικό.
0: Και Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ, 8:23 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στον ελληνικό σύνορο. Στην καρδιά του καλοκαιριού, καταστροφές και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας προκάλεσε το χτύπημα της κακοκαιρίας χθες με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Οι ουρανοί άνοιξαν και στην Αττική, ενώ στον Πειραιά συναγερμό σήμανε η κατάρρευση σκαλοσιάς, η οποία έχει καταγραφεί και σε βίντεο ντοκουμέντο. Στο ρεπορτάζ, Έλληνα Χερβατζόγλου.
9: Ωραία.
7: Κάμερα ασφαλείας μέσα από ισόγειο κατάστημα καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της κατάρρευσης της καλωσιάς. Ένα απότομο βαρύ βουητό ακούγεται καθώς η κατασκευή υποχωρεί και τα μεταλλικά της τμήματα παρασύρονται προς το έδαφος. Από εξωτερική κάμερα η πτώση αποτυπώνεται καθαρά. Η κατασκευή λυγίζει, αποκολλάται και μέσα σε δευτερόλεπτα σωριάζεται στο οδόστρωμα και πάνω σε οχήματα. Το περιστατικό σημειώνεται στον Πειραιά, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, την ώρα που η κακοκαιρία έπλυτε την περιοχή.
9: Τη στιγμή της κατάρρευσης της καλωσιάς από το κτίριο, από τη Γρηγορίου Λαμπράκη, περνούσε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος εκ θαύματος τραυματίστηκε ελαφρά.
7: Η σκαλωσιά πολυκατοικίας έπεσε στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή. Λίγες ώρες μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση, οι κατοίκοι στη Φθιώτιδα μετρούν τις πληγές τους.
10: Έφυγε όλος ο τείχος. Εδώ ήταν το φωτοβολταϊκό του σπιτιού του. Έμεινε ένα πάνελ επάνω, όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε που έχουν φτάσει.
7: Οι θυελώδεις άνεμοι ξύλωσαν στέγες και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια. Ενώ βιοτεχνίες πλημμύρισαν, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής. Σκηνές χάους στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ισχυρή άνεμη και καταρακτώδης βροχή ευνηδίασαν δεκάδες τουρίστες, μετατρέποντας την ξενάγηση σε αγώνα για καταφύγιο. Στα Άνω Λιώσια, η λεωφόρος ΝΑΤΟ μετατράπηκε σε ποτάμι με δεκάδες οδηγούς εγκλωβισμένους και το νερό να φτάνει μέχρι τις πόρτες των αυτοκινήτων τους. Το ημερολόγιο έγραφε 24 Ιουλίου. Στον Όλυμπο χιόνισε.
11: Κανονικότητα την υφάδα.
7: Πίσω όμως από τις εντυπωσιακές εικόνες της κακοκαιρίας, στο Δαμάσι Τυρνάβου υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την παραγωγή μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται.
12: Είχαμε 20 λεπτά τρομερό χαλάζι και δεν έχει μείνει τίποτα.
13: Οι ζημιές είναι μεγάλες, οι ζημιές είναι στο 100%.
14: Η χρονιά δεν σώζεται με τίποτα, ό,τι και αν κάνουμε.
7: Η μανία της φύσης ξέσπασε με πρωτοφανή σφοδρότητα πάνω από την περιοχή, αφήνοντας πίσω της διαλυμένα αμπέλια.
12: Παλέψαμε να κρατήσουμε τα αμπέλια, κάποια δεν σώθηκαν. Είχαμε πολλά θέματα με περνόσπορο και οίδιο. Και όπως φαίνεται και πίσω το αμπέλι έχει μεγάλη καταστροφή και η καταστροφή δεν είναι μόνο φετινή, είναι πάει και στην επόμενη χρονιά.
7: Η παραγωγή της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς, όπως περιγράφουν στην κάμερα του Sky, έπειτα από μια δύσκολη καλλιεργητική χρονιά είχαν μπει στην τελική ευθεία για τη συγκομιδή.
14: Σε ένα μήνα θα τριγούσαμε στα φυλάκια, χάθηκαν, τελείωσε η σεζόν.
15: Τα προβλήματα για τους καλλιεργητές του Τυρνάβου ξεκίνησαν με τις βροχές του Μαΐου, με τη χθεσινή σφοδρότατη χαλαζόπτωση να έρχεται και να αποτελειώνει τις καλλιεργίες τους.
16: Εμείς κάνουμε έκκληση στην πολιτεία για προκαταβολές. Ο αγρότης είναι έρημο των καιρικών φαινομένων.
7: Μία μέρα μετά, κλιμάκια του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές.
17: Ήδη έχω ξεκινήσει κάποιες συνεννοήσεις για να βρούμε εάν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για έξτρα αποζημίωση. Και το δεύτερο, υπάρχουν άλλες περιοχές στην Ελλάδα που βάζουν δίχτυα αντιχαλαζικά.
7: Οι σχετικοί έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν το προσεχές διάστημα για να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών.
0: Στο ρεπορτάζ Έλενα Χερβάτζογλου, με διαδικασίες εξπρές αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από την κακοκαιρία στα πρότυπα του Ντόνιελ. Αναλυτικά ενημερώνει η Άτζη Κούκη.
18: Μία ημέρα μετά την έκδηλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων, Μάρκο, ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες καταγραφές των ζημιών που έχουν υποστεί καλλιέργειες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα και με τις αυτοψίες να συνεχίζονται μέχρι και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από την Δευτέρα 27 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το Μαγαρίτη Σχοινά, η οποία θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100%, προκαταβολές που αγγίζουν το 65%, ενώ η κυβέρνηση καταθέτει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση ειδικού προγράμματος ώστε να επιταχυνθούν οι πληρωμές.
19: Mm. Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
21: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τα άφηνα.
21: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
22: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
23: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
24: Τι δροσιά του να έχετε?
22: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
25: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
27: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
28: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στη Σύρο τώρα. Κυρίες και κύριοι, φως στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ επιχειρούν να ρίξουν οι αρχές. Το ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρύτητα το κατηγορητήριο οδηγήθηκε για αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήθηκε η ματηρή συμπλοκή με τον άνδρα και τη γυναίκα που εξετάζονται ξεχωριστά. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Αναπαράσταση των στιγμών που προηγήθηκαν της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας της Σύρο. Παρουσία των φερόμενων δραστών πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους. Επί τρεις ολόκληρες ώρες τα δύο άτομα εξετάστηκαν ξεχωριστά από αστυνομικούς και εισαγγελέα, δίνοντας παρόμοιες εκδοχές για τα γεγονότα. Κάτι που ενισχύει το σενάριο που θέλει το θύμα να προσπάθησε να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού.
2: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μόνο τη θέση των κατηγορούμενων. Ίσως ήταν και ένα στοιχείο το οποίο έδωσε στην εισαγγελική αρχή την επιλογή του να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση, κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει κάποιες λεπτομέρειες για τον τρόπο που περιγράφουν τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.
1: Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν από τα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος της Σύρου στο σπίτι τους, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα.
3: Η Σύρους και το Πανελλήνιο έχει συγκινηθεί από την αυτοκτονία της 41χρονης γυναίκας, για την οποία διελευγείται έρευνα.
1: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές αποτυπώνει τη διασώστρια να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού φορώντας κουκούλα full face, γυαλιά και γαντιά. Καταγράφεται να στέκεται για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπάει το κουδούνι ενώ κρατάει ένα μαχαίρι. Μόλις ανοίγει την πόρτα η γυναίκα, η διασώστρια την τραυματίζει ελαφρά στο χέρι και ξεκινάει να φωνάζει. Τότε ο σύζυγός της αρπάζει από την κουζίνα ένα μαχαίρι και την τραυματίζει. Στη συνέχεια η διασώστρια προσπαθεί να απομακρυνθεί με τον άνδρα να ξεκινάει να την κραδιώκει. Η 41χρονη χάνει τις αισθήσεις της και καταραίει στο δρόμο. Σε βάρος του άνδρα ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ. Άγρια επεισόδια ξέσπασαν στο Άργος. Κατά διάρκεια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
4: Το Άργος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης το μεσημέρι, Μάρκο, μετά την επέμβαση της αστυνομίας στην πορεία που πραγματοποιήθηκε μετά την συγκέντρωση για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή από τα αστυνομικά πυρά. Βλέπουμε και εικόνες από τα επεισόδια, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία ξέσπασαν όταν ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε αντικείμενα προς την δημιουργία των ΜΑΤ. Είχαμε μάχες σώμα με σώμα, εκτεταμένη χρήση χημικών, ενώ επιστράτευσαν και γκλοπ οι αστυνομικές δυνάμεις για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε μία προσαγωγή η οποία έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Να τονίσουμε ότι πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια, εκατοντάδες πολίτες, μέλη από συλλογικότητες και φορείς είχαν διαδηλώσει ειρηνικά μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στη διεθνή επικαιρότητα. Με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στα πρόθυρα γενικευμένη σύραξη, νέα αμφίσιμα μηνύματα υπέρ της προβληματίας αλλά και της κλιμάκωσης, στέλνει κυρίες και κύριοι ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να δημιουργούν μια νέα πολεμική αιστεία με εχθροπραξίες με την Σαουδική Αραβία. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Λουίζα Κροντήρια.
5: Όμως στη Μέση Ανατολή διευρύνεται, εκτοξεύοντας την ανησυχία για την Ερυθρά Θάλασσα. Σαουδική Αραβία και Χούθη εξαπολύουν εκατέρωθεν χτυπήματα. Το Ριάντ πλήττει το λιμάνι Χοντέιντα ως αντίπεινα για τις επιθέσεις των φιλοειρανών ανταρτών της Ιεμένης σε σαουδαραβικά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά. Την ίδια ώρα οι Χούθη κάνουν πράξη τις απειλές τους και βάζουν στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
0: Η πρώτη επιχείρηση στόχευσε ευαίσθητους στόχους εγκαταστάσεις Αράμκο στο Ζιτσάν, χρησιμοποιώντας δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους, ενώ η δεύτερη επιχείρηση στόχευσε ευαίσθητους στόχους εγκαταστάσεις Αράμκο στο Γιαμπού, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούζ και ντρόνους, δηλώνει εκπρόσωπος του Χούθη.
5: Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την κατεύθυνση του δηληστηρίου στη Τζιζάν. Σε μια προσπάθεια ελέγχου των ανταρτών που εξοπλίζονται από το Ιράν, η αεροπορία της Ιεμένης προχώρησε το Σάββατο σε αεροπορικές επιδρομές σε θέσεις των Χούθη. Στον αντίποδα ήταν η πρώτη νύχτα εδώ και 14 ημέρες που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχώρησαν σε πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, όλα τα μέρη παραμένουν ετοιμοπόλεμα.
0: Μιλάμε μαζί τους αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η Ιρανία γίνεται όλο και πιο σοβαρή καθώς περνούν οι μέρες. Μπορούμε να το πάμε σε πολύ ψηλότερο επίπεδο αν θέλουμε. Ξέρετε, είμαστε προετοιμασμένοι να το κάνουμε αυτό. Όπως ξέρετε, είμαστε με το δάχτυλο σκανδάλι, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ.
5: Στο στενό του Ορμούζ, η Σέντκομ χτύπησε εμπορικό πλοίο που επιχείρησε για τέταρτη φορά να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.
0: Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του Ιράν στο στενό του Ορμούζ και στην περιοχή του Περσικού Κόλπου είναι μεταξύ των αρχών και των στόχων μας. Αυτό επιδιώκουμε και δεν φοβούμαστε κανέναν και δεν υποχωρούμε σε καμία απειλή, δηλώνει ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, Αράτσι.
5: Η Wall Street Journal αποκαλύπτει πως Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησαν μυστικές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις αρχές του μήνα.
0: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ και σε μια εξέλιξη με ελληνικό αποτύπωμα, επιθέσεις από την Ιεμένη με δύο βαλιστικούς πυράβλους αλλά και δύο ντρόνους αναχέτησαν. Πάμε να δούμε τελευταία δεδομένα και το ρεπορτάζ από το Σταύρο Ιωαννίδη.
6: Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα τουλάχιστον

0: Είναι πολύ σημαντικό να πούμε το εξής, ότι η ελληνική δύναμη εκεί υπερασπίζεται ουσιαστικά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπάρχει με τη Σαουδική Αραβία. Εγκαταστάσεις που αν χτυπηθούν αντιλαμβανόμαστε όλοι που θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία τους εκεί. Επίσης έχουν 100% επιτυχία σε ό,τι έχει χρειαστεί να εξαπολύσουν πυρά, το έχουν καταρρύψει μέχρι και σήμερα, μέχρι και την ώρα που μιλάμε.
1: Γίνεται πολλή συζήτηση, Σταύρο, για το ζήτημα των πυρομαχικών. Να σε ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει και τι προβλέπετε για την επάρκειά τους.
0: Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι δεν δαπανούν το εθνικό απόθεμα πυρομαχικών Patriot. Αναπληρώνονται άμεσα τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται. Το σύστημα έχει διαρκώς τον απαραίτητο φόρτο ώστε να είναι έτοιμο πόλεμο και να χρησιμοποιηθεί βεβαίως εφόσον απαιτηθεί. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε το εξής, Μάρκο, πως τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκονται εκεί έχουν πλέον πολύ σημαντική εμπειρία. Είναι ανάμεσα στις πυροβολαρχίες που έχουν καταρρύψει τις περισσότερες απειλές μαζί με τις αμερικανικές και οι Ισραηλινές βεβαίως που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και πριν από λίγο είχαμε και την τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του, τον πρίγκιπα Καλίντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος του μετέφερε τα ευχαριστήρια της Σαουδικής Αραβίας για την πολύ σημαντική συμβολή της ελληνικής δύναμης.
2: Το αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη. Περνάμε κυρίες και κύριοι στη μάχη των καυσίμων. Νέο άλμα στις διεθνές τιμές του πετρελαίου προκαλεί πολεμική ανάβλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι τσουχτερές τιμές των καυσίμων προκαλούν πονοκέφαλο στα νοικοκυριά με τους εκδρομείς του καλοκαιριού που ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Στη λήψη νέων μέτρων στήριξη προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο. Στο ρεπορτάζ ο Κωνσταντίνος Δαβλός.
3: Δεν το φουλάρετε?
4: Όχι τέτοια πράγματα, όχι. Όχι, είναι πάρα πολύ ακριβή.
5: Κεντρική θέση στα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στην Αγγλία θα έχουν το Fuel Pass και η επιδότηση του Diesel. Όπως τονίζουν ανεπίσημα πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, τα δύο μέτρα έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και άρα θα έχουν οπωσδήποτε τη θέση τους στο νέο μείγμα μέτρων.
6: Βάζουμε καύσιμα αναγκαστικά σε αυτή τη τιμή, γιατί πρέπει να κινηθούμε.
5: Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται τώρα έρχονται μετά την εθελοντική μείωση των τελικών τιμών από τα διελιστήρια κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο ντίζελ, που όμως έχει σχεδόν εξανεμιστεί καθώς το πετρέλαιο Brent ακολουθεί ανωδική πορεία όλο τον Ιούλιο.
7: Έχει ακριβήνει αρκετά η βενζίνη, τον τελευταίο δίμηνο θα πω. Από εκεί που πληρώνω 50 ευρώ, τώρα πληρώνω 65.
8: Δίναμε 150 ευρώ το μήνα και πλέον δίνουμε, επειδή εγώ κάνω και κάποια χιλιόμετρα, γύρω στα 230, 240, 250, ανάλογα τη φορά.
9: Σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης από τον πόλεμο και μετά έχει αυξηθεί περίπου 14%. Την ίδια στιγμή το ντίζελ κίνησης έχει αυξηθεί 27,6%.
5: Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που συγκρίνει την πορεία της αμόλυβδης και του πετρελαίου Brent, η μέση τιμή στην Αγγλία παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση από τις διεθνείς τιμές στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, για να εξισορροπήσει στη συνέχεια.
10: Σίγουρα έχει περιορίσει πάρα πολύ τη χρήση του, γιατί δεν γίνεται, δεν βγαίνει δηλαδή. Από εκεί που μπορεί να το παίρναμε 5 στα 7, τώρα έχει πάει 2 με 3 στα 7.
5: Ήδη η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με τον Brent να πέφτει από τα 100 δολάρια που είχε φτάσει, με την Goldman Sachs όμως να προειδοποιεί ότι δεν αποκλείεται το βαρέλι να φτάσει ακόμη και στα 120 δολάρια κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, εφόσον συνεχιστούν οι δυσκολίες στην κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ.
2: Και έρχεται, κυρίες και κύριοι, εφαρμογή προσλήψεων και μάλιστα μέσω κινητού τηλεφώνου. Κωνσταντίνος Δαβλός στο ρεπορτάζ.
5: Είναι η εφαρμογή λοιπόν Εργάνη App, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να κάνουν τις λεγόμενες προσλήψεις express μέχρι 2 ημέρες. Είναι η δυνατότητα που δίνεται σε διάφορες κατηγορίες, κυρίως στην εστίαση ή ακόμη και στα ξενοδοχεία, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες ανάγκες που εμφανίζονται την τελευταία στιγμή λόγω ιδιαιτέρου φόρτου εργασίας. Πάμε να δούμε λοιπόν για τους εργοδότες τι δυνατότητες δίνει αυτή η εφαρμογή, καθώς μέσα σε αυτή την εφαρμογή μπορούν να καταχωρήσουν την ειδικότητα του εργαζόμενου που θα προσλάβουν, τις ημέρες και τις ώρες που θα εργαστεί, την αμοιβή του και την ασφάλιση. Απ' την άλλη βεβαίως αναβαθμίζεται και το My Εργάνη App για τους εργαζόμενους. Εκεί οι εργαζόμενοι μπορούν να δουν αν έχουν καταχωρηθεί σωστά οι όροι της σύμβασης όπως τις έχουν συμφωνήσει με τον εργοδότη τους και τελικά να αποδεχθούν την θέση που έχουν συμφωνήσει και να αρχίσουν να εργάζονται.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Κόκκινο έχει χτυπήσει ο υδράριος της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση, την παροχολογία, τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης και τις συντάξεις. Η Ατζικούκη στο ρεπορτάζ.
1: Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, με φόντο και τη χθεσινή σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής.
2: Και θα το πω στον κύριο Ανδρουλάκη. Έχεις μία φορά, μία, να μιλήσεις για την ανώτατη παιδεία, να μιλήσεις πρέπει να κάνουμε με τα δασικά, να μιλήσεις πρέπει να κάνουμε τα πολεοδομικά, να μιλήσεις πρέπει να κάνουμε τα δημοσιονομικά. Και αντί να μιλήσει για αυτά, ξαναρχίζει. Οι υποκλοπές, ο Δημητριάδης.
1: Τα βέλη της στρέφει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία με τη σειρά της συνεχίζει να ασκεί σκληρή κριτική.
3: Ο τρόπος που επέλεξε η αντιπολίτευση και δει η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει την συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος ήταν τέτοιος που το μόνο που έκανε είναι να κάνει προσταφαιρέσεις ψήφων.
4: Το περιεχόμενο του άρθρου που θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή.
3: Ωραία, είστε σίγουροι ότι θα στην επόμενη
4: άρα
3: Βουλή.
4: Άρα ξέρουμε, γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κείμενο που θα έρθει προς ψήφιση για την τροποποίηση του άρθρου.
5: Δεν συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Δεν κάνουμε αυτό που κάνει το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν γέρνουμε σε δύο βάρκες. Λέμε, δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
6: Το ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς, η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
1: Παροχολογίες, ταμείο ανάκαμψης και συντάξεις αποτελούν ένα ακόμα πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταλογίζουν κακή διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου στην κυβέρνηση.
7: Το βέβαιο είναι ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος μας, το πιστεύω αυτό ακλόνητα, είναι μια φλίαρη παροχολογία.
8: Ο κύριος Κερακάκης βρήκε με μια ομιλία 23 δισεκατομμύρια για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Μήπως αυτό το πρόγραμμα, το νέο ΕΠΑ, σκοπεύεται τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης να τα χρηματοδοτήσετε τελικά με εθνικούς πόρους?
9: Αφού τόσο σας έκανε κακό όμως, Κατρούγκαλο, 7 χρόνια τι κάνατε? 7 χρόνια γιατί τον αλλάζατε?
1: Η κυβέρνηση προτάσει την στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών στην ΔΕΘ.
0: Τιάτσι Κουκιστό, ρεπόρτας, πολιτικά μηνύματα, πλούσιο παρασκήνιο, χαμόγελα αλλά και απουσίες είχε η δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης δημοκρατίας. Λόγω της βροχής, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου με τα στοιχήματα για την ημερομηνία των εκλογών να κυριαρχούν στα πολιτικά πηγαδάκια. Η Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
10: Χωρίς το καθιερωμένο πολιτικό κιόσκι, με αρκετή βροχή, εκλογικές κουβέντες και πειράγματα, άνοιξαν οι πύλες του Προεδρικού Μεγάρου και μαζί για πρώτη φορά η μεγάλη αίθουσα που φιλοξένησε την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
11: Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία.
10: Η καταρακτώδης βροχή δεν φαίνεται να πτώισε τους 1.700 προσκεκλημένους, ανάμεσά τους η πολιτική ηγεσία του τόπου αλλά και φορείς και πολίτες από όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Τα πηγαδάκια πολλά, ωστόσο, στην αίθουσα του Δευτέρου Ρόφου, ένα κλειστό πολιτικό τέτα-τέτ έκλειψε τις εντυπώσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αλλά και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος συζήτησαν σε χαλαρό κλίμα για περίπου 20 λεπτά. Στα θέματα συζήτησης και οι απουσίες ανάμεσα σε αυτούς που έλειπαν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Νατσιός και η Ρένα Δούρου.
12: Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε. Δεν απογοητεύτηκα με την κυρία Δούρου γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δεν θα έρθουν. Θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν.
10: Στο τραπέζι και ο χρόνος των εκλογών.
12: Ο Πρωθυπουργός είναι ειλικρινής. Τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο.
10: Η συζήτηση δεν έμεινε ωστόσο μόνο στην πολιτική, καθώς γρήγορα πέρασε από τις εξέλιξεις στη Βρετανία και τα γλυπτά του Παρθενώνα στην άθληση και τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα περισσότερα βλέμματα πάντως στράφηκαν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η αρχική χειραψία μεταξύ τους μετά την κόντρα στη Βουλή έδωσε τη θέση της σε μια θερμή συνομιλία. Όταν ρωτήθηκε μάλιστα από δημοσιογράφους για το κλίμα της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός απάντησε χαμογελώντας.
13: Μετά τη Βουλή είμαστε πάντα κεφάτοι.
10: Στους καλεσμένους της βραδιάς, η πρώτη των πρώτων στις πανελλαδικές εξετάσεις και ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, γνωστός για την ψύχρεμη προσγείωση μαχητικού αεροσκάφου F-16 στο αεροδρόμιο της Ακίνθου έπειτα από βλάβη. Ξεχωριστή παρουσία ήταν και η δασκάλα από τη Φουρνάη Βρετανίας. Στα παρελειπόμενα της βραδιάς, προς αντικατάσταση του σκλήρου αλκοόλ, προσφερόταν μη αλκοολούχο ποτό.
0: Η Χρυσά Μπάτου στο ρεπορτάζ στα άκρα οδηγείται κυρίες και κύριοι κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή Μάριο Σαλμά, με αιχμήδους διαγωνισμούς σε νοσοκομεία και την υπόθεση Νοβάρτης, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν νέα σφοδρά πυρά. Για Τζικούκη στο ρεπορτάζ.
1: Συνεχίζεται με σφοδρότητα η αντιπαράθεση Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά με αιχμή του διαγωνισμού σε νοσοκομεία και την Νοβάρτης.
2: Και μου δείχνουν ένα βίντεο που είναι ο κ. Σαλμά σε μια εκπομπή στο Κόντρα.
14: Ναι.
2: Και με κατηγορεί ότι έχω στήσει ένα διαγωνισμό στο Υπουργείο Υγείας για τα απόβλητα των νοσοκομείων και τα παίρνω. Που του έκανα τη μήνυση, μου έκανε και ερώτηση τη Βουλή. Εξήγησα πώς είναι αυτό ο διαγωνισμός, πόσο κοστίζει και ότι αυτός απλώς υιοθετούσε τα επιχειρήματα της αντιπάλου εταιρείας. Έκτοτε η αρχική του καταγγελία ότι εγώ είχα στήσει διαγωνισμό για τα απόβλητα νοσοκομεία εξαφανίστηκε. Τι εμφανίστηκε τώρα, η Νοβάρτης. Δεν έχω αρχιοθετεί και την Νοβάρτης.
15: Πρέπει να βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση. Δεδομένου ότι ο κύριος Γεωργιάδης με μίμησε μετά από συνέντευξή μου στο Κρήτη TV και στον κύριο Σαχίνη. Δεν θυμάται ούτε τη μίμηση. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ο Παύλος Πολάκης έσβησε πρόστιμο που είχε επιβληθεί στο διαγνωστικό κέντρο της συζύγου του κυρίου Σαλμά. Στη δήλωσή του στον Sky, ο Μάριος Σαλμάς δηλώνει πως πρόκειται για υπόθεση που έχει αρχιοθετηθεί.
2: 20 Ιουλίου του 19, 17 ημέρες πρώτων εθνικών εκλογών, η οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΗ, συγκεκριμένα ο διευθυντής κ. Μπαρούς, κάνει αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο για καταλογισμό στο διαγνωστικό κέντρο της συζύγου του κ. Σαλμά 177.600 ευρώ. Έχετε εντολή από τον Πολάκη να το σβήσουνε. Την πλειοψηφία που έχει διορίσει ο Πολάκης, με τρία μέλη να έχουν αποχωρήσει, τους δίνουν 17 μέρες από τον εκλογών το πρόστιμο.
15: Για να αναφέρει αυτά που ο κύριος Πολάκης έλεγε και τα οποία τον μίμησα για αυτά, και η υπόθεση αυτή έχει κρυθεί πριν πολλά χρόνια από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Η σύγχυση που βρίσκεται ο κύριος Γεωργιάδης είναι πάλι αποδεδειγμένη, διότι λέει ότι στις 20 Ιουλίου του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε πρόστιμο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση τότε.
1: Ο ανεξάρτητος βουλευτής εξακοντίζει βέλη κατά του Υπουργού Υγείας για τα νομικά έγγραφα που είχε επικαλεστεί ο κύριος Γεωργιάδης, καθώς κατά τον Μάριο Σαλμά έχουν αντληθεί από το ChatGPT. Κάτι που, όπως σημειώνει, έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης.
15: Είναι ντροπή για έναν υπουργό μιας χώρας να καταθέτει πλαστά έγγραφα. Του το ανέδειξα και είπε ότι ήταν, το έβαλε στο ChatGPT να το καθαρίσει και την άλλη μέρα πήγε και πήρε τα γνήσια. Δηλαδή την προηγούμενη στο ChatGPT ποια έβαλε, τα νοθευμένα, δεν τα είχε. Λοιπόν, με τον κύριο Γεωργιάδη τέρμα η συζήτηση, δεν πρέπει να είναι στα καλά.
1: Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση προστίμου του ΕΟΠΗ, ο κύριος Γεωργιάδης προανήγγειλε την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την επιστροφή των χρημάτων άμεσα και με τόκους από το 2019.
0: Η Άτζη Κούκη στο ρεπορτάζ 8 και 51 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτιστική επικαιρότητα. Όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, προσελκύει το Μουσείο της Ακρόπολης, παρέχοντας την ευκαιρία για ένα απολαυστικό ταξίδι στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Με τους επισκέπτες να δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από τα εκθέματα αλλά και από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
16: Η σκιά του Παρθενώνα πέφτει πάνω στην Αθήνα εδώ και 2.500 χρόνια. Και κάθε μέρα, χιλιάδες άνθρωποι ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο για να συναντήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας που εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να ενώνει.
17: Looks so beautiful and so nice. I'm so excited.
0: Φαίνεται τόσο όμορφο, ενθουσιασμένοι.
16: Είναι και περισσότεροι Έλληνες, καταρρύπτοντας την πράξη τον μύθο πως η Ακρόπολη αποτελεί προορισμό μόνο για τους τουρίστες.
18: Ήθελα να την επισκεφτώ με το γιο μου, που είναι 10 χρονών, γιατί δεν έχει επισκεφτεί ποτέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αύρα που έχει εδώ πέρα. Πολύ εντυπωσιακό, είχε τεράστια γάλματα.
16: Οικογένειες, μαθητές, νέοι και επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας γεμίζουν καθημερινά τα μαρμάρινα μονοπάτια, αναζητώντας μια επαφή με τις ρίζες τους. Το 2025 επισκέφθηκαν το Μουσείο της Ακρόπολης 355.119 Έλληνες, οι οποίοι αποτελούν το 34% των επισκεπτών και βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας.
19: Την Ακρόπολη πάνω από 25 φορές. Το Μουσείο 3 φορές.
20: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολλές ώρες, γι' αυτό έφερα και το μικρό για να το δει.
21: Το Μουσείο είναι φανταστικό.
16: Και αν αναρωτιέστε ποιοι είναι εκείνοι που διασχίζουν περισσότερο το κατόφλι του Μουσείου της Ακρόπολης, η απάντηση έρχεται από κάθε γωνιά του κόσμου. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 206.772, ενώ ακολουθούν οι Γάλλοι με 73.150, οι Ιταλοί με 59.357, οι Γερμανοί με 50.738 και οι Βρετανοί με 50.570.
14: It's amazing. It's nice. The mythology was really nice. I seen Athena and the marble floors are really nice. It's really slippery though.
16: Από το 2009, όταν άνοιξε τις πύλες του, το Μουσείο της Ακρόπολης συγκαταλέγεται σταθερά στα 100 πιο επισκέψιμα μουσεία του κόσμου, σύμφωνα με τη λίστα της βρετανικής εφημερίδας The Art Newspaper. Το 2025 κατέκτησε την 38η θέση παγκοσμίως, υποδεχόμενο σχεδόν 2 εκατομμύρια επισκέπτες, συγκεκριμένα 1.994.052.
21: They're really struck by the quantity of history that you know the Mediterranean area has. They just they cannot even fathom it because, especially if they are from the United States, it's such a new country compared to Greece.
16: Μια διάκριση με ξεχωριστή σημασία, καθώς πρόκειται για το μοναδικό ελληνικό μουσείο που φιγουράρει στη λίστα των 100 κορυφαίων παγκοσμίως και ένα από τα ελάχιστα της νοτιοανατολικής Ευρώπης που καταφέρουν να βρίσκονται δίπλα στα μεγαλύτερα πολιτιστικά ιδρύματα του κόσμου.
0: Ο Βάγγελης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan, η οποία έχει συγκεντρώσει διθυραμμικές κριτικές και αναδεικνύει σε παγκόσμιο επίπεδο την ελληνική κληρονομιά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος επισκέφθηκε εμβληματικές τοποθεσίες στη Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων, καταγράφοντας και αποκαλυπτικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για την κινηματογραφική αυτή υπερπαραγωγή. Στο ρεπορτάζ, η Μέρη Σκανδάλη. Υποσχέσουν θα γυρίσει και αν δεν γυρίσω είναι σίγουρα η πιο φιλόδοξη ταινία που έχω κάνει ποτέ μου και το μέγεθος σκηνικών και ο αριθμός των συντελεστών είναι τεράστιος. Ένας σπουδαίος σκηνοθέτης όπως ο Νόλαν συνδυάζει το μεγαλείο τη δράση με το συνέστημα και την ανθρωπία για την ομότητα. Τον βλέπουμε να προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο εδώ.
22: Του Christopher Nolan σαρώνει το παγκόσμιο box office. Μια ταινία που προσεγγίζει το ταξίδι του Οδυσσέα ως μια ανθρώπινη ιστορία επιμονής, απώλειας και επιστροφής.
0: Κάθε κομμάτι αυτής της περιπέτειας ήταν σε άλλο μέρος, μια νέα πρόκληση. Η τοποθεσία μια τέτοια ιστορία είναι σαν ένα ρολόι, πρέπει να ξεχωρίζουν.
14: You just know that the locations when you're telling a story like this are going to be like characters unto themselves, so they have to be extra special.
22: Όλη η σκηνοθετική προσέγγιση της ταινίας δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δεν εντυπωσιάζει απλά, αλλά σκοπός της είναι να μείνει διαχρονικά. Στην Ελλάδα, το αυθεντικό γεωγραφικό υποβάθρο του ομηρικού ταξιδιού, τα γυρίσματα διήρκησαν 33 ημέρες και έγιναν κατά βάση στη Μεσσηνία. Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε σημεία που είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα.
23: Εδώ είχε στηθεί το στρατηγείο του μεγάλου σκηνοθέτη Christopher Nolan. Έχουμε ζήσει μαζί πολλές στιγμές, εκπλήξεις, και πιστεύω ότι θα έχει μια τεράστια δυναμική από εδώ και πέρα.
24: Η παραλία της Βοηδοκιάς και η σπηλιά του Νέστορα που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου αποτέλεσαν δύο βασικά σημεία στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε και ο Matt Damon, ο οποίος υποδίεται τον Οδυσσέα.
22: Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και αρκετούς από τους συντελεστές της ταινίας.
25: Είχα τα δύο σκάφτα μεγάλα που κάναμε, τα εφέ που κάναμε στην ταινία με τον Μαντέι, με τον Όλαν που γυρίζαμε πάνω. Κάνανε γυρίσματα στη Μεθόνη, κάναμε γυρίσματα στη Βοηδοκοιλιά, κάναμε γυρίσματα μέσα στην Πύλο. Ήταν οι προπονήσεις, είμαστε ένα μήνα κάθε μέρα μαζί. Με τον Όλαν μιλήσαμε πολλές φορές μαζί. Πολύ άνετος, πολύ απλός. Μαντέι ήμουν φανταστικός άνθρωπος, απλός.
22: Για πολλούς είναι μια τεράστια ευκαιρία η Μεσσηνία και περιοχές όπως η Πύλος και η Μεθόνη να γίνουν ευρύτερα γνωστές, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει.
26: Ήδη ήταν. Έχει βοηθήσει, δηλαδή από την ώρα που γίνονταν τα γυρίσματα ακουγόντουσαν τα μέρη αυτά και η Οδύσσια. Τώρα που προβάλλεται κιόλας υπάρχουν παντού δημοσιεύσεις για την περιοχή μας.
23: Επισκέπτονται τη σπηλιά του Νέστορος, εκεί που γυρίστηκε η σκηνή με το κύκλοπα πολύφημο, η Μεθόνη με το κάστρο της, δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται ο κόσμος.
27: Θεωρώ και εγώ πως ναι, θα βοηθήσει μόνο και μόνο το ότι η ταινία έδειξε και κάποια κομμάτια εδώ από την περιοχή μας.
28: Είναι μεγάλη διαφήμιση αυτό για τον τόπο μας.
22: Μια ταινία με πολλαπλά μηνύματα που αποτελούν κίνητρο για πολλούς να την παρακολουθήσουν.
14: No matter what, this is the movie to do, because this is pure cinema.
0: σκανδάλι στο ρεπορτάζ αξίζει, κυρίες και κύριοι, να δείτε και το τηλεοπτικό, την τηλεοπτική του εκδοχή. Θα είναι αναρτημένο στο sky.gr. 8 και 58 πρώτα λεπτά. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα.
3: Παθιασμένοι Έλληνες πολίτες πανηγυρίζουν την πρόκληση στον τελικό του World Cup και βροντοφωνάζουν έτοιμοι για το χρυσό μετάλλιο.
4: We want the gold tomorrow,
5: θέλουμε το χρυσό, λέει, αύριο.
4: Fight for this.
5: Θα παλέψουμε γι' αυτό.
4: Our hearts in the pool.
5: Θα δώσουμε
4: this
5: την καρδιά μας στο νερό. So, και για μας και για τους φιλάθλους μας.
3: Σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό, τα αγόρια του Θοδωρή Βλάχου βήθησαν την Ιταλία.
6: Ετοιμάζεται, σκοράρει! Όπλησε! Σκόραρε!
3: Εντυπωσιακοί στην επίθεση πήραν προβάδισμα στη δεύτερη περίοδο και το κράτησαν μέχρι το τέλος με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Τζορτζάτο.
6: Ο Φεραίρο είναι με την μπάλα. Θα αποκρούσει και πάλι ο Τζορτζάτος. Είναι απίστευτο σήμερα ο Παναγιώτης Τζορτζάτος.
3: Ο MVP της αναμέτρησης έφτασε σε διψήφιο αριθμό αποκρούσεων και επέτρεψε στους συμπαίκτες του να διαμορφώσουν το τελικό 19.
6: Κώστας Γκιουβέτζης από αριστερά.
7: A lot of this happened because of my teammates. They played incredible defense, especially in the second half.
3: Πρώτη σκόρερ η Γκιουβέτζης και Αργυρόπουλος με 3 γκολ έκαστος.
6: Ο Αργυρόπουλος θυμίζει και την τέχνη του απέναντι στους Ιταλούς.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του, ε? Τι yeah. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε
9: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων 9 με τη Μαρία Γιώραρη και μετά μαζί σας ο Άρης Πρωτοσάλτη.
11: Η ώρα είναι 9.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου που είχε στην κατοχή του μία χειρομοβίδα, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Γλυφάδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επιθέσεις ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι, στην οδό Ανδρούτσου, από το γιο του. Έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Επίσης, η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση ειδικού προγράμματος, ώστε να επιταχυνθούν οι πληρωμές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ένα ακόμη ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστηριών στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, είχε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον κύριο Δένδια, ο Σαουδάραβος ομολογός του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας και τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας και την αποτροπή επιθέσεων που έχει δεχθεί η Σαουδική Αραβία. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διατάξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα 2 καναντέρ στην Ισπανία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Μανίσες της Βαλένθια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο άνδρας αυτός βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε μια χαράδρα. Η πυρκαγιά αυτή δεν σχετίζεται με εκείνες που μένονται στα δυτικά της Μαδρίτης. Η φωτιά αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στο Άργος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου από τα πυρά αστυνομικών. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έκαναν χρήση χημικών προκειμένου να απομακρύνουν τους διαδηλωτές. Έγινε μία προσαγωγή, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε σύλληψη. Σε σύλληψεις 4 ατόμων ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο για τον τραυματισμό με όπλο 79χρονου κτηνοτρόφου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων που εκδόθηκαν από τον ανακριτή πρωτοδικών. Σε βάρος του σχηματιστήκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδέχομαι στην παρουσίαση του έκτου και τελευταίου μέρους της σειράς αυτής που ετοιμάσαμε με την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτη, και τον κύριο Στάθη Καλύβα, πολιτικό επιστήμονα καθηγητή, με αφορμή το βιβλίο που έγραψαν με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, με υπότιτλο «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμη. Επειδή ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και είναι η ώρα των συμπερασμάτων, όμως έχουμε αφήσει κρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα. Κυρία Τριανταφύλη, τι ξεχάσαμε?
5: Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι «Το κορίτσι στον ήλιο» είναι μια ταινία που γυρίζεται μέσα στην δικτατορία. Και βέβαια ο λόγος που θυμόμαστε αυτήν την ταινία είναι το διάσημο τραγούδι «Ένα πρωινό» που ακούγεται

0: κάτι για τις εικαστικές τέχνες.
1: Ναι, η γνωστή αυτή δυναμική της πρωτοπορίας πιάνει και τις εικαστικές τέχνες. Ένα ενδιαφέρον πράγμα που βρήκαμε είναι ότι επειδή η λογοκρισία ουσιαστικά χρησιμοποιεί τους νόμους που προϋπήρχαν, οπότε χρησιμοποιεί το πλαίσιο για να λογοκρίνει τα έργα, στα εικαστικά επειδή δεν είχαν αναφορές από το παρελθόν, τα πράγματα κινούνται με μια ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία. Δημιουργούνται πολλές νέες γκαλερίες, ο Δεσμός, ο Κοχλίας στη Θεσσαλονίκη, ο Μπαχαριάν φυσικά ιδρύει το καλλιτεχνικό κέντρο Ώρα και εκδίδει και το Χρονικό, που είναι ένας απολογισμός όλης της πολιτιστικής ζωής κάθε χρονιάς. Και να αναφέρουμε εδώ που έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το Ινστιτούτο Γκέτε, το Βρετανικό Συμβούλιο και το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι χώροι που εξαιτίας του ότι το καθεστώς δεν θέλει να ενοχλήσει και να έχει διπλωματικά εμπόδια με τις χώρες που εκπροσωπούν, είναι χώροι που αναπτύσσονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, δηλαδή κάνουν πολύ πρωτοποριακές εκθέσεις, φιλοξενούν σημαντικούς ζωγράφους, κάνουν πολύ ωραίες συζητήσεις και είναι πάρα πολύ ενεργά στη διάρκεια της δικτατορίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα είναι ότι ένας όχι πολύ γνωστός εικαστικός σήμερα, ο Ξενάκης, γίνονται πάρα πολύ πρωτοποριακά πράγματα καταρχάς στα εικαστικά. Ο Ξενάκης, ας πούμε, βάζει κόνους έξω από το Γερμανικό Ινστιτούτο, από το Ινστιτούτο Γκέτε, από τους οποίους κόνους εννοούμε αυτούς που έχουμε στον δρόμο, και αναδύονται καπνοί στον αέρα, δηλαδή κάνει ένα installation, όπως τα λέγαμε σήμερα, ως μια σαφέστατη πράξη αναρχίας και εναντίωσης.
0: Ναι, μια εγκατάσταση,
1: ναι. Εναντίωση στο κατεστημένο. Ο Γαΐτης φυσικά κάνει πάρα πολλές εκθέσεις, ονόματα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο Ακριθάκης, ο Τέτσης, ο Τσόκλης, ο Φασιανός, ο Μόραλης. Κάποιοι είναι εκτός Ελλάδας, αλλά έρχονται στην Ελλάδα και εκθέτουν σε πάρα πολλές γκαλερί. Ο Γιάννης Γαΐτης, να αναφέρουμε ότι κάνει αυτή τη φοβερή έκθεση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Δεσμό το 1973, λέγοντας ότι το ποδόσφαιρο που αποσχολεί τόσο στις μέρες μας δεν θα μπορούσε να με αφήσει ανεπηρέαστο. Η Όπη Ζούνη, ο Μιχάλης Κατζουράκης, η Ελένη Βερναδάκη, να πούμε ότι ιδρύει το 1968 μαζί με το σύζυγό της στο Μορφολογικό Κέντρο Αθηνών.
0: Λειτουργεί το ίδιο και μια γκαλερί όπως, ας πούμε, ένας εκδοτικός οίκος που λέτε ότι είναι ένας χώρος όπου συγκεντρώνται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Α, ναι, ως προς αυτό, ναι. Απλώς τα έργα των εικαστικών τεχνών δεν περνάνε λογοκρισία προφανώς γιατί δεν μπορούν να τα λογοκρίνουν. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πολλές φορές εκ των υστέρων έχουν σημειωθεί παρεμβάσεις του καθεστώτος. Κάποιες φορές κάποιες εκθέσεις κλείνουν, αλλά όπως πάντα βρίσκουν τον τρόπο με λίγο διαφορετικό τρόπο και εκθέτουν τα έργα σε άλλους χώρους.
0: Θα συνδεθούν με πνεύμα αντίστασης.
1: Βέβαια,
0: με αυτή την αντίληψη.
1: Ο Βλάσης Κανιάρης, ας πούμε, έχει αυτό το φοβερό έργο με το γύψο και τα γαρίφαλα.
0: Που παραπέμπει στο γύψο του Παπαδόπουλου.
1: Είναι κατευθείαν. Οι αναφορές είναι πάρα πολύ άμεσες. Ο Μιχάλης Κατζουράκης, ας πούμε, που έφυγε και πρόσφατα, έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία έργα και ξεκινάει όλο αυτό το κίνημα του design που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, όπως ανέφερα πριν και για την περίπτωση της Μαριέτας Ριάλδη, υπάρχουν αυτές οι δύο φοβερές εκθέσεις που γίνονται ως οι σούπερ πρωτοποριακές της εποχής σε ένα γκαράζ στην Ερατοσθένου στο Παγκράτη, όσο τρομερά εναλλακτικός χώρος, και υπάρχει και δημόσια έκθεση σε ανοιχτό χώρο στη Βάρκιζα, ως πολύ alternative που θα λέγαμε σήμερα, εναλλακτική.
2: Όλα τα βρίσκει κανένας,
0: ναι,
2: τότε,
0: ναι.
2: Και αυτό βέβαια μας οδηγεί και στα μεγάλα ερωτήματα που θέτουν όλα αυτά. Δηλαδή κάποιος ακροατής που άντεξε να μας ακούσει σε όλες αυτές τις εκπομπές μπορεί να ρωτήσει και ποιο είναι το διατάφτα. Ωραία είναι όλα αυτά που μας λέτε. Τι μας λένε όλα αυτά? Και νομίζω ότι μας λένε πάρα πολλά και περισσότερα από ό,τι εκ πρώτης μπορούμε να συμπεράνουμε. Καταρχάς να πω ότι εμάς μας απασχόλησαν τρία μεγάλα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι, υπήρξε άνθηση των τεχνών και του πνεύματος στην εποχή εκείνη? Και η απάντηση είναι ένα μεγάλο ναι, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, δηλαδή τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Μπορεί κανένας να πει, θα γινόταν αυτή η άνθηση ανεξαρτήτως της δικτατορίας? Αυτό είναι μια απάντηση που δεν μπορούμε να την απαντήσουμε με σιγουριά, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά εκεί πάμε στο δεύτερο ερώτημα, γιατί έγινε? Εμείς εκεί ουσιαστικά διακρίνουμε ανάμεσα σε δύο κατηγορίες εξηγήσεων που συνυπάρχουν. Δεν είναι αντίθετες οι μεν από τις δε. Απ' τη μία έχουμε τάσεις που είναι ανεξάρτητες του καθεστώτος. Ποιες είναι αυτές? Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημιουργικότητα σε όλο τον κόσμο στις αρχές της δεκαετίας του 70, και η δημιουργικότητα αυτή με τους τρόπους που είδαμε έρχεται και στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι ερμητικά κλειστό σύστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, η οποία συνεχίζεται βέβαια από τη μεγάλη μεταπολεμική ανάπτυξη. Η Χούντα συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων τους, αλλά βέβαια έχει πάρει μια απίστευτη δυναμική που θα διαρκέσει μέχρι το 73. Οπότε υπάρχει μεγάλο καινούριο εισόδημα που δημιουργείται, μεγάλες προσδοκίες, η κοινωνία έχει ένα δυναμισμό και μια ζωντάνια και ο πολιτισμός την εκφράζει. Ωραία, αυτά είναι πράγματα που θα συνέβαιναν ανεξαρτήτως χούντας. Ποιο είναι το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο κατά τη γνώμη μας, ότι υπάρχουν και χαρακτηριστικά της χούντας που παραδόξως βοηθούν αυτή τη διαδικασία.
0: Όπως
2: για παράδειγμα το γεγονός ότι η πολιτική με τα κόμματα είναι εκτός νόμου. Πράγμα που οδηγεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να στραφεί προς τον πολιτισμό. Διότι ο πολιτισμός είναι υποκατάστατο της πολιτικής σφαίρας. Όταν ο Σαββόπουλος τραγουδάει ή ο Μαρκόπουλος τραγουδάει στη Λίδρα, ουσιαστικά έχουν και ένα πολιτικό μήνυμα που εκπέμπουν και συγχρόνως ο κόσμος δεν έχει, για να το πούμε διαφορετικά, την απασχόληση την πολιτική που θα είχε υπό κανονικές συνθήκες. Οπότε έχει και χρόνο και ενέργεια και χρήμα, τα οποία τα ρίχνει στους καλλιτέχνες και στους πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο γυρίζουν όλη αυτή την ενέργεια διαπλάθοντας την κοινωνία με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τη διαπλάθουν τα κόμματα.
0: Εδώ θα σας διακόψω τώρα. Πώς τους είπατε αυτούς οι πνευματικοί άνθρωποι?
2: Ναι.
0: Και μια γενιά, είμαι και εγώ μέσα ηλικιακά, μεγαλώσαμε περιμένοντας τους ανθρώπους της διανόησης να μιλήσουν, πνευματικοί άνθρωποι. Ανταποκρίνονται αυτοί οι άνθρωποι, πνευματικοί, δηλαδή σε αυτό που, για τους οποίους έχουμε συνηθίσει, ή είναι αυτό αργότερα, πρέπει να το αξιολογήσουμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά με την έννοια να πούνε κάτω η Χούντα. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά αυτό που κάνουν μέσα από το έργο τους, δίνουν ένα πολιτικό στίγμα το οποίο δεν είναι ευτελές. Είναι ποιοτικό ως επιτοπλίστων. Γιατί δεν είναι συνδεδεμένο με τα κόμματα, δεν είναι συνδεδεμένο με το κράτος. Αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω δεν έχει επισημανθεί μέχρι τώρα, το οποίο ουσιαστικά πιστεύω μας επιτρέπει να κατανοήσουμε επιπλέον των άλλων παραγόντων γιατί αναπτύχθηκε αυτός ο κόσμος, γιατί έγινε η πνευματική έκρηξη στην εποχή εκείνη με τρόπο που αλλιώς δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι μοναδικό της εποχής και των παραστάσεων και των συνθήκων των πολιτικών της εποχής εκείνης.
0: Αυτό που εύκολα θα μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι η καταπίεση οθεί τον άνθρωπο να σκεφτεί πολιτικά, πώς θα το πω, να αντιδράσει,
2: αρκεί
0: να λειτουργεί. Δηλαδή έχει κάποιο νόημα ή δεν το βρίσκεται?
2: Μέχρι σε ένα σημείο. Δηλαδή η δυσκολία ουσιαστικά σε βοηθάει με τον τρόπο της κάπως να βρεις ένα διαφορετικό δρόμο.
0: Δηλαδή λέμε για τη σημερινή εποχή ότι η τριφυλότης δεν δίνει τα περιθώρια να υπάρχει άνθηση, ας πούμε, εξωγώ στη σκέψη.
2: Ίσως σε ένα
0: αυτό επιβεβαιώνεται αυτό ή είναι απλώς μια, ξέρω,
2: ως ένα σημείο.
0: Συνηθισμένη μπαρούφα.
2: Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η καταπίεση από ένα σημείο και μετά μπορεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος δημιουργίας, γιατί δεν επιτρέπει τίποτα. Όπως επίσης ότι και σε συνθήκες, ας πούμε, ομαλότητας μπορεί να συναντήσει κανένας σπουδαία έργα, αλλά και πολύ κακή κατάσταση του πολιτισμού. Το κλειδί στην ιστορία εκείνη είναι το μέτρο, πιστεύω. Δηλαδή, την εποχή εκείνη είχαμε μια δικτατορία η οποία δεν ήταν από τις πιο καταπιεστικές δικτατορίες που υπήρχαν. Δηλαδή, ο Ελίτης, ας πούμε, κάποια στιγμή λέει: εντάξει, δεν είμαστε και χιλί. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο, οπότε χρειάζεσαι ένα περιθώριο. Αυτό βέβαια ότι δεν επιτρέπει την πολιτική δραστηριότητα, δημιουργεί μια δυσκολία, απαγορεύει κάποια πράγματα, και αυτό μέσα στις συνθήκες τις δεδομένες εκείνες της εποχής θα λειτουργήσει με έναν τρόπο που θα ενισχύσει αυτά τα ρεύματα.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό το ευρύτερο πλαίσιο το χρονικό που συμβαίνει η δικτατορία στην Ελλάδα. Δηλαδή ο συγχρονισμός με τα παγκόσμια ρεύματα, τα πολιτιστικά, είναι ίσως επίσης ένα στοιχείο που οθεί τους ανθρώπους να φτιάξουν τόσο πρωτοποριακά έργα. Δηλαδή, εκτός από την συνθήκη την εντός, αυτή καθεαυτή.
0: Υπάρχει το διεθνές περιβάλλον.
1: Υπάρχει το διεθνές περιβάλλον που σιγοντάρει, που στηρίζει όλη αυτή την πρωτοπορία.
0: Αν δεν είχαμε δικτατορία, αυτό που συνέβη από το 1970 με εντατικό ρυθμό, όπως το καταγράφεται, έως το 1973, αυτή η τετραετία θα υπήρχε, κύριε Καλύβα, χωρίς χούντα?
2: Είναι αδύνατο να απαντήσει κανένα σε αυτό το ερώτημα, απλώς δεν ξέρουμε. Εγώ θα έλεγα ότι αν έπρεπε να υποθέσω, θα έλεγα ότι θα γινόταν κάτι, αλλά δεν θα γινόταν ίσως τόσο ποιοτικό, τόσο ιδιαίτερο.
0: Σε αυτό το εύρος ποιότητας.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι εκεί μας στέλνουν τα δεδομένα. Αυτή η αλλαγή στην οπτική του ατομικού σχεδίου με το συλλογικό σχέδιο. Δηλαδή οι καλλιτέχνες για κάποιο λόγο αναγκάζονται, εξαναγκάζονται να αφήσουν τις προσωπικές τους καριέρες λίγο σε δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ανάγκη να είναι όλοι μαζί.
0: Αυτό που θα λέγαμε αλλιώς η συναδέλφωση.
1: Η συναδέλφωση, ναι.
0: Ναι, βέβαια αυτό περιβάλλεται μένα από ένα ιδεολογικό περίβλημα, είναι λίγο αριστερό, ας πούμε.
2: Όχι μόνο.
1: Δεν το λέω. μόνο με αυτή την έννοια. Υπάρχει ανάγκη γιατί ξαφνικά βρίσκονται όλοι στην ίδια πλευρά.
0: Όχι, με συγχωρείτε, δεν το εξέφρασα σωστά. Ότι αυτό ερμηνεύτηκε αργότερα έτσι, αλλά στον τότε παρόντα χρόνο γίνεται γιατί πραγματικά οι άνθρωποι είναι ο ένας κοντά στον άλλον.
1: Είναι κοντά στον άλλον. Μάλιστα. Γιατί ξαφνικά έχουν τον έναν εχθρό και όλοι, ή σχεδόν όλοι, προσπαθούν να δημιουργήσουν από την ίδια πλευρά. Σε μια κανονική, ας πούμε, δημοκρατική συνθήκη, υπάρχει το περιθώριο να σκεφτείς τον προσωπικό σου δρόμο σε πρώτο πλάνο και σε δεύτερο πλάνο. Να σκεφτείς τι κάνει και ο δίπλα και ο άλλος καλλιτέχνης και σε ένα άλλο πεδίο.
0: Το επόμενο ημίωρο θα συζητήσουμε για το τι συνέβη μετά το τέλος.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το τρίτο ερώτημα, ναι. Το οποίο σχετίζεται άμεσα με το γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, κύριε Πορτοσάλτε. Γιατί ενώ, ας πούμε, έγινε όλος αυτός ο χαμός, εμείς θεωρούμε ότι υπήρξε το απόλυτο σκοτάδι, ο απόλυτος γύψος, δεν έγινε τίποτα.
0: Αλλά πριν απαντήσεις σε αυτό, είναι τραύμα η περίοδος της δικτατορίας?
2: Νομίζω
0: άφησε τραύμα.
2: Αυτά τα δύο είναι άμεσα σχετιζόμενα.
0: Ναι,
2: είναι τελείως αλληλένδετα μεταξύ τους. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω εσάς, διαβάσατε το βιβλίο, αλλά ανεξαρτήτως του βιβλίου, γιατί είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Πώς εξηγείτε αυτή η τεράστια διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που νομίζαμε μέχρι τώρα ότι ήταν η πραγματικότητα της εποχής?
0: Ναι,
2: πώς την εξηγείτε εσείς?
0: Ναι, όπως εξηγήσαμε τότε που διαβάσαμε και κάναμε εκπομπές, το βιβλίο σας, την έρευνά σας για τον εμφύλιο πόλεμο, το βιβλίο που κάνατε με τον Νίκο Μαρατζίδη. Δηλαδή, είχαμε σχηματίσει μια εντύπωση από τα αναγνώσματά μας. Ίσως ήμασταν στραμμένοι σε μια κατεύθυνση αναγνωσμάτων ή δεν εμπιστευόμασταν την άλλη πλευρά, αλλά δεν μας είχε δημιουργηθεί πάλι μια εντύπωση στραβή εντελώς για το πώς είναι η περίοδη του εμφυλίου πολέμου.
2: Αλλά στο πούμε και στον εμφύλιο, υπάρχει μια πολιτική διαίρεση αριστερά-δεξιά, οπότε εκεί δημιουργείται μια στρέβλωση λόγω αυτής της αντίθεσης. Ας πούμε, όλη αυτή η ιστορία που λέμε εμείς δεν είναι υπέρ της δικτατορίας. Δηλαδή...
0: Όχι σε καμία περίπτωση, αλλά λέτε τι συνέβη μέσα στην δικτατορία.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχει όμως κάποιος. Γιατί όμως δεν υπάρχει κάποιος που να υποστηρίξει ότι αυτά όλα που γινόντουσαν ήταν υπέρ της δικτατορίας ή τα έκανε η δικτατορία. Άρα δεν υπάρχει συμφέρον.
0: Ίσως γιατί αυτοί οι πρωταγωνιστές, στους οποίους αναφερθήκαμε, πρέπει να δείξουν αργότερα ότι ήταν όλοι στη μάχη εναντίον της δικτατορίας, ενώ ήδη εργάζονταν όχι για τη δικτατορία, μέσα στο περιβάλλον μιας δικτατορίας και απέδιδαν έργο.
2: Αυτό είναι το θέμα της μεταπολίτευσης ως τραύμα που πιστεύω ότι εξηγεί τελικά αυτό το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο τι έγινε και στο
0: κρύψαν
2: τι πιστεύουμε.
0: Κρύψαν τη ζωή τους δηλαδή αργότερα, ναι. Στο όνομα του
1: της... Ορίστε. Το είπατε πολύ ωραία, το κρύψαν τη ζωή τους.
0: Ναι, τώρα μου ήρθε. Ναι. Στο όνομα των παρασύμων που έπρεπε να επιδείξουν στον αγώνα κατά της δικτατορίας, έκρυψαν τη ζωή τους.
2: Στο όνομα μιας αντίστασης που δεν υπήρξε.
0: Είστε πολύ σκληρός τώρα, να βάζετε το στάφισα και εσάς αυτό.
2: Όχι, γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει. Ναι. Δεν μπορούσε να υπάρξει, διότι μιλήσαμε για τον Παναγούλη προηγουμένως. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά οι εξαιρέσεις των εξαιρέσεων. Δεν είναι εύκολο να σηκωθείς και να πεις θα τα βάλω με ένα πάνωπλο καθεστώς. Το να συνεχίσεις τη ζωή σου με όσο μεγαλύτερη ποιότητα μπορείς κάτω από αντίξωες πολιτικές συνθήκες είναι normal. Δεν είναι προδοσία, δεν είναι δειλία. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε ως πύχη τον Παναγούλη για όλους τους ανθρώπους και να πούμε ότι όποιος δεν ήταν Παναγούλης, ναι, αλλά... είναι δειλός, είναι ρυψάσπης. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό κάτι τέτοιο.
0: Ναι, αλλά τώρα πάλι θα πούμε κάτι σκληρό. Αργότερα οικοδομήθηκε μια ολόκληρη καριέρα πάνω σε μια ενδεχομένως υποτιθέμενη αντιδικτατορική δράση.
2: Καλά, αυτό το λένε και οι άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν στην αντιστασιακή δράση. Το λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι άγνωστα, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο αντίκρισμα και είναι γνωστά ο οπορτουνισμός και το πώς, ας πούμε, διάφοροι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τις θέσεις τους εκείνη την εποχή για να βγάλουν εύσημα και να κερδίσουν καινούργιες θέσεις.
0: Κύριε Τριανταφύλλη.
1: Απ' την άλλη, για να είμαστε αληθείς, αλλά όχι σκληροί, είναι και μια ανθρώπινη λειτουργία αυτή. Δηλαδή, μετά που έγινε η μεταπολίτευση, προφανώς και όλοι θέλανε να πάρουν ένα κομμάτι από αυτό που λεγόταν αντίσταση. Για μένα το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, βλέποντας όλα αυτά τα έργα που κάνανε οι καλλιτέχνες, και για να υπερασπιστώ και τους ομοειδεάτες καλλιτέχνες, νομίζω ότι τελικά το ότι δημιουργήσανε μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς όλα αυτά, μπορεί να μην είναι αντίσταση με την έννοια που αναφέραμε, την ένοπλη και την πραγματική αντίσταση όπως ο Παναγούλης που αναφέραμε, αλλά όμως τελικά σε έναν λίγο πιο ψύχρωμο απολογισμό πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν και τόσο υπερδύναμοι αυτοί οι συνταγματάρχες. Δηλαδή με ποια έννοια? Όχι ότι δεν είχαν τη δύναμη να βασανίσουν, να
0: το έκαναν,
1: το κάνανε φυσικά, ναι, και σε πολλούς ανθρώπους εξόρισαν και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: φυσικά και το κάνανε. Όμως δεν μπορούμε να τους δώσουμε και τη νίκη τόσο εύκολα για αυτά τα 7 χρόνια. Δηλαδή...
2: Αντιθέτως, αυτό που έχει σημασία να υπογραμμίσουμε είναι ότι όπως ακριβώς οι καλλιτέχνες στο διάστημα της δικτατορίας έκαναν έργα που μπορεί να μην ήταν άμεσα πολιτικά, αλλά είχαν μία πολιτική στόχευση και είχαν τη σημασία τους, το αντίστροφο δεν ισχύει. Δηλαδή, οι άνθρωποι που στη μεταπολίτευση παρουσιάστηκαν σε μεγάλους αριθμούς ως αντιστασιακοί και αντιφασίστες για να διεκδικήσουν θέσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν όλοι όσοι ήταν πραγματικοί αντιστασιακοί. Για παράδειγμα, ο Κοτανίδης μιλάει για αυτούς που έψαχναν αντιστασιακό διαβατήριο σαν ασανσέρ για να ανέλθουν στην αυλή της εξουσίας και να διεκδικήσουν οφήκεια στην νεοπαγή μας δημοκρατία. Και αυτό συνοδευόταν συχνά από αντίστοιχες συμπεριφορές. Ο Βασίλης Βασιλικός, για παράδειγμα, μιλάει για αντιστασιακούς και συνεργάτες της Χούντας πια, όλοι ένα πράγμα, ένας πολτός. Το λέει ο Βασιλικός, που ήταν αυτοεξόριστος στο Παρίσι. Μα αν ήταν τόσο πολλοί και τόσο αντιστασιακοί οι Έλληνες, λέει ο Φαλιρέας, θα είχαμε ανατρέψει πολλές Χούντες. Και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, το περίφημο πια και γνωστό απόσπασμά του, λέει: 7 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία, μεσούντος κάποιου Ιουλίου, βγήκαν στις πλατείες με σημαιάκια, κραυγάζοντας «Δώστε τη Χούντα στο λαό». Αυτούς, λέει, πρέπει να φοβόμαστε. Και ο Βασίλης Βασιλικός και πάλι: «Όταν είδα το κλίμα της εξαργύρωσης των αντιστασιακών επιταγών πολλών γνωστών μου, αηδίασα. Κινιόντουσαν ενεργητικά για την κατάληψη θέσεων, για την αναρρίχηση στην εξουσία από τότε. Άλλος προβάλλοντας το μέταλλο της φωνής του από τον τάδε σταθμό του εξωτερικού, άλλος επειδή του έκλεισαν το οδοντιατρίο ως αντιστασιακού μεταξύ εισαγωγικών και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είχε τέλος η ανθρώπινη μορία». Ο Βασίλης Βασιλικός αυτά.
0: Εξαιρετικά όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να θυμηθούμε και θα το κάνετε στο επόμενο τελευταίο ημίωρο της σειράς αυτής των 6 επεισοδίων, να θυμηθούμε, το έχετε αναφέρει στις πρώτες εκπομπές, τι έλεγε ο Κώστας Ταχτσής για το τι συντελείται σε αυτή την περίοδο, δηλαδή τι αλλάζει στον Έλληνα. Το λέει πάρα πολύ ωραία.
1: Στη μεταπολίτευση.
0: Όχι στη μεταπολίτευση. Όχι, ο Κώστας Ταχτσής λέει ότι...
2: Δεν το διαβάσαμε.
0: Δεν πειράζει, αυτό λέω. Το έχουμε διαβάσει, το ξέρω. Αλλά θα το επαναλάβουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους που έρχονται τώρα, κυρίες και κύριοι. Διάλειμμα και συνεχίσουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη στην Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω το χειρομοβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία τον είχε ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι. Από τον γιο του έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φόδρες χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Θερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου θα προβλέπει αποζημίωση στο 100% της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Δύο ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Σαουδά Αραβάς ομολογός του, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Πάτριων στην ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας της χώρας του και την αποτροπή επιθέσεων. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Όσες και όσοι μπήκατε τώρα στην συνακρόαση, θυμηθείτε απλώς ότι ακούτε την τελευταία εκπομπή στην παρουσίαση ενός εμβληματικού έργου που εξετάζει την πολιτιστική άνθηση κατά τα χρόνια της δικτατορίας. Είναι το έργο δύο συγγραφέων, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσα Τριανταφύλη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, Big Bang 1970-1973, και είμαστε στο τελευταίο πια ημίωρο των συμπερασμάτων. Λοιπόν, κύριε Καλύβα, έχετε την υποχρέωση να μας θυμίσετε τι έλεγε για την περίοδο αυτή που εξετάσατε στο βιβλίο σας ο Κώστας Ταχτσής.
4: Έλεγε ο Κώστας Ταχτσής τότε ότι έπεσε την εποχή της δικτατορίας, δηλαδή στην Ελλάδα, χρήμα. Κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το διάρρη και το λουτρουκαμπινέ την τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνόντουσαν στις μπουάτ για να χαρούν το νέο κύμα. Τα ιδιόρυθμα τραγούδια του Σαββόπουλου με την ακόμα πιο ιδιόρυθμη βραχνή φωνή, και ο Ταρζάν του Μαρκόπουλου έπαιρνε έναν κρυπτο αντιστασιακό χαρακτήρα. Τα μπενζινάδικα σου χάριζαν ποτήρια για να τα προτιμήσεις. Η ζωή των εξωστρεφών φιλίδωνων Ελλήνων συνεχιζόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο που σιγόβραζε, αλλά λίγοι, όπως και πότε άλλωστε δεν συνέβαινε το ίδιο, μπορούσαν να προβλέψουν τι θα συμβεί. Υπήρχαν βέβαια οι εξόριστοι, υπήρχε η Ισάκη η Μπουμπουλίνας, αλλά αυτό δεν ήταν δάκι τίποτα πρωτόφαντο στον τόπο μας. Μπροστά σε αυτά που είχαν δει τα μάτια του Κοσμάκη στον Εμφύλιο, επρόκειτο για μπαγκατέλες. Αυτό που λέει ο Ταχτσής έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας βάζει στην τροχιά να κατανοήσουμε γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι έγινε ακριβώς την εποχή εκείνη και γιατί αυτό που έγινε την εποχή εκείνη το θάψαμε ουσιαστικά και φτιάξαμε ένα αφήγημα που είναι ακριβώς το αντίθετο. Και βέβαια εκεί μπαίνουμε στο θέμα της ενοχής. Και το θέμα της ενοχής είναι ένα μεγάλο θέμα που άπτεται και της ψυχανάλυσης, διότι φαντάζομαι πολλοί από τους ανθρώπους που έζησαν την εποχή εκείνη ήξεραν ότι την εποχή εκείνη λίγοι ήταν αυτοί που αντιστάθηκαν πραγματικά, οι περισσότεροι δεν το έκαναν, και αυτό δημιούργησε αισθήματα ενοχής τέτοια ώστε για να τα καλύψουμε κατά κάποιο τρόπο μετά στη μεταπολίτευση έπρεπε να πούμε ότι ήταν τόσο σκληρά και άσχημα τα πράγματα που δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Κανένας δεν ήθελε να πει ότι την εποχή εκείνη περάσαμε καλά, διασκεδάζαμε, δεν μας απασχόλησε το πολιτικό θέμα τόσο πολύ. Αυτό που κάναμε ήταν κάτι διαφορετικό.
3: Και ενδεχομένως κάποιοι που αντιστάθηκαν αργότερα, είναι αυτό που λέμε, δεν το εξαργύρωσαν και χάθηκαν μέσα στη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπήκανε στην πολιτική να πούν παιδιά εδώ είμαι, δώστε μου ψήφο.
4: Η πλειοψηφία των φοιτητών που κλείστηκε στο Πολυτεχνείο και έβαλε ουσιαστικά τη ζωή της σε κίνδυνο δεν το εξαργύρωσε. Αντιθέτως, πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που στη μεταπολίτευση βγήκαν μπροστά και πήραν θέσεις στο όνομα της αντιστασιακής τους δράσης δεν είχαν αντιστασιακή δράση.
3: Κύριε Καλύβα και κυρία Τρενταφύλλη, από αυτούς που είχαν δράσει εκεί αν τα χρόνια, εκτός από το Μαστοράκη υπάρχει άλλος ο οποίος πλήρωσε ακριβώς αυτήν την, όχι τη συμμετοχή του σε καμία περίπτωση, δεν θέλω να πω αυτό, δηλαδή δεν πήρε πάνω του
4: οι δικτάτορες, οι οποίοι πολλοί από αυτούς
3: δικτάτορες έκαναν δικτατορία.
4: Ναι, αυτοί κατηγορήθηκαν, δικάστηκαν, φυλακίστηκαν και πολλοί από αυτούς έμειναν στη φυλακή μέχρι το τέλος.
3: Μέχρι το τέλος ζωής.
4: Και πέθαναν μέσα.
3: Σωστά, αλλά ήταν συνωμότες οι οποίοι.
4: Ακριβώς. Οι βασανιστές επίσης τιμωρήθηκαν. Και μετά πέραν από αυτούς, οι μόνοι που κάπως ας πούμε υπέστησαν ένα κόστος ήταν κάποιοι καθηγητές στο πανεπιστήμιο που είχαν ταυτιστεί με το καθεστώς, γιατί εκεί έγινε μια διαδικασία αποχουντοποίησης. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, διότι θα έπιανε ουσιαστικά όλη την κοινωνία. Αλλά ούτε και αυτό είναι σωστό, με την έννοια του ότι το να επικεντρωθείς στην καθημερινότητά σου ή το να κάνεις τέχνη την εποχή εκείνη ή να βγάλεις ωραία τραγούδια όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που τραγουδιόντουσαν από όλους, μπορεί να μην ήταν αντίσταση, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν και συνεργασία, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι το κατακριτέο.
3: Το Μαστοράκη ήταν συνεργασία. Η συνέντευξη εννοώ μετά το Πολυτεχνείο.
4: Η συνέντευξη ήταν το λάθος του. Το γεγονός ότι έκανε μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση δεν το βάζει σε μια κατηγορία διαφορετική, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που κάνανε μεγάλες επιτυχίες ή που βγαίνανε στις τηλεοράσεις και στα κανάλια την εποχή εκείνη. Το γεγονός που έκανε αυτή τη συνέντευξη με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, αυτό ήταν το σφάλμα.
3: Αυτό είναι το στίγμα.
4: Έχει μιλήσει αυτός πολύ για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω εκεί μπαίνουμε στην καρδιά του προβλήματος. Και η καρδιά του προβλήματος είναι, κατά τη γνώμη μου, μία ενοχή που δεν θα έπρεπε να είναι ενοχή. Δηλαδή, αντί να πούμε ότι η κοινωνία ήταν συνένοχη με την δικτατορία, πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια και η κοινωνία συγκεντρώθηκε στα πράγματα που μπορούσε να συγκεντρωθεί και εκεί πραγματικά το έκανε πολλές φορές με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
3: Το μαζί τα φάγαμε δεν μας αρέσει. Δηλαδή ο καθρέφτης δεν μας αρέσει.
4: Ο καθρέφτης δεν μας αρέσει,
3: κυρία,
4: αλλά
3: κυρία,
4: ο λόγος που δεν μας αρέσει είναι γιατί ποτέ δεν τον αντιμετωπίσαμε. Ενώ αν τον αντιμετωπίζαμε, πιστεύω, αν είχαμε περισσότερη αυτογνωσία, δεν θα κάναμε τα σφάλματα που κάνουμε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με το θέμα της δικτατορίας. Ακριβώς επειδή είχαμε την ενοχή, παλατζάραμε στο αντίθετο άκρο. Και κάναμε ένα είδος, ας πούμε, κομματικού πατριωτισμού, το κάναμε σημαία μας. Και κάναμε πάρα πολλά σφάλματα στο όνομα αυτού του κομματικού πατριωτισμού. Ενώ αν είχαμε δει την πραγματικότητα της εποχής εκείνης ως μια υγιής συμπεριφορά της κοινωνίας σε συνθήκες περιοριστικές, ότι η κοινωνία πήγαινε μπροστά ανεξαρτήτως των συνθήκων, αν αυτό το πράγμα το δεχόμασταν έτσι όπως ήταν, δεν θα είχαμε αναπτύξει τις ανασφάλειες που μας οδήγησαν στα σημεία που μας οδήγησαν και στα σφάλματα που κάναμε αργότερα.

0: να βγάλουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι βασανίστηκε και μετά τι, ότι ας πούμε στήριξε τη Χούντα Διονύση Αβόπουλος. Προς Θεού, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το πούμε. Είναι όμως ένα πολύ καλό παράδειγμα της διάκρισης, που είναι ένας τρόπος που νομίζω ότι είναι πολύ βοηθητικός να σκεφτόμαστε πάρα πολλά δεδομένα.
1: Και νομίζω εδώ βρίσκεται, θα έλεγα, και η σημασία αυτού του βιβλίου, πέρα από την τεκμηρίωση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική του τι έγινε την εποχή εκείνη, μας σωθεί να ξαναδούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη με διαφορετικό φως, να αναγνωρίσουμε ότι οι ενοχές είναι πραγματικές και επίσης αυτές που δεν είναι, και να ξεφύγουμε από αυτή τη φαντασίωση του αντιστασιακού που μας έχει βάλει σε μεγάλα προβλήματα.
2: Ο αυριανισμός, κύριε Καλύβα, είναι συνέπεια αυτού που συζητούμε τώρα? Ο αυριανισμός δεκαετίας του 80.
1: Κοιτάξτε, η μεταπολίτευση είναι μια πολύ σημαντική και ρηξικέλευτη διαδικασία και βάζει την Ελλάδα, όπως έχω ξαναγράψει και εγώ στο παρελθόν, σε μια καινούργια τροχιά. Είναι μια δημοκρατική επανάσταση. Αλλά η μεταπολίτευση έχει και τους δικούς της μύθους. Και η μεταπολίτευση χρειάστηκε να χτιστεί, τουλάχιστον αρχικά, για να μπορέσει να σταθεί όταν τα πράγματα ήταν ακόμα πολύ ευαίσθητα, πάνω στο μύθο ότι στη διάρκεια της δικτατορίας δεν έγινε τίποτα. Αυτό ήταν χρήσιμο τότε.
2: Δεν έγινε τίποτα, τι εννοείται?
1: Τίποτα το ενδιαφέρον μέσα στην κοινωνία. Το αφήγημα δηλαδή του σκότους.
2: Άρα ο ιδρυτικός μύθος μεταπολίτευσης είναι ότι τα 7 χρόνια της δικτατορίας είχε μόνο σκοτάδι.
1: Ακριβώς. Βλέπει κανένας, άμα διαβάσει τον τύπο της εποχής, δηλαδή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 1974, βλέπει κανένας να σχηματίζεται αυτό το αφήγημα της μεταπολίτευσης για την περίοδο που προηγήθηκε? Ότι τότε απαγορεύτηκαν τα πάντα, Φερρυππίν. Ότι κανένας δεν μιλούσε ελεύθερα. Ότι δεν έγιναν έργα της προκοπής. Και αυτό το πράγμα μετά καθιερώθηκε, το επαναλαμβάνουμε.
2: Πολιτιστικά εννοείται πάντα, ναι.
1: Πολιτιστικά.
2: Ναι, τεχνικά, ναι, έργα ή οτιδήποτε.
1: Ναι. Πολιτιστικά. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ήταν χρήσιμο και είναι κατανοητό ότι έγινε τότε. Και δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αλλά δεν υπάρχει λόγος 50 χρόνια μετά να επαναλαμβάνουμε αυτό το αφήγημα.
2: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Τελείωσε η μεταπολίτευση ή όχι, κύριε Καλύβα?
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Με την έννοια ότι η μεταπολίτευση αποκαλούμε το πολιτικό σύστημα το οποίο βασίζεται στο Σύνταγμα του 1975. Ζούμε ακόμα μέσα σε αυτό. Οπότε με αυτή την έννοια.
2: Δεν αντιμετωπίζετε τη μεταπολίτευση σαν αλλαγή στο καθεστώς? Δηλαδή, φύγαμε από την δικτατορία και ήρθε η δημοκρατία. Άρα, σε ένα εύλογο διάστημα τελείωσε η μεταπολίτευση. Και έχουμε πια δημοκρατία από τότε.
1: Μεταπολίτευση σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει τη μετάβαση, αλλά σημαίνει και το νέο καθεστώς της δημοκρατίας. Οπότε με αυτή την έννοια βρισκόμαστε στη μεταπολίτευση ως το δημοκρατικό καθεστώς που προέκυψε μετά την πτώση της Χούντας. Και μην ξεχνάμε ότι η Χούντα πέφτει εξαιτίας της Κύπρου.
2: Σωστά.
1: Το οποίο είναι μια τεράστια εθνική τραγωδία. Οπότε,
2: άλλη μια πληγή.
1: Οπότε ναι, η Χούντα έχει ταυτιστεί με αυτή την τραγωδία και δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να την αναστήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε μια
2: με την καταστροφή, δηλαδή,
1: την κατανάσταση της Χούντας, γιατί ακριβώς έχει πλέον στιγματιστεί με το χειρότερο τρόπο.
2: Τι λέτε, έχει τελειώσει η μεταπολίτευση, κυρία Τεπτεφίλη? Ποια είναι η δική σας ματιά σε αυτό?
0: Νομίζω ότι έτσι όπως το τοποθέτησε ο Στάθης, δηλαδή αν βάλουμε ότι το σημαντικό πέρασμα είναι η δημοκρατία, είμαι σίγουρη ότι δεν έχει τελειώσει η δημοκρατία και όλο αυτό το δημοκρατικό κύμα. Προφανώς και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που απασχολούσαν τη δεκαετία του 80 και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης στην κοινωνία. Αλλά η βάση, νομίζω ότι εξακολουθούμε και βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο, ίσως στρέφοντας σε διάφορους παράδρομους, αλλά είμαστε στην ίδια πορεία.
1: Και γι' αυτό πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς.
2: Άρα ο αυριανισμός δεκαετία του 80 είναι ένα σύμπτωμα ότι δεν έγινε αυτή η ματιά στον εαυτό μας στεκόμενη μπροστά στον καθρέφτη όταν τελείωσε, όταν έπεσε η δικτατορία?
1: Ο αυριανισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι, και ας μην μπούμε γιατί δεν έχουμε και το χρόνο να το κάνουμε, αλλά αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι ενώ ας πούμε μας αρέσει να περιγράφουμε την περίοδο της δικτατορίας ως την περίοδο του Κίτς, το οποίο αφορά το καθεστώς, δεν αφορά όμως την κοινωνία που όπως είδαμε παρήγαγε πολιτισμό πολύ υψηλής ποιότητας ανεξάρτητα από το καθεστώς, έτσι και δεν μπορούμε να διαφορήσουμε από το γεγονός ότι το κίτς της δεκαετίας του 80, έτσι όπως εκφράστηκε,
2: ότι η δημοκρατία μας παράγει κίτς της δεκαετίας του 80.
1: Ναι. Ιδιαίτερα έτσι όπως εκφράστηκε από την εφημερίδα Αυριανή και ό,τι υπήρχε γύρω από αυτήν, είναι ένα κίτς το οποίο, δηλαδή, δύσκολα μπορεί να πει κανένας ότι δεν ξεπερνάει κατά πολύ το κίτς της δικτατορίας, δηλαδή. Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορούμε το ένα και να σφυρίζουμε αδιάφορα για το άλλο. Παρότι ναι, έχουν διαφορετικά αίτια και διαφορετικά χαρακτηριστικά.
2: Αυτοί όμως που αντιστέκονται τώρα σε αυτό το κίτς της δεκαετίας του 80 είναι δύο πρόσωπα Το λέτε πολύ ξεκάθαρα στο βιβλίο σας. Είναι εκείνα τα δύο πρόσωπα τα οποία μπορεί να κατηγορηθούν ότι δεν έκαναν και την πιο μπρουτάλ αντίσταση όπως ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Μπρουτάλ αντίστασιακοί, ηρωνικά το λέω, γιατί στον προφορικό λόγο πρέπει να πεις τώρα ηρωνικά.

0: Κάποιες φορές για να γίνει κατανοητό. Και αυτά τα δύο πρόσωπα είναι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο Διονύσης Σαββόπουλος με το Κολοέλληνες.
1: Με το κούρεμα.
0: Με το κούρεμα, μπράβο. Και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος πάει ευθέως εναντίον του αυριανισμού και τον άνθρωπο, αυτό που λέμε, τον σκίζει.
1: Τον λιτσάρανε.
0: Τον λιτσάρει ο αυριανισμός και ο μικροαστισμός της εποχής, εμείς δηλαδή όλοι, λέμε, α, κάποιο δίκιο θα έχει η εφημερίδα που τον καταγγέλει κάθε μέρα.

0: Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, λίγοι άνθρωποι βγήκαν να υπερασπιστούν, αν θυμάμαι καλά, τον Μάνο Χατζηδάκη τότε.
0: Λίγοι άνθρωποι βγήκαν να τον υπερασπιστούν, τον υπερασπίστηκαν, αλλά πάρα πολλοί συντάχθηκαν και με την Αυριανή. Άμα δείτε τις υπογραφές που δημοσίευε καθημερινά η Αυριανή, η οποία τον εξύβριζε με χυδαίο τρόπο και για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για τη σημερινή εποχή. Αλλά θα έλεγα και ο Διονύσης Σαββόπουλος κράτησε μια πάρα πολύ πικρή γεύση από την εμπειρία που είχε με το κούρεμα, γιατί και αυτός βρέθηκε στο στόχαστρο αυτής της πάρα πολύ επιθετικής.
1: Ναι. Αλλά τώρα εδώ σας έβαλα τη διάσταση του ότι αργότερα, μάλιστα, ήταν όλοι αντιστασιακοί. Αλλά μήπως κατηγορήθηκαν κάποιοι άνθρωποι από τους πολύ πούρους αντιστασιακούς, ηρωνεύομαι, ότι δεν έκαναν την πρέπουσα αντίσταση και γράφανε τραγουδάκια? Δηλαδή θέλω να πω ότι στοχοποιήθηκαν κάποιοι εκ των υστέρων στη μεταπολίτευση, ότι συμπεριφέρθηκαν στην δικτατορία όχι τόσο αγωνιστικά όσο θα ήθελε η αριστεροσύνη.
0: Κοιτάξτε, εδώ μπαίνουμε ακριβώς στην καρδιά του βιβλίου, με την έννοια του ότι αυτό που έκαναν στη δικτατορία και ο Χατζηδάκης και ο Σαββόπουλος και πολλοί άλλοι δεν ήταν πολιτικά αντιστασιακό με τη μουσική τους, αλλά είχε μια πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο μεγάλη σημασία. Δηλαδή έδειξαν ότι κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν ήταν καθόλου, θα έλεγα, βοηθητικές, μπορεί κανένας να χαράξει το δικό του δρόμο.
1: Δηλαδή ο Χατζηδάκης λέει ότι ο μεγάλος ερωτικός δεν είναι ερωτικά τραγουδάκια, είναι ο έρωτας που είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα του ανθρώπου από τότε που υπάρχει μέχρι τότε που θα φύγει.
2: Είναι υπαξιακά σχόλια αυτά.
1: Μπράβο.
0: Είναι ο πολιτισμός. Είναι η ουσία της τέχνης. Δηλαδή αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πιο διαχρονικό. Και το οποίο ακριβώς αντλεί τη δύναμή του από το γεγονός ότι δεν εξαντλείται στις περιστασιακές συνθήκες του συγκεκριμένου πολιτικού πλαισίου. Το ότι οι ίδιοι άνθρωποι με την αιρετική ματιά τους δείχνουν ότι ακόμα και σε συνθήκες δημοκρατίας μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα χωρίς να κινδυνεύεις να βρεις τον πελά σου, που τον βρήκαν εκείνη την εποχή, εκεί βρίσκεται, θεωρώ, η ουσία του θέματος, ότι εμείς ως κοινωνία δεν είχαμε τακτοποιήσει τους λογαριασμούς μας με την εποχή εκείνη και εξακολουθούμε, θεωρώ, να μην τους έχουμε τακτοποιήσει, και μην έχοντας τακτοποιήσει αυτούς τους λογαριασμούς οδηγούμαστε στο ένα σφάλμα μετά το άλλο. Πιστεύω είναι ευκαιρία να ξαναδούμε αυτή την εποχή με μια διαφορετική ματιά για να τους τακτοποιήσουμε. Με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, αφαιρώντας τις ενοχές που δεν έχουν πραγματική βάση και μη θεωρώντας ότι ο μόνος τρόπος να αντιπαρατεθείς με μια δυσάρεστη πραγματικότητα είναι να κάνεις ένα είδος πολιτικής αντίστασης η οποία μπορεί να είναι αυτοκαταστροφική στο τέλος. Θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό, ναι, πέρα από το αντικείμενό του που είναι ο πολιτισμός και η κοινωνία, έχει και
1: είναι
0: μια...
1: Είναι ένα βαθιά ιστορικό βιβλίο.
0: Ακριβώς.
1: Ένα βιβλίο ιστορίας. Αυτό θα έλεγα τώρα κι εγώ, ρωτώντας την κυρία Τριανταφύλλη να μου δώσει το δικό της επίλογο.
0: Και
1: αλλά,
0: θέλετε
1: να το συζητήσουμε.
0: Και ένα πολιτικό βιβλίο επίσης.
1: Ναι, ναι. Είναι βαθιά βιβλίο ιστορίας και βαθιά βιβλίο πολιτικής.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο που η πρώτη ύλη του είναι ο πολιτισμός. Κυρία Τριανταφύλλη, παρακαλώ για τον επίλογο σιγά σιγά.
2: Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς ο πολιτισμός μπήκε στο κέντρο μιας πολύ σημαντικής ιστορικής περίοδου και ίσως είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος και πολύ ανθρώπινος τρόπος να περιγράψεις μια ιστορική πραγματικότητα και 7 ολόκληρα χρόνια μέσα από τη δημιουργία των καλλιτεχνών. Δηλαδή αυτό έχει μια σημασία, γιατί πλησιάζεις πράγματα τα οποία είναι πολύ περίπλοκα με ένα πολύ πιο ρεαλιστικό. Είναι πολύ πιο ρεαλιστικός ο τρόπος να παρατηρείς την μικρογραφία ανθρώπων και καλλιτεχνών στην προκειμένη περίπτωση από το να εγκλωβίζεσαι σε πολύ μεγάλα σχήματα που πολλές φορές είναι και αντικρουόμενα, δηλαδή που βγάζουν ένα συμπέρασμα που μπορεί να μην είναι και πολύ πραγματικό, πολύ ρεαλιστικό. Οπότε για μένα αυτή η εμπειρία του βιβλίου ήταν ακριβώς ότι μελέτησε αυτή τη δύσκολη περίοδο και τα 7 χρόνια μέσα από μια πολύ ανθρώπινη ματιά.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Καλύβα, ο επίλογος του επιλόγου. Για το τέλος θα βάλουμε ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, όπως ακριβώς κλείνεται στο βιβλίο σας, αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμη.
0: Θα μπορούσε να πει κανένας ότι μαζί με τη μεταπολίτευση που έρχεται και που έχει πάρα πολύ θετικά στοιχεία, χάνεται και η ανάμνηση, η μνήμη αυτής της ιδιαίτερα δημιουργικής περίοδου που ονομάσαμε Big Bang και που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική αναλαμπή στον κοινωνικό χώρο της Ελλάδας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε τελείως και το πνεύμα του Big Bang, και θεωρήσαμε ότι θα άξιζε να κλείσουμε το βιβλίο με ένα τραγούδι του Σαββόπουλου που είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ πιστό στην ουσία αυτής της προηγούμενης εποχής, χωρίς να το ονομάζει με αυτόν τον τρόπο, και είναι το τραγούδι του το οποίο πιάνει ακριβώς αυτή την διάσταση της καθημερινής οικειότητας και της καθημερινότητας πέρα από τα μεγάλα σχήματα, τις μεγάλες ιδεολογίες και τις σημαίες, ας πούμε, της αντίστασης. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το πρωτοβγάζει το 1975 στο δίσκο του Ρεζέρβα.
2: Στα 10 χρόνια κομμάτια.
0: Στα 10 χρόνια κομμάτια, συγγνώμη, και μετά θα το συμπληρώσει και θα του αλλάξει την ενορχήστρωση στη Ρεζέρβα, και από εκεί που το έλεγε επέτειο στα 10 χρόνια κομμάτια θα το πει πρωινό. Και είναι ένα τραγούδι που περιγράφει την ομορφιά που μπορεί να έχει μια ζωή στην καθημερινότητά της πλέον μέσα στη δημοκρατία.
1: Που αλλιώς σήμερα κάποια κρίση θα τον λέγανε του κ. Παντελή η καθημερινότητα.
0: Ακριβώς.
1: Πούμε,
0: το οποίο έχει μια ομορφιά, ένα βάθος και μια ουσία.
1: Ναι, γιατί... Και αυτός θα τον πει ότι είναι η καθημερινότητα του κ. Παντελή όταν ξυπνάει το πρωί, και αυτός ακόμη κάνει το ίδιο πράγμα, βάζει καφέ, να πει έναν καφέ.
2: Είναι αυτός ο κοινός καθημερινός τρόπος των ανθρώπων.
0: Ο οποίος κοινός καθημερινός τρόπος των ανθρώπων μπορεί, άμα το δεις από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, να κρύβει πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά, όπως ακριβώς το αντίστροφο.
1: Να κρύβει δύναμη, ναι.
0: Όπως το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή η επικέντρωση στα μεγάλα νοήματα και τα πομπόδι μηνύματα, να κρύβει το κενό, έτσι. Δηλαδή είναι μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση που νομίζω περνάει αυτό το πνεύμα της προηγούμενης εποχής μέσα στην καινούρια εποχή που ανατέλει με τη μεταπολίτευση.
1: Θα το ακούσουμε, αλλά πώς σας ήρθε η ιδέα, κύριε Καλύβα, για αυτό το θέμα, να ψάξετε αυτό το θέμα? Πώς γεννήθηκε η ιδέα?
0: Από τον γρίφο της απόστασης ανάμεσα σε αυτό που φαινόταν να είχε γίνει στην πραγματικότητα, με αυτό το αφήγημα που είχαμε μάθει όλοι ότι δεν είχε γίνει τίποτα την εποχή εκείνη.
1: Στο ερευνητικό σας έργο έχουμε τον θρίαμβο και την καταστροφή. Έτσι, δηλαδή κάνετε αυτόν τον κυματισμό στα 200 χρόνια της ιστορίας. Επιμένω, ένα δεύτερο εμβληματικό έργο είναι το ότι ανταμώσαμε την πραγματικότητα με τον εμφύλιο. Δηλαδή καταλάβαμε από αυτό το βιβλίο ότι ο εμφύλιος δεν είναι μόνο μια υπόθεση της αριστεράς κόντρα στη δεξιά ή της δεξιάς κόντρα στην αριστερά, πέστε το, βάλτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρει ο καθένας, αλλά είναι κυρίως η μάχη του κοινοβουλευτισμού. Δηλαδή ο εμφύλιος κρύβει μέσα του κάτι άλλο. Ότι...
0: Πολλά άλλα.
1: Ναι, πολλά άλλα. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν θέλαμε η Ελλάδα να γίνει κομμουνιστική χώρα.
0: Το βασικό θέμα είναι, ναι, σε όλα αυτά τα διάφορα έργα που αναφέρετε, υπάρχει πάντα η ανάγκη, αν θέλετε, να αναζητηθεί κάτι πιο ενδιαφέρον που ενδεχομένως κρύβεται κάτω από το κοφορμισμό, ναι, της επανάληψης. Και εδώ είμαι πολύ χαρούμενος που μπορέσαμε και συναντηθήκαμε με την Ατάσα σε αυτή την αναζήτηση, γιατί και εκείνη στο έργο της την απασχολεί πάρα πολύ η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη, στο πώς διάφορες ιστορικές πραγματικότητες έρχονται και δένουν με ένα περίεργο τρόπο. Όλο αυτό μπορεί να το δει κανένας σαν μια προσπάθεια να δούμε την ουσία της ιστορίας μας και να ανακαλύψουμε το πραγματικό μας πρόσωπο, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο αξιόλογο από αυτό που συχνά παραδεχόμαστε εμείς για τον εαυτό μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, για την ωριμία πρώτα απ' όλα και αυτές τις 6 ώρες που περάσαμε συζητώντας. Το ίδιο και εσάς, κύριε Καλύβα, για την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα πω μόνο το εξής, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας. Είναι το μόνιμο μαράζι του φίλου Τάκη Θεοδωρόπουλου για το πώς οι νέοι άνθρωποι, ή όλοι μας, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά, να μάθουν να διαβάζουν. Η προτροπή του ιδιαρκής στους εκπαιδευτικούς να ενσωματωθεί, δηλαδή στη λογική του Υπουργείου Παιδείας, να δίνουν προτάσεις βιβλίων, αλλά ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου, όχι αποσπασμάτων. Θα έλεγα, κατά την άποψή μου, ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να το εισάγει το Υπουργείο Παιδείας στην εκπαίδευση, έτσι ώστε με ανάλαφρο τρόπο, γραμμένο, οι μαθητές και οι μαθήτες να διαβάσουν ένα βαθύ πραγματικό βιβλίο ιστορίας και πολιτικής ιστορίας των τελευταίων 50 ετών. Πολύ φρέσκια ιστορία, μάλλον μια ιστορία για πολύ φρέσκο γεγονός, μόλις 50 ετών πριν. Κυρίες και κύριοι, κύριε Καλύβα, ευχαριστώ ξανά. Κυρία Τριανταφύλλη, το ίδιο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, το φινάλε με Διονύση Σαββόπουλο, Big Bang, 1970-1973, εκδόσεις Μετέχμιο, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Μάθαμε πολλά αυτές τις 6 ώρες, αυτά τα 6 Σάββατα που συζητήσαμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Νοήσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές σκαλοζωπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Θερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Στη σύλληψη ενός Αιγυπτίου που είχε στην κατοχή του μία χειρομοβίδα, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Γλυφάδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία τον είχε ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι. Από το γιο του έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα, σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Χαλίδ Μπιν Σαλμάν, είχε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια. Σύμφωνα με τον κύριο Δένδια, ο Σαουδάραβας, ομολογός του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας και την αποτροπή επιθέσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, εκτίμησε σήμερα ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών στην περιοχή του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες στη Ζηρόντ, στην νότιο-δυτική Γαλλία, όπου μένονται μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποίησε απόψε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στο Άργος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου από πυρά αστυνομικών. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έκαναν χρήση χημικών προκειμένου να απομακρύνουν τους διαδηλωτές. Έγινε μια προσαγωγή, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε σύλληψη. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει αύριο στην πόλη Μπουσάν της Κορέας στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε σήμερα ότι η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βόρειο Κορεάτες για να λάβουν μέρος στον πόλεμο και ετοιμάζεται ήδη να τους υποδεχθεί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.

0: Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
1: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία από το αρμόδιο Υπουργείο που θα προβλέπει αποζημίωση στο 100% της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτος που έφερε πάνω το χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία τον είχε ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Δύο ντρόουνς και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα η συστοιχία των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες. Στο Ζιρόντο, που μένονται μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποίησε απόψε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, γειτονιτσα, στην ΑΠΑ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το αρμόδιο Υπουργείο που θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη η Αιγυπτίος στη Γλυφάδα που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές τον είχαν ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές διώξεις άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο ντρόουνς και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχείες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι Χούθη υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στην Σαουδική Αραβία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε σήμερα ο Νίκος Δένδιας. Όπως ανέφερε, ο Σαουδάραβας ομολογός του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του και την αποτροπή επιθέσεων. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών που μένονται στο Μπορντό, σύμφωνα με δορυφερικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι φωτιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες στη Ζιρόντ, στην νότιο-δυτική Γαλλία, προειδοποίησε απόψε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X για τις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει αύριο στην πόλη Μπουσάν της Κορέας στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε απόψε την Ουκρανική επίθεση σε Ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα. Όπως ανακοίνωσε, από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε άλλος ένας. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το συμβάν επιθετική ενέργεια, διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του άνδρας περίπου 70 ετών που αγνοείται από το πρωί στην περιοχή της Νέας Φιγαλίας. Είχε χάσει τον προσανατολισμό του στην προσπάθειά του να ανεβεί στο βουνό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφίσου, στο ύψος της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές γαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη η Αιγύπτιος στη Γλυφάδα που είχε στην κατοχή του χειροβομβή. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot, βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες. Στο Ζιρόντ προειδοποίησε ο Γάλλος πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Που έχει στο λαιμό.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το αρμόδιο Υπουργείο που θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη Αιγύπτιος στη Γλυφάδα που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρειοπάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές τον είχαν ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, συζήτησαν ακόμη την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία, στη Μαδρίτη και στην ισπανική πόλη Άβυλα. Οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην Μπορντό της Γαλλίας έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών στην Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες. Στη Ζιρόντ, στη νότιο-δυτική Γαλλία, προειδοποίησε απόψε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Με εντολή του Εμμανουέλ Μακρόν, ο στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες, ενώ για πρώτη φορά στρατιωτικό αεροσκάφος που έχει τη δυνατότητα να πετά και τη νύχτα μπήκε στη μάχη της κατάσβεσης. Θα ανοικοδομήσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαίωσε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X για τις περιοχές που πλήττονται από τις φωτιές. Ποινικές διώξεις άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει αύριο στην πόλη Μπουσάν της Κορέας στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε απόψε την ουκρανική επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα. Όπως ανακοίνωσε από την έκρηξη, σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε άλλος ένας. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το συμβάν επιθετική ενέργεια, διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Στη βόρειο-δυτική Γερμανία, δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν το μικρό τουριστικό αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην στέγη ενός σπιτιού. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην ισπανική πόλη Άβυλα, οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην Μπορντό της Γαλλίας έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος στην πόλη Μπουσάν της Κορέας για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συναγερμό σήμανε αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό των υπόπτων. Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ οι διασώστες παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όχημα ήταν πιθανότατα λευκό βαν, ενώ ένας άνδρας φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο πεζός μετά την πρόσκρουση. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν χθεσινές φοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από την Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολή που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Ωραίου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές τον είχαν ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, συζήτησαν ακόμη την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών άβλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το ΧΙΟ. Από τη Δευτέρα, το ΠΑΣΟΚ θέτει σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Όπως ανέφερε, η συγκέντρωση στοιχείων από τους ίδιους τους επιβάτες θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ακτοπλοϊκή αγορά και θα αποτελέσει εργαλείο για τη χάραξη πολιτικών που θα στηρίζουν τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τις νησιωτικές συγκοινωνίες. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και την ισπανική πόλη Άβυλα, οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην Μπορντό της Γαλλίας έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες. Στη Ζιρόντ, στην νότιο-δυτική Γαλλία, προειδοποίησε ο Γάλλος Πρωθυπουργός με εντολή του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες, ενώ για πρώτη φορά στρατιωτικό αεροσκάφος που έχει τη δυνατότητα να πετά και τη νύχτα μπήκε στη μάχη της κατάσβεσης. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στην πόλη Μπουσάν της Κορέας στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε χθες το βράδυ την Ουκρανική επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα. Όπως ανακοίνωσε, από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε άλλος ένας. Η Τεχεράνη χαρακτήριζε το συμβάν επιθετική ενέργεια, διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της. Κατηγόρησε παράλληλα την Ουκρανία ότι επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμη με βεταβλητή 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο, Βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο όταν αυτοκίνητο τύπου Βαν έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 14 τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο, διαφεύγει και αναζητείται. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν απόψε οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Στην Μπορντό οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα γης, ενώ στη Μαδρίτη και την ισπανική πόλη Άβυλα οι μεγάλες φωτιές που μένονται έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδρος Δογιάκος. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας στην πόλη Μπουσάν της Κορέας για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συναγερμό σήμανε αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο, όταν αυτοκίνητο τύπου Βαν έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 14 τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο, διαφεύγει και αναζητείται. Η αστυνομία διέκοψε την εκδήλωση και ζήτησε από τον κόσμο να εγκαταλείψει το σημείο. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική και την νότιο-δυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν απόψε οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Με εντολή του Εμμανουέλ Μακρόν, ο στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες, ενώ για πρώτη φορά στρατιωτικό αεροσκάφος που έχει τη δυνατότητα να πετά και τη νύχτα μπήκε στη μάχη της κατάσβεσης. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να μην κρύβει την ανησυχία του. Σήμερα είμαστε λίγο πιο απεσιόδοξοι από εχθές. Η νύχτα δεν θα είναι καθόλου εύκολη για εμάς, δήλωσε σε δημοσιογράφους. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου, Ισίδρος Ντογιάκος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές τον είχαν ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, συζήτησαν ακόμη την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών άβλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο από τη Δευτέρα. Το ΠΑΣΟΚ θέτησε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας στην πόλη Μπουσάν της Κορέας για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες του Κιέβου. Ο δήμαρχος της πόλης ενημέρωσε μέσω Telegram πως οι ντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπω το καιρό σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση.
στις 2:30.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα από δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν, τέρμα, αμήν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 14 τραυματίστηκαν στο Βερολίνο όταν αυτοκίνητο τύπου βάν έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο, διαφεύγει και αναζητείται. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν απόψε οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζηρό της Νοτιοδυτικής Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να μην κρύβει την ανησυχία του. Ξεκινήσε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με έντολη κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος, στην πόλη Μπουσάν της Κορέας, για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 14 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο, στην περιοχή Tier Garden, όταν αυτοκίνητο τύπου βάν έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο, διαφεύγει και αναζητείται. Η αστυνομία διέκοψε την εκδήλωση και ζήτησε από τον κόσμο να εγκαταλείψει το σημείο. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz καταδίκασε το περιστατικό χαρακτηρίζοντάς το αποτρόπαια πράξη. Ανεξελεγκτές μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες το βράδυ οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζηρό της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, το πυρηνό μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας τροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Με εντολή του Εμμανουέλ Μακρόν, ο στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες, ενώ για πρώτη φορά στρατιωτικό αεροσκάφος που έχει τη δυνατότητα να πετάγει τη νύχτα μπήκε στη μάχη της κατάσβεσης. Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά